τα και πάλιν πίνει για να διψάσει και πάλιν. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσει ο Κύριος δεν θα διψάσει ποτέ. Και όχι μόνον αυτό, αλλά θα γίνει και ο ίδιος αστήρευτη πηγή αναβλύζοντος ύδατος. Τρίτον, όποιος πίνει από αυτόν το νερό θα διψάσει πάλιν. Τα λόγια αυτά του Χριστού, σύμφωνα με κάποιον ερμηνευτή, αποτελούν ωραίαν επιγραφή που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τις πηγές. Η δωρεά του Χριστού παρουσιάζεται ανεκτίμητη όταν συγκρίνεται προς τα πράγματα του κόσμου, διότι τότε διαπιστώνεται ότι είναι πιο πάνω από κάθε σύγκριση. Τα λόγια αυτά που δεν υπονοούν ότι η ψυχή η οποία δροσίστηκε από το θαυμάσιον αυτών νερών δεν χρειάζεται πια τη συνεχή βοήθεια και επίσκεψη του Θεού. Αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι ότι το πνευματικό αυτών νερών εξασφαλίζει στη ψυχή την αιώνια ευλογία και ικανοποίηση των ευγενών πόθων της, απαλλάσσοντας αυτήν από την πνευματική δίψαν και τον πνευματικό θάνατον. Ο Χριστός ικανοποιεί την ψυχή όχι εκδιώκοντας τη δίψαν της, η οποία την οθεί στην τελειοποίησή της, αλλά προσφέροντας σε αυτήν δια της δωρεάς του πνεύματός του εσωτερική και συνεχή πηγή, η οποία ικανοποιεί συνεχώς και αυτομάτως τη δίψαν αυτήν. Η συνηθισμένη πηγή νερού μπορεί να εκτινάσει το νερό σε ύψος. Η δύναμη όμως της βαρύτητας το ελκύει και πάλι προς την γη. Η πνευματική όμως πηγή για την οποία κάμνει λόγον ο Χριστός σπρώχνει συνέχεια προς τα άνω των άνθρωπων μέχρι ότου τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Οι σκέψεις των κοσμικών ανθρώπων φέρονται πάντοτε προς τα κάτω σαν να ελκύονται από κάποιον νόμο ηθικής βαρύτητας. Ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο την εσωτερική δύναμη δια της οποίας ο νόμος αυτός της ηθικής βαρύτητας υπερνικάται. Όπως το ρεύμα του φυσικού νερού δεν σταματά μέχρι ότου καταλήξει στη θάλασσα, έτσι και το πνευματικό νερό της χάριτος σαν έναν ουράνιο ρεύμα αναπηδά και τίνει να επανέλθει στο ύψος όπου έχει την πηγή του, παρέχοντας πλήρη ικανοποίηση των ευγενών πόθων της ψυχής. Εύστοχη και πετυχημένη είναι η παρομοίωση της χάρης του Θεού της χριστιανικής διδασκαλίας με νερόν. Το νερό ζωογονεί, καθαρίζει, δροσίζει, ξεδιψά. Ύστερα από την κούραση και την εξάντληση, τίποτα δεν είναι πιο ποθητό από ένα ποτήρι νερόν. Το νερό είναι από τα πιο απαραίτητα στοιχεία στη ζωή των ανθρώπων και όχι μόνον. Χωρίς νερό δεν θα υπήρχε ζωή. Εξίσου απαραίτητο είναι και το πνευματικό νερό για την πνευματική ζωή. Ικανοποιεί την πνευματική δίψα, τους βαθύτερους και ευγενέστερους πόθους της ανθρώπινης ψυχής. Αναφέρομαι μερικά παραδείγματα. Ποθεί ο άνθρωπος πρώτον την αλήθεια. «Εγώ είμαι η αλήθεια», λέει ο Κύριος. Στο χριστιανισμό η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Δεύτερον, την αγάπη. «Ο Θεός είναι η αγάπη», μας τονίζει η Αγία Γραφή. Τρίτον, τη χαράν και την ειρήνη. «Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαράν και την ειρήνη». Τέταρτον, τη δικαιοσύνη. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται», υπόσχεται ο Κύριος. Διψά ο άνθρωπος για σωτηρία, για λύτρωση. Μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Από κανέναν άλλον δεν μπορεί να προέλθει σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλον πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε εκτός από τον Χριστόν, τονίζει ο Απόστολος Πέτρος. Διψά τη δόξαν. «Τους δοξάσαντάς με δοξάσω», υπόσχεται ο Θεός. «Τα πρόσωπα των Αγίων και των Δικαίων εκλάψουσιν ως ο ήλιος εις τη Βασιλείαν του Θεού».
Ο άνθρωπος που ζητά αλλού την ικανοποίηση των βαθύτερων αυτών πόθων μοιάζει με τον διψασμένο που ζητά να ικανοποιήσει τη δίψα του πίνοντας λασπονέργια ή πίνοντας αλμυρών νερών. Ο Χριστός, το είδωρ των ζών, ήρθε να δροσίσει, να καθαρίσει και να ζωγονίσει την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Μάταια οι άνθρωποι θα ζητούν να ικανοποιήσουν μακράν του Χριστού τους πόθους της ψυχής τους. Εάν τη ζυψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, είναι το αιώνιον προσκλητήριον του Χριστού. Κύριε, μας έπλασες για σένα και η ψυχή μας δεν βρίσκει πουθενά ανάπαυση, μέχρι ότου επιστρέψει σε σέναν, αναφωνεί από προσωπικήν του πείραν ο ιερός Αυγουστίνος.

η Σαμαρίτιδα φυσικά δεν μπορούσε να εννοήσει την υψηλή αυτήν αλληγορία, να εισχωρήσει στα βαθύτερα αυτά νοήματα. Εξακολουθεί να νομίζει ότι ο Χριστός μιλά για φυσικών νερών. Γι' αυτό λέει στο Χριστόν, στους παρακάτω στίχους, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Η Σαμαρίτιδα μιλά ακόμη με περισσότερο σεβασμό προς τον Χριστόν. Προτιμά αυτόν από τον Πατριάρχη Ιακώβ. Λέει ότι δεν χρειάζεται πια το νερό του πηγαδιού και ζητά από τον Χριστό να της δώσει το δικό του νερό για να μην διψά και να μην έρχεται στο πηγάδι να παίρνει νερό. Οι όροι αντιστρέφονται και ζητά εκείνη τώρα νερό από τον Χριστό. Εξακολουθεί όμως να νομίζει ότι πρόκειται για υλικό νερό και επιθυμεί να έχει αυτήν την πηγή στο σπίτι της, να ξεδιψά και αυτή και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό. Η κρίσιμη στιγμή έχει φτάσει και ο Κύριος με μια απρόσμενη υπόδειξη ξυπνάει την ναρκωμένη συνείδησή της. Είναι απαραίτητο αυτό να συμβεί για να μπορέσει να δει τις μεγάλες αλήθειες που σε λίγον θα τις αποκαλύψει. Τη βοηθά να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά της. Δεν της προσφέρει αμέσως το πνευματικό νερό για το οποίο της μίλησε, έστω και αν του το είχε ζητήσει. Τη θέλει πρώτα να συναισθανθεί την κατάστασή της και να μετανοήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Όσοι ζητούν τα ύδατα της χάριτος, λένε οι πατέρες, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι πρώτες σταγόνες των υδάτων αυτών είναι τα δάκρυα της μετάνοιας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, παραδείγματος χάρη, να κοινωνούμε και να μην παίρνουμε χάρη Θεού, γιατί στην καρδιά μας δεν υπάρχει πνεύμα μετάνοιας και συντριβής για τις αμαρτίες μας. Η Σαμαρίτιδα επιθυμούσε να πιει από την πηγή του Χριστού, αλλά θα έπρεπε πρώτα να πιει από την πηγή της συντριβής, την οποία ήταν απαραίτητο να αισθανθεί για τις αμαρτίες της. Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». Εφόσον δηλαδή θέλεις το νερό, το ζών, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τα άλλα μέλη της οικογένειάς σου, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και ελάτε και οι δυο εδώ. Η Σαμαρίτης αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται σε μυστικές περιοχές της ζωής της. Γι' αυτό προς στιγμήν τα χάνει. Απαντά κάπως παραπιστικά. Δεν λέει ψέματα, αλλά και δεν αποκαλύπτει ολόκληρη την αλήθεια. «Δεν έχω άντρα», του απάντησε. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Ο Κύριος με λεπτότητα αλλά και σταθερότητα εγγίζει το τραύμα αυτής της ψυχής, η οποία παρά τα σφάλματά της διψά την αλήθεια για να τη θεραπεύσει. Τα λόγια που χρησιμοποιεί η Σαμαρίτιδα για να καλύψει την κατάστασή της, εκείνος τα στρέφει διακριτικά σε μιαν αποκάλυψη. Δεν την ελέγχει απότομα λέγοντάς της ότι πηγαίνει να θολώσει τα νερά, ότι είναι ένοχη βαρύτα του αμαρτήματος. Με λεπτότητα μεταχειρίζεται το θετικό στοιχείο που υπάρχει στα λόγια της για να διευκολύνει την ομολογία. Ενεργεί με έκδηλη αγάπη ο Κύριος που τελικά λυτρώνει και υποχρεώνει. Παράδειγμα και τούτον προς μίμηση για όλους μας. Του λέει τότε η γυναίκα, «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Η Σαμαρίτης δεν αρνείται την αλήθεια της κατηγορίας, αλλά με τη σιωπή της επιβεβαιώνει αυτήν.
ούτε οργίζεται γιατί της έγινε λόγος για την παρεκτροπή της, όπως θα κάναμε πολλοί από μας. Απέναντίας δέχτηκαν τον έλεγχο και προχωρεί προσφωνώντας τον Ιησούν που την ήλεξε με προσφώνηση τιμητική. «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Αισθάνθηκε έκπληξη γιατί ο Κύριος, τον οποίο για πρώτη φορά συνάντησε, ο τελείως άγνωστος αυτήν, της απεκάλυψε λεπτομέρειες της ζωής της που ήταν αδύνατον να γνωρίζει φυσικά. Διαπίστωσε πως ολόκληρη ζωή της ήταν μπροστά του σαν έναν ανοιχτόν βιβλίο. Αλλά, αγαπητοί μου ακροατές, το ίδιο ισχύει και για τη δική μας ζωή. Μας γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος. Η γνώση του είναι απεριόριστη. Ό,τι συμβαίνει στο σύμπαν και σε μας και μέσα μας βρίσκεται κάτω από το βλέμμα του. Ματαιοπονούμε όταν προσπαθούμε να μην μας δει κανείς όταν αμαρτάνουμε, να μην μας συλλάβουν όταν παρανομούμε. Για τον Θεό όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ανίσχυρα, άχρηστα, και αν οι άνθρωποι δεν μας είδαν, δεν μας αντελήφθησαν, ο Θεός μας είδε. Ο Θεός γνωρίζει όχι μόνο ό,τι κάνουμε, αλλά γνωρίζει την καρδιά μας, τις βαθύτερες πτυχές του εσωτερικού μας κόσμου. Γνωρίζει τα κίνητρα και τα ελαττήρια των πράξεών μας. Γνωρίζει τι έχουμε στο νου μας και τι σχεδιάζουμε. Με βάση αυτήν τη γνώση θα μας κρίνει κατά τη μέλουσαν κρίση, η οποία θα ακολουθήσει τη δεύτερη παρουσία του. Εάν πάλι να ασκούμε την αρετή και αγωνιζόμαστε για τον εξαγιασμό και τη σωτηρία μας, και πάλι ο Θεός το γνωρίζει. Γνωρίζει τον αγώνα μας, βλέπει τις θυσίες μας και ευλογεί την αυταπάρνησή μας. Βλέπει την ελεημοσύνη που γίνεται κρυφά από τους ανθρώπους, την αρετή που κρύβεται από τους ανθρώπους για λόγους ταπεινοφροσύνης, και την ημέρα της κρίσεως όλα αυτά θα τα φανερώσει και θα δοξάσει η αιώνια όσους εδώ αγωνίζονται. Αγαπητοί μου ακροατές, θα σταματήσουμε ως εδώ, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει να τελειώσουμε την περικοπή. Θα επανέλθουμε Θεού θέλοντος σε επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπαν ευλογημένη σοι έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του αζού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικείο μίλιο Κύριος είδωρε τίσας οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος ήλθε γάρ εξητών την εικόναν αυτού αιωνίως όσα είδημος. Πίστη ελθούσαν το φρέατι η Σαμαρίτης εθεάσατο το της σοφίας είδωρ σε όπο της θύσαδα ψηλός βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο αιωνίως η αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη επό του Πάσχα την της Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε το ζώνα παντελής ο ρήπους ψυχής πλήνης τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες «Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα θανασίας, όθεν εσύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών».

Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρώνω Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παρά αυτής, ον έφεση καλύπτων την υγιήν, ο ότου θαύματος, ότις χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδεση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας, ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτισθήσε είδωρ αυτής, την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος.

επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα τη Εύα ζωγρίσε καρπών. Η γαρέβα εν ταύτη εξελίληθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως. Ίγκη καινούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ειν ειδών έφυο σωτήρ. Δώσ' μη είδωρ ποιήν, καγοίδατος αλλωμένου εμπλήσωσε. Και εις την πόλην δραμούσα εις όφρον, της όχλης ανήγγυλεν ευθύς, δε ευτεείδεται Χριστόν τον Κύριον, τον Σωτήραν, τον ψυχών ημών.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος, αγαπητοί ακροατές, ο συνάναρχος και συναγίδιος Υιός και Λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων και γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ παραγέγονεν, ειν ειδών έφυγε ο Σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν και απελθούσα φώνησον σου τον άνδρα, ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό, λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν, ου και έχω άνδρα, και ο διδάσκαλος προς αυτήν, αληθώς είπας ου και έχω άνδρα, πέντε γαρέσχες και νίνον έχεις ου και στη σου ανήρ. Ιδέ επί το ρήματι εκπλαγήσα και εις την πόλην δραμούσα, της όχλης επεβώ αλέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο, το μέγα ελέος.

Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλειψας, και κατελθόν εν το άδη, τους απαιώνος δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γέννη. Δια τούτο γυμνούντες, δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριον σου έγερσιν.

ήρθε η αυτή η μέρα, Κυριακή Πέμπτη επό του Πάσχα, την της Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Ήδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζώνα παντλής, ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια την υπέροχη ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Την περικοπή αυτή την βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, εδάφια 5-42.

το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ίνος η έκτη. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν. Οι γαρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη ίνα τροφάς αγοράσωσιν. Λέγει ον αυτό η γινή η Σαμαρίτης, πως η Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, η είδης την δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσμη ποιήν σοι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σοι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γινή, Κύριε ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στή βαθύ, πόθεν ουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκε ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσι πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσι εις τον αιώνα, αλλά το είδωρο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε δώσμη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ μη δε έρχομαι εν θα δε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θα δε. Απεκρίθη η γινή και είπεν, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαρ άνδρας έσχες και νίνον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γινή, Κύριε θεωρώ ότι προφήτης εισή. Οι πατέρες ημών εν τόρη τούτο προσεκίνησαν, και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γινή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλόν σοι. Και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Ουδείς μεν τι είπε, τι ζητήσει τη λαλής με ταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η γινή και απήλθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντον προς αυτόν. Εν τω μεταξύ ρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες «Ραβή, φάγε», ο δε είπεν αυτής «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε»,
έλεγον οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναι και ναυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται, ή δουλέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας ότι λευκέ εισιν προς θερισμόν ήδη και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπών εις ζωήν αιώνιον, ή να και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζην, ο ουχημής και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και ημείς εις τον κόπον αυτών εισελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Ως ουν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, η ρώτων αυτόν μήνε παραυτής και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τέγινε εκεί έλεγον, ότι ουκέτη δια την εσύν λαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.

των καιρών εκείνων έφτασε ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι, ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις? Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς της απάντησε «Αν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «Δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες την δωρεά του Θεού και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό. Του λέει η γυναίκα «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ, από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ, ήπια από αυτό ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι προπάτορες μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει». «Πίστεψε με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, όπου οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος.

«Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλώ αυτή την στιγμή». Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε την στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους: «Μήπως του έφερε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε: 4 μήνες ακόμα και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξετε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για τον θερισμόν. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία: άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό τους κόπο». Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε: «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα: «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός».

θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του Θεού και μέσα από το βοήθημα το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη να προσεγγίσουμε περισσότερο την υπέροχη αυτή ευαγγελική περίκοπη.

είναι πολύ μεγάλη η σημερινή ευαγγελική περικόπη. Η ερμηνεία στο Κυριακοδρόμιο είναι πολύ πολύ εκτενής.

το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Ισραηλίτε ήσαν οι παλαιοί της Σαμαρίας κάτοικοι, κατά δε των καιρών των βασιλέων Άχας και Οσιέ εχμαλωτήσας αυτούς ο Σαλμανασάρ ο βασιλεύ των Ασσυρίων, τους μετέφερεν όλους εις την Βαβυλώνα και την Μηδίαν. Αφού δε εσύναξεν από εκεί διάφορα έθνη, απέστειλεν αυτά εις την Σαμάριαν. Επειδή δε τα έθνη ταύτα ήσαν ειδωλολάτρε, απέστειλεν ο Θεός λέοντας, οι οποίοι εφώνευον πολλούς εξ αυτών. Τούτο μαθών ο βασιλεύς των Ασσυρίων, απέστειλεν εις την Σαμάριαν έναν των εχμαλώτων ιερέων των Ισραηλιτών, ή να διδάσκει τα εκεί ζώντα έθνη την Ιουδαϊκήν πίστην. Όθεν υπό του ιερέως εκείνου διδαχθέντα επίστευον μεν των αληθινών θεών, ελάτρευον όμως και τα αγάλματα. Και ήσαν τα έθνη ταύτα, λέγει η Θεία Γραφή, φοβούμενοι των Κύριων και της γλυπτής αυτών ήσαν δουλεύοντες. Ύστερον δε επιστρέψαντες εκ της εχμαλωσίας οι Ιουδαίοι, ονόμαζον μεν τα έθνη ταύτα Σαμαρίτας, επειδή κατόκουν εις την Σαμάριαν, η οποία έλαβε το όνομα από του όρους Σομόρ. Απεστρέφοντο δε αυτούς ως εθνικούς και αλλοφίλους, ούτε οι Σαμαρίτε μόνον την πεντάβιβλον του Μωυσέως εδέχοντο, τα δε λοιπά της Θείας Γραφής βιβλία τα απέρριπτον, ενόμιζον δε τους εαυτούς των απογόνους του Αβραάμ και του Ιακώβ. Σημείωσε δε ότι ο Κύριος ημών παρήγγειλε προς τους μαθητάς αυτού να μην υπάγωσιν εις τας πόλεις των Σαμαριτών και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε, αλλά να προτιμήσωσι τους Ισραηλίτας, πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Κατά αυτόν τον τρόπο αφήρεσεν από αυτούς κάθε δικαιολογίαν, διότι άνα και προτιμήθησαν περισσότερον από τους ειδωλολάτρας, όμως κατεφρόνησαν το κήρυγμα της ευσεβίας. Αυτός δε ο παγκόσμιος σωτήρ, δια να δείξει ότι ήλθεν εις τον κόσμο, δια να σώσει όλους εξίσου και Ισραηλίτας και εθνικούς, έρχεται εις μίαν πόλην της Σαμαρίας, η οποία λέγεται Σιχάρ. Αυτή η πόλη σε βρίσκεται πλησίον του τόπου εκείνου, τον οποίον οι μεν οι του Πατριάρχου Ιακώβε κληρονόμησαν, αφού εφώνευσαν τους Σιχεμίτας, διότι έφθυραν την παρθενία της αδελφής αυτών της Δίνας. Ο δε Πατριάρχης Ιακώβ εδόρισεν αυτόν εις τον ιόν αυτού τον Ιωσήφ. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος ημών εις την πόλην Σιχάρ. Είν δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν οσί έκτη. Πηγήν ονομάζει το πηγάδι, καθώς η Σαμαρίτης κατωτέρω λέγει «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις» και το φρέαρ «εστί βαθύ». Εκεί δηλαδή στην Σιχάρ είδω το πηγάδι το λεγόμενον πηγή του Ιακώβ, ή διότι ο Ιακώβ το έσκαψεν, ή διότι ευρίσκεται εις τον αγρόν τον οποίον ηγόρασεν από τον Εμόρ, τον πατέραν του Σιχέμ, και άρχονταν των Σικίμων. Εκεί λοιπόν ο Κύριος Ιησούς κουρασμένος εκάθισε. Δύο δε είναι του κόπου τα αίτια, η οδηπορία και η ζέστη. Και κοπιακός λέγει εκ της οδηπορίας, κατόπιν προσθέτει ώρα ίνο σι έκτη, ήτι κατά το μέσον της ημέρας ήταν μεσημέρι. Η δε οδηπορία και ο κόπος διδάσκουσιν ημάς πρώτον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος, διότι πας άνθρωπος μετά την οδηπορίαν και ζέστην αισθάνεται κούρασιν και ζητεί κάθισμα προς ανάπαυσιν. Δεύτερον δε ότι ο σωτήρ ημών πεζός την ώραν της μεσηβρίας περιεπάτη ζητών την σωτηρίαν των ανθρώπων. Αλλά και το εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή,
σημαίνει την άκραν αυτού ταπείνωσιν, διότι εκάθισεν όχι εις ευτρεπισμένων και στρωμένων τόπων, αλλά εις πρόχειρον αυτών που ευρέθη κοντά εις την πηγήν. Ταύτα δε εξευτελίζουν την υπερηφάνειαν ημών, διότι ο μεν Κύριος του ουρανού και της γης περιεπάτη πεζός κατά την ώρα της μεγάλης ζέστης και εκάθισεν όπως έτυχεν. Εμείς δε ζητούμεν ύπους και αμάξας και παρατηρούμεν τας ώρας και περιεργαζόμεθα των τόπων του καθίσματος. Και ο μεν Κύριος και κόπον και οδηπορίαν υπέμεινεν δια την σωτηρίαν των δούλων αυτού. Εμείς δε ουδέ μικράν ενόχλησιν υποφέρομεν δια βοήθειαν και ωφέλιαν των αδελφών ημών. Εκεί λοιπόν εκάθισεν ο δεσπότης των απάντων.

Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν. Κατά τύχην, άρα έρχεται η γυνή εκείνην την ώραν, ή να αντλήσει το είδωρ. Όχι, αλλά κατά θείαν ενεύσιν και οικονομίαν, διότι εκεί ελθούσα έβρε την σωτηρίαν. Η δε σωτηρία των ανθρώπων ουδέ κατά τύχην γίνεται, ουδέ κατά περίστασιν, αλλά κατά θείε κατά θεϊκήν πρόνοιαν και αντίληψιν. Καθώς δε ο μεν Ζακχαίος έβρε την σωτηρίαν αναβάς κατά θείαν οικονομίαν εις την σικομορέαν, ο δε Μαθαίος καθήμενος επί το τελώνιον, ο δε Ναθαναήλ ιστάμενος υπό την σικήν, ο δε Ανδρέας και Πέτρος όταν έριπτον τα δίκτυα εις την θάλασσαν, ούτω και η Σαμαρίτης ελθούσα τότε εις το φρέαρ, δια να αντλήσει είδωρ, έβρεν εκεί τον σωτήρα της ψυχής αυτής. Άραγε δε σωματικός εδίψα, και δια τούτον εζήτησεν είδωρ από την Σαμαρίτιδα. Εδίψα ίσως ως άνθρωπος από την οδηπορίαν κατά την ώραν της ζέστης, η δύνατο όμως ως Θεός εάν ήθελε και από την πέτραν να βγάλει είδωρ, καθώς εξήγαγεν αυτόν εις Ραφιδίν, και να χορτάσει την δίψαν αυτού, καθώς εχόρτασε τότε τους δίψοντας Ισραηλίτας. Ζητεί όμως είδωρ παρά της Σαμαρίτιδος ο φιλανθρωπότατος Κύριος, ή να δια της ζητήσεως του φθαρτού ύδατος ποτίσει αυτήν το άφθαρτο νάμα της θεογνωσίας, και διδάξει ότι διψά και ζητεί ως πολυεύσπλαχνος την σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων. Και ό,τι μεν ζήτησεν είναι φανερόν, εάν όμως έπιεν είναι άγνωστον, καθότι εσιωπήθη υπό του Θείου Ευαγγελιστού. Φαίνεται δε ότι μετά το σαφ της προθυμίας ήρχισεν τη διδασκαλίαν της πίστεως, ώστε ούτε να φάγει ήθελεν, ότε ελθόντες οι μαθητές αυτού έφερον τροφάς.

Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη, είναι τροφάς αγοράσωσιν. Εζήτησε λέγει είδωρ παρά τη Σαμαρίτιδος ο Ιησούς, επειδή οι μαθητέ αυτού δεν ήσαν παρόντες, αλεπορεύθησαν εις την πόλη, δια να αγοράσωσιν τροφάς. Ποιαν δε ανάγκην είχε να αγοράσει τροφάς εκείνος ο οποίος άλλοτε μεν δια πέντε άρτων πεντακις χιλίους εχόρτασεν, άλλοτε δε δια επτά άρτων έθρεψε τέτρακις χιλίους άνδρας χωρίς τας γυναίκας και τα παιδεία. Θέλων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να πληροφορήσει τους πάντας ότι ήτο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, άλλοτε μεν εδείκνυε την δύναμη της θεότητος αυτού, εκτελώντα παράδοξα και εξαίσια θαύματα, άλλοτε δε πάλιν έπρατε πάντα τα της ανθρωπότητος, δηλαδή ηγόραζε τροφάς και καθήμενος μαζί με τους άλλους έτρωγε, και όταν εκουράστη εκάθισε κοντά εις την πηγήν, και όταν εδίψα εζήτη είδωρ από τη Σαμαρίτιδος, δώσ' μη λέγον να πείω. Λέγιον αυτό η γηνή Σαμαρίτης, πως σι Ιουδαίος ον παρεμού ποιείς παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Από πού εγνώρισεν η Σαμαρίτης ότι Ιουδαίος είναι ο Κύριος? Από την φωνήν και την προφοράν, καθώς και οι άντρες Γαλαάδ εγνώρισαν τους Εφραθήτας, και οι ευρισκόμενοι στην αυλή του αρχιερέως των Πέτρων. Τούτο δε γνωρίσασα εθαύμασεν όταν ήκουσεν ότι ζητεί παρά αυτής είδωρ. Πώς, είπε, σύ εννοείσαι Ιουδαίος ζητείς είδωρ παρεμού, ή της είμαι Σαμαρίτης? Και ταύτα μεν είπεν η γενή. Ο δε Ευαγγελιστής επρόσθεσε την αιτίαν του ερωτήματος αυτής λέγον, ταύτα είπεν η γενή, διότι οι Ιουδαίοι ουδέ έρχονται εις επικοινωνίαν, ουδέ συναναστρέφονται τους Σαμαρίτας. Κατά νόμον δε άραγε επίουν τούτον οι Ιουδαίοι, ίδια συνήθιαν και δυσιδαιμονίαν. Απηγόρευεν αληθώς ο νόμος εις τους Ιουδαίους την συναναστροφήν μετά των εθνικών και τους μεταυτών γάμους. Οι Ιουδαίοι λοιπόν νομίζοντες εθνικούς τους Σαμαρίτας ως καταγωμένους εκ των Ασσυρίων και των ειδόλων προσκυνητάς, απεστρέφοντο αυτούς και έφευγον την επικοινωνίαν αυτών και την συναναστροφήν αυτών. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, «Η είδης την δωρεάν του Θεού, και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσ' μη ποιήν, σοι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σοι είδωρ ζών». Εάν εγνώριζες, λέγει, την δωρεάν του Θεού, και ποιος είναι εκείνος ώστι σου ζητεί είδωρ, θα εσιώπας του νόμου τα παρατηρήματα και θα εζήτης παρά αυτού και θα ελάμβανες είδωρ ζών. Ποια δε είναι η δωρεά του Θεού και ποιον το είδωρ το ζών? Δωρεά του Θεού ονόμασεν ο Θεηγόρος Απόστολος την εν σαρκον οικονομίαν και εν ανθρώπισιν και την εις τον κόσμον παρουσίαν του μονογενούς Υιού αυτού. Επεφάνει λέγει η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Το δε είδωρ το ζών είναι εκείνο περί του οποίου ο Ισαΐας έλεγεν, αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου. Τι δε είναι τούτο το είδωρ, εξήγησεν ο αυτός Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι όταν έγραψεν ότι ο Κύριος ημών είπεν, ο πιστεύων εις εμέν, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος, τότε επρόσθεσεν την ερμηνείαν του ύδατος του ζώντος λέγον, τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Επειδή πάντες οι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν, τέλος δε νόμου Χριστός, ο δε νόμος παιδαγωγός γέγονεν εις Χριστόν,
ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν. Δια τούτον έλεγεν ο Κύριος εις την Σαμαρίτιδαν, εάν εγνώριζες ποια η χάρις της εμείς παρουσίας, θα έβλεπες ότι αυτή έπαυσε του παλαιού νόμου τα παρατηρήματα. Μεταδίδεται δε εξίσου και εις τους Ιουδαίους και εις τους Σαμαρίτας και εις πάντα της γης τα έθνη. Εάν εγνώριζες ότι εγώ ο οποίος σου λέγω δώσμη ποιήν, είμαι ο σαρκωθής Υιός του Θεού και λυτρωτής του κόσμου, σύ θα εζήτης παρεμού το είδωρ το ζών, δηλαδή την ζωοποιών χάριν του Παναγίου Πνεύματος, και θα ελάμβανες αυτήν παρεμού. Ελάλησε δε αλληγορικός προς την γυναίκαν ο Κύριος, δια να μην σκανδαλιστεί, εάν έλεγεν ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Μεσσίας, και νομίσει αυτόν άνθρωπον υπερήφανον και καυχηματίαν. Αυτή δε όταν ήκουσε ταύτα, επειδή δεν ειδυνήθη να κατανοήσει το νόημα των λεγωμένων, αποκρίνεται ούτω. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το είδωρ εστί βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η γη αυτού και τα θρέμματα αυτού.

απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώναν, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Τα λόγια τα αυτά φαίνονται μεν ότι δεν είναι απόκρισης προς την ερώτηση της γυναικός. Δια τούτον όμως των λόγων απεκρίθη ο θεάνθρωπος θεοπρεπέστατα, εάν έλεγε ναι, είμαι ανώτερος του Ιακώβ, αυτή δια την μεγάλη γνώμη που είχεν περί του Ιακώβ θα εταράτε το ευθύς και θα απεστρέφε το αυτόν ως υπερήφανον. Υπόν όμως ότι όποιος πίνει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θα δώσω δεν θα διψάσει στον αιώναν τον άπαντα, έδειξε ότι το είδωρ το οποίον δίδει αυτός είναι πολύ ανώτερον του ύδατος του Ιακώβ. Όταν λοιπόν είπεν ότι τα χαρίσματα τα ειδικά του είναι πολύ υπέρτερα από εκείνα του Ιακώβ, αφήκε την γυναίκα δια να συμπεράνει ότι αυτός είναι ανώτερος εκείνου. Το είδωρ δε περί του οποίου λαλεί ο δεσπότης ημών είναι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος ως ανωτέρω είπομεν, ως της δε αξιωθεί ταύτης της χάριτος ουδέποτε διψά την γνώσην των θείων μαθημάτων. Ουδέ έχει ανάγκη ή να άλλος αυτόν διδάξει, αλλά γίνεται πηγή διδασκαλίας ή της αναπηγάζουσα και πηδώσα εκ του στόματος αυτού, ποτίζει και οδηγεί τους ακούοντας προς την ζωήν την αιώνιον. Τι ούτε ήσαν οι θεηγόροι Απόστολοι, οι οποίοι αφού έλαβαν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, το σούτον εφωτίστησαν, ώστε είχον πάσαν την γνώση της αληθείας των θείων μυστηρίων. Καθώς ο θεάνθρωπος υπεσχέθη εις αυτούς λέγον, όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Εγένοντο δε και πηγέ των θείων διδαγμάτων και αφού επότισαν πάσαν την οικουμένη μετανάματα της θεογνωσίας, οδήγησαν τους ανθρώπους προς την οδόν της σωτηρίας. Ακούσασα δε η Σαμαρίτης την απόκριση ταύτην του Σωτήρος ημών, ουδέ εθαύμασεν, ουδέ υπίστησεν, αλλά ζήτησεν ευθύς τούτο το είδωρ. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε δώσμη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θα δε αντλήν. Πάλιν η γυναίκα γήιν αφρονεί, νομίζει φθαρτών και γήινων, όχι δε άφθαρτων και ουράνιων, το είδωρ του Σωτήρος. Όθεν δώσμη Κύριε τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, και έρχομαι εις τούτον τον τόπο δια να αντλώ είδωρ. Επειδή λοιπόν ουδέ ταύτα τα λόγια ίσχυσαν να αναβιβάσουν τον νουν αυτής εις τα υψηλότερα νοήματα, διάλου τρόπου ο φιλανθρωπότατος οδηγεί αυτήν προς την πίστην. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε». Ιδού ο άλλος τρόπος, «Κάλεσον λέγει τον άνδρα σου και ελθέ με ταυτού εδώ». Βλέπει ως καρδιογνώστης ότι εκείνη όταν τούτο ακούσει θα αποκριθεί ότι δεν έχει άνδρα, αυτός δε εκ τούτου αφορμηλαβών και αφού φανερώσει τα απόκρυφα αυτής έργα και δείξει σε αυτήν ότι είναι κρυφιογνώστης, δια τούτου σύρει αυτήν εις την προς αυτόν πίστην, τούτο δε έγινε διότι απεκρίθη η γυνή και είπεν αυτό, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαράνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ, τούτο αληθές ήρικας. Άνθρωπον απλούν ενόμισεν τον θεάνθρωπον η Σαμαρίτης, όθεν ήλπισεν ότι δύναται να κρύψει επ' αυτού τα παραπτώματά της. Ο δε φιλανθρωπότατος Θεός διαγλυκητά του τρόπου ελέγχει και το ψεύδος αυτής και την ανομίαν λέγον, ορθώς απεκρίθης ότι δεν έχω άνδραν, την αλήθειαν είπας διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος δε τον οποίον έχεις
κατά το παρόν δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου. Και ότι μεν ο τελευταίος ούτως αν ήρθει σαμαρίτιδος ή τον παράνομος, είναι φανερόν, επειδή είπε ο Κύριος «και νυν ον έχεις, ουκέστη σου ανήρ». Περί δε των πέντε των πρώτων γεννάται η απορία, εάν δηλαδή ήσαν νόμιμοι ή παράνομοι. Ακούσασα δε η Σαμαρίτη στα απόκρυφα αυτής, ενόμισεν τον Ιησούν προφήτην.

λέγει αυτό η γηνή, «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Οι πατέρες ημών εν τούτο το όρι προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνείται το πατρί. Ποια δε είναι η ερχομένη ώρα? Ο καιρός είναι κατά τον οποίον και ο ναός της Ιερουσαλήμ και τα προσκυνήματα των Σαμαριτών έμελλον να ερημωθώσειν. Η ώρα είναι ο καιρός της εις των κόσμων παρουσίας αυτού και θείας επιφανίας, η οποία κατήργησε του νόμου τα παρατηρήματα και έδειξεν ότι πας τόπος είναι αρμόδιος δια την του Θεού προσκύνησιν. Διότι και κατωτέρω λέγει, αλλά έρχεται ώρα και νύνε στην. Αλλά γιατί είπεν ότι εις των καιρών της παρουσίας αυτού ούτε εις το όρος των Σαμαριτών ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα προσκυνούσιν οι άνθρωποι? Πάντες οι εις αυτών πιστεύοντες και εις τα Ιεροσόλυμα και εις την Σαμάριαν και εις πάντα τόπον προσκυνούσι και προσεύχονται και προσφέρουσι τας ανεμάχτους λατρείας εις των Θεών. Ποιαν λοιπόν έννοιαν έχουσι του Κυρίου τα λόγια, την γνώμη των Σαμαριτών και Ιουδαίων καταργεί ο Σωτήρ και καταγγέλει την παύση των νομικών και σκιωδών θυσιών και διορίζει την αληθινήν του Θεού λατρείαν. Ούτε εις το όρος τούτο λέγει, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε, στοχαζόμενοι ότι μόνη αυτή η τόπη είναι αρμόδιοι δια την προσκύνηση του Θεού. Επειδή δε δια της αποκρίσεως ταύτης περί του τόπου της προσκυνήσεως ελάλησεν ο Κύριος εφεξής και περί του προσκυνουμένου ομιλεί λέγον, «Ημείς προσκυνείτε ο ου κίδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν».

εδίδαξε ο Κύριος ότι η σωτηρία προέρχεται εκ των Ιουδαίων, επειδή αυτός ο σωτήρ και λυτρωτής παντός του κόσμου ανέτειλεν εκ της φυλής του Ιούδα, διότι η μήτηρ αυτού, η Αγία Παρθένος και Θεοτόκος Μαριάμ, εξής σάρκα λαβών εγεννήθη, εκ της φυλής του Δαβίδ κατήγετο. Λαλίσας λοιπόν ο Κύριος περί του τόπου της προσκυνήσεως και του προσκυνουμένου Θεού, διδάσκει και περί του τρόπου διού προσκυνείται ο Θεός, λέγον: αλλά έρχεται ώρα και νύνε στην, ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσου συν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γαρο πατήρ τιού του ζητή τους προσκυνούντας αυτόν. Το μεν έρχεται ώρα σημαίνει καιρόν μέλλοντα. Έρχεται, λέγει, καιρός, όταν θα καταργηθώσουν τα εν Ιεροσολύμης και εν Σαμαρία προσκυνήματα και θα απλωθεί της πίστεως το κήρυγμα. Το δε και νυν εστί φανερώνει χρόνον εν εστώτα, αλλά και κατά τούτον λέγει των καιρών, κατά τον οποίον εγώ λαλώ και διδάσκω, είναι καιρός αρμόδιος ή να προσκυνήσω συν η αληθινή προσκυνητέ των πατέραν εν πνεύματι και αληθεία. Ποιοι δε είναι οι αληθινοί προσκυνητέ? Οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι των μεν Σαμαριτών η προσκύνηση ήταν σφαλερά, των δε Ιουδαίων τυπική και σκιώδης, των χριστιανών δε είναι τελεία και αληθής. Αυτοί οι πιστεύοντες εις Χριστόν είναι οι αληθινοί προσκυνητέ, οι οποίοι προσκυνούσιν τον Θεόν και Πατέραν εν πνεύματι, δηλαδή δια της αναβάσεως του νου και της ψυχής εις τον Θεόν, και αληθεία, δηλαδή όχι δια των τύπων και ζωοθυσιών, αλλά δια των πραγμάτων, δηλαδή της αληθούς εργασίας των θείων εντολών, και δια της των αληθινών μυστηρίων τελετής και μεταλήψεως. Μήπως δε το μεν εν πνεύματι σημαίνει την αφιέρωση του νου ημών εις τον Θεό, το δε και αληθεία την υπηρεσία του σώματος εις την πρακτικήν αρετήν? Σύνθετος είναι ο άνθρωπος εκ ψυχής και σώματος, σύνθετος και η προσκύνησης υπ' αυτού γίνεται, όταν ο μεν νους αναβαίνει εις τον Θεόν, το δε σώμα υπηρετεί στην εργασία των εντολών. Διατί δε τι αυτήν προσκύνησιν και τι ούτους προσκυνητάς ζητεί ο Θεός? Διότι πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι άειλος, ασώματος, αόρατος, ομοίως και η ψυχή του ανθρώπου. Δια του ομοίου λοιπόν λατρεύεται το όμοιον. Η ψυχή δέχεται τα ορθά δόγματα της πίστεως και δια των ορθών φρονημάτων δοξάζει τον Θεόν. Ο νους συλλογίζεται του Θεού τα όρατα, την παντοδυναμίαν, την αγαθότητα, την φιλανθρωπίαν, την αγάπην, την δικαιοσύνην και τα λοιπά προσόντα αυτού, και υμνολογεί την άπειρον μεγαλειότηταν αυτού. Ο νους στοχάζεται πόσον είναι το προς τον Θεόν χρέος ημών και ποιας αμοιβάς παρά αυτού προσμένομεν, και προσφέρει εις αυτόν την λατρείαν καθομοιότητα των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι νοερός λατρεύουσιν αυτόν και πνευματικός δοξολογούσι. Τούτο λοιπόν σημαίνει το εν πνεύματι, δηλαδή το νοερός, ψυχικός και πνευματικός, και αυτή είναι η αληθής λατρεία, η οποία και νοερά προσευχή λέγεται, και μελέτη θεία και θεωρητική αρετή και πνευματική θεωρία. Ή να δε μη νομίσει τής ότι μόνην την νοεράν λατρείαν ζητεί ο Θεός, επρόσθεσεν ο θεάνθρωπος το και αληθεία,
δια να διδάξει ότι η πνευματική λατρεία μετά της πρακτικής αρετής καθιστά τους ανθρώπους τελείους και αληθινούς προσκυνητάς της θεότητος αυτού, διότι η αλήθεια είναι πάσα αρετή κατά το πάσε εντολές σου αλήθεια και το ο νόμος σου αλήθεια. Ούτε λοιπόν είναι οι αληθινοί προσκυνητέ του Θεού και λάτρε, οι λατρεύοντες δια της θεωρίας των θεών και δια της πράξεως δοξάζοντες αυτόν, ούτε είναι οι αληθινοί προσκυνητέ ή δια της πρακτικής θεωρίας των το Θεό δουλεύοντες, ταύτα ως οίκουσεν η Σαμαρίτης εγνώρισεν ότι είναι λόγια θεϊκά και όχι ανθρώπινα. Όθεν απεκρίθη αυτό, λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλώνεσι. Μεγάλου χαρίσματος ηξιώθη η Σαμαρίτης προς ουδέναν άλλον άνθρωπον ο Κύριος ημών τόσον φανερά περί εαυτού ελάλησεν. Προς ουδέναν άλλον είπεν, εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Προετοιμήθη δε τον άλλον η Σαμαρίτης δια των ζήλων και την προθυμία την οποίαν έβλεπεν ο Κύριος εις την καρδίαν αυτής. Μήπως δε προετοιμήθη και καθότι αυτή πρώτη Απόστολος εκήρυξε του Κυρίου Ιησού το όνομα.

δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι, και το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι παρμένο από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, στο 11ο κεφάλαιο και στους στίχους 19-30 διαβάζουμε: «Το καιρό εκείνο διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας μη δεν ήλαλούνται στον λόγον ή μη μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι ή την εσυσελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χύρ Κυρίου με ταυτόν πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθήν έως Αντιοχίας ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτών ήγαγεν αυτών εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν οι αυτών όλων συναχθήν εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν, μέλην έσεσθε εφόλην την οικουμένην, ώστις και γένετο επί Κλαβδίου Κέσσαρος. Των δε μαθητών καθώς υφπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν, πέμψε τις κατοικούσεις εν τη Ιουδαία αδελφής, ο και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου.

των καιρών εκείνων. Οι Απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά των διωγμών που ακολούθησε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, έφτασαν ως την Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανένα δεν κήρυταν για τον Χριστόν παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσα τους ήσαν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυτα στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Γιατί ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι πολλοίς κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για ένα ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Είναι η εκπομπή ΕΠΕΑ Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Ολιαμής. Και την περασμένη φορά έτσι έκανα ένα μικρό σχόλιο για την αντοχή του Χριστός Ανέστη. Σήμερα πάλι πάνω σε αυτό, να με επιτρέψεις για ένα λεπτό να σου μεταφέρω. Όταν πριν από κάποια χρόνια απίφθηνα ερχόμενος από τις διακοπές του Πάσχα στους μαθητές μου τον χαιρετισμό Χριστός Ανέστη, θα σου αναφέρω μια εφηβική απάντηση, μια απάντηση που προήλθε από έναν μαθητή, καλό παιδί, με μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας. Αντί για αληθώς Ανέστη, εγώ από εκείνον άκουσα ένα και. Ενδιαφέρουσα η απάντηση. Δεν ξέρω αν μου δόθηκε ως ένα εφιολόγημα ή σαν μια έτσι εφηβική τσαχπινιά, εξυπνάδα, να το πω έτσι. Ίσως και χωρίς να το καταλάβει το παιδί, πίσω από αυτό το «εκέ» κρυβόταν μια, θα έλεγα, βαθιά πρόκληση. Μια πρόκληση που αφορούσε εμένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να αφορά και άλλους. Αυτό το «εκέ» μπορεί να μεγαλώσει λιγάκι σαν φράση και να πάρει τη μορφή μιας πιο σοβαρής ερώτησης με περισσότερες λέξεις, αλλά ίσως όχι με τόσο αμεσότητα. Να, ας πούμε ένα ερώτημα. Θα άλλαζε αλήθεια κάτι στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, αν δεν πίστευα στην Ανάσταση? Θα ζούσα κάπως διαφορετικά, εάν δεν είχα αξιωθεί να γνωρίσω τα θαυμάσια του Θεού και το θαυμασιότερο όλων, τη νίκη του πάνω στο θάνατο? Αυτή η ουσία της Ανάστασης όντως μου καθορίζει τη ζωή? Όντως μου τη μεταμορφώνει? Όντως με κάνει να ζω διαφορετικά? Περνάει στον πυρήνα της ζωής μου? Ή απλώς κάπου σταματάει στην επιφάνεια, χαρακτηρίζοντας μια έτσι ανοιξιάτικη, ωραία περίοδο του χρόνου, και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο? Ίσως μια, πώς να το πω έτσι, ένας διάλογος με το ερώτημα αυτό βοηθήσει εσένα, εμένα, να τολμήσουμε να ανοίξουμε και μια πιο σοβαρή συζήτηση με παιδιά, και μάλιστα παιδιά στην εφηβεία, τα οποία τόσο πολύ η ζωή τους έχει διασπάσει και την ψυχή και το μυαλό, τόσο πολύ τα έχει φορτώσει με εργασίες απίστευτου βάρους, εννοώ ακόμα και από τα μαθητικά θρανία, τόσο πολύ επίσης, επίτρεψέ μου να πω, τους έχει ανακατέψει το σημαντικό με το ασήμαντο, όπου και εκείνα, εδώ ακόμα και οι μεγάλοι, δεν γνωρίζουμε, έχουμε σύγχυση με τι πραγματικά να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να χαλαλήσουμε χρόνο για να βρούμε απαντήσεις. Το μυαλό μας πυγμένο από χίλια δύο πράγματα που όλα ζητάνε επιτακτικά διεκπεραίωση, απάντηση, απασχόληση. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα και. Φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, να μην απογοητευόμαστε, πως ερωτήματα σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού και την αλλαγή τη ριζική στη ζωή μας δεν φαίνεται να βρίσκουν πολύ χώρο στις ανθρώπινες ψυχές του σήμερα και ιδιαίτερα στις εφηβικές ψυχές. Όμως, δεν θα μείνω σε αυτή τη διαπίστωση. Στο πέρασμα της ζωής μου πια έχω να καταγράψω τόσες εκπλήξεις από ριζικές αλλαγές μεγάλων και νεότερων ανθρώπων από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχω να καταγράψω τέτοιες στιγμές όπου μέσα μου μια φωνή αναφώνησε ναι. Όταν θέλει ο Θεός κάτι, τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει να επέμβει και να μεταμορφώσει μια ανθρώπινη ψυχή, που δεν δίνω στην απογοήτευση και στην απόγνωση πολύ χρόνο να κυκλοφορήσει στο νου και την ψυχή μου. Δόξα τω Θεώ,
αρχίζω σιγά σιγά να δίνω περισσότερο χώρο στο απρόβλεπτο και στην ελπίδα. Σήμερα, στην περικοπή η οποία αύριο θα διαβαστεί στις εκκλησιές μας, επίτρεψέ μου να πω ότι έρχεται να αμφισβητηθεί κέρια ένας τύπος ανθρώπου ο οποίος είναι πολύ συνηθισμένος, ένας τύπος ανθρώπου θρησκευόμενου καθώς πρέπει, ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα μπορεί και να πιστεύει ότι ξέρει τα πάντα που αρέσουν στο Θεό. Αυτός ο θρησκευτικός ο άνθρωπος μπορεί στα λόγια να είναι ένας πολύ ενημερωμένος εκκλησιαστικά, πνευματικά ή θεολογικά άνθρωπος. Μπορεί να ξέρει καλά από τυπικό, μπορεί να ξέρει καλά από ακολουθίες, μπορεί να χειρίζεται με ωραίο λόγο θέματα. Τουλάχιστον όμως στην δική μου έτσι συνείδηση έχει καταγραφεί ως ένας άνθρωπος, δεν το λέω με κατάκριση, έτσι την εμπειρία μου μεταφέρω. Μπορεί και εγώ να είμαι ένας από αυτούς. Όμως θα το πω, αυτός ο τύπος ανθρώπου τον είδα πολλές φορές να εκπέμπει μια σκληρότητα, να εκπέμπει μια καταφρόνηση για αυτόν που ξεφεύγει από μία καθώς πρέπει διαδρομή. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει τους τύπους, ούτε αυτός που θα αναδείξει τη σχετικότητα των κανόνων ή των υποδείξεων μιας συνετούς και συνεπούς λειτουργικής ζωής. Απλώς υπογραμμίζω αυτή τη σκληρότητα. Σήμερα μπροστά μας μια περικοπή αρκετά εκτεταμένη, με ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια μοναδικότητα στα ευαγγελικά αναγνώσματα. Για να θυμηθούμε λίγο το περιστατικό. Μόλις λοιπόν έμαθε ο Ιησούς ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι κάνει και βαφτίζει περισσότερους μαθητές παρά ο Ιωάννης, αν και βέβαια ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως αυτός να περάσει διαμέσω της Σαμάριας. Έρχεται τότε σε μια πόλη της Σαμάριας που λέγεται Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ το γιο του. Και εκεί ήταν το πηγάδι του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν, επειδή είχε κουραστεί από την οδηπορία, καθόταν έτσι απλά δίπλα στο πηγάδι. Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να αντλήσει νερό. Λέει σε αυτήν ο Ιησούς, δώσε μου να πιω. Γιατί οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Του λέει λοιπόν η γυναίκα η Σαμαρίτισσα, ποιος είσαι εσύ που Ιουδαίος όν ζητάς να πιεις από μένα, μια γυναίκα που είμαι Σαμαρίτισσα? Γιατί δεν συναναστρέφονται οι Ιουδαίοι με Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσε μου να πιω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, κύριε, ούτε κουβά έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που μας έδωσε το πηγάδι και ήπια από αυτό αυτός και η γη του και τα θρεφτάρια του? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, καθένας που πίνει από το νερό τούτο θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει για ζωή αιώνια. Λέγει προς αυτόν η γυναίκα, κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να περνώ εδώ να αντλώ. Ο Ιησούς της λέει, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ. Αποκρίθηκε η γυναίκα και του είπε, δεν έχω άντρα. Της λέει ο Ιησούς, καλά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες είχες τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό είναι αληθινό που λες. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες

να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Πνεύμα είναι ο Θεός και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα. Της λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι που σου μιλώ. Και πάνω σε αυτό ήρθαν οι μαθητές του και θαύμαζαν επειδή μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όπως δεν είπε τι ζητάς ή τι μιλάς μαζί της. Άφησε λοιπόν την ιδρία της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέει στους ανθρώπους, ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Εκείνοι εξήλθαν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές λέγοντας, ραβί, φάε. Εκείνος τους είπε, εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν ξέρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους, μήπως κάποιος του έφερε να φάει? Τους λέει ο Ιησούς, δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Εσείς δεν λέτε, ακόμα είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού, σας λέω, σηκώστε πάνω τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι έτοιμα για θερισμό ήδη. Ο θεριστής λαβαίνει μισθό και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, για να χαίρονται μαζί ο σπορέας και ο θεριστής. Γιατί σε αυτό αληθεύει το ρητό, άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε αυτό για το οποίο εσείς δεν έχετε κοπιάσει. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς έχετε εισέλθει στον κόπο τους. Τότε από εκείνη την πόλη πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου που έδωσε η μαρτυρία της γυναίκας, που τους είχε πει, μου είπε όλα όσα έκανα. Μόλις λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του και στη γυναίκα έλεγαν, δεν πιστεύουμε πια από τη δική σου διήγηση, γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου. Παραβίασα μια απόφασή μου να διαβάζω τις περικοπές στο πρωτότυπο. Και αυτό το έκανα για 2 λόγους. Είναι μια εκτεταμένη περικοπή με πάρα πολλά νοήματα και με πάρα πολύ λεπτές έννοιες. Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτήν την περικοπή που μόλις σας διάβασα θα μπορούσε κανείς να βρει αφορμές για βαθύτατες συζητήσεις που αγγίζουν σχεδόν την ουσία όλου του μηνύματος αλλά και όλου του έργου που ανέλαβε ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν θα παρεκκλίνω όμως από την αρχική μου απόφαση να μείνω λιγάκι σε αυτόν τον καθοσπρεπισμό που βασανίζει όλους τους χώρους τους πνευματικούς. Και έτσι να βρω μια εφορμή. Το είχα κάνει άλλωστε στο παρελθόν σε μια συζήτηση με παιδιά, με φίβους. Να κοιτάξουμε λίγο την απόφαση του Χριστού όχι μόνο να συνδιαλεχθεί με την Σαμαρείτισσα, αλλά ουσιαστικά να τις αποκαλύψει με έναν από τους πλέον απερίφραστους τρόπους που συναντάμε στα Ευαγγέλια, την ταυτότητά του. Θυμάμαι είχα ρωτήσει μικρότερα παιδιά, με ποιον πιστεύετε ότι ο Χριστός θέλει να συναναστρέφεται? Ακούστηκαν πολλές συζητήσεις. Ένα παιδάκι, δεν νομίζω να ήμουν παραπάνω από, σε μια ομίγυρη δηλαδή με παιδιά πάνω από 6 δημοτικού, ένα παιδάκι λοιπόν μου είχε πει, Κύριε, ο Θεός αγαπάει τα καλά παιδάκια, τα καλά παιδιά. Και βρήκα αφορμή από αυτό, έτσι για να ανοίξουμε μια συζήτηση. Τι είναι ένα καλό παιδί? Θυμάμαι άλλο παιδάκι μου είχε πει για το ντύσιμο, ότι ένα παιδάκι ντύνεται πάντα καλά. Ένα άλλο μου είχε πει για τους καλούς τρόπους. Είχαμε μιλήσει για τον σεβασμό που έχει ένα καλό παιδί, την υπακοή, το να ακούει τους μεγαλύτερους, να μην είναι θυμώδης, να μην αγανακτεί, να μην μαλώνει, να μην χτυπάει άλλα παιδιά. Δεν ήταν εύκολο να ανοίξω μια συζήτηση σε πολύ μεγάλο βάθος, ήταν και η ηλικία των παιδιών. Απλώς είχα τότε, θυμάμαι, περιοριστεί να τους πω ότι

0: υπάρχουν και πολλές φορές που ο Χριστός ασχολείται και με παιδιά τα οποία δεν είναι και τόσο καλά στα μάτια των άλλων, αλλά έρχεται να κάνει μαζί τους έναν διάλογο προσωπικό με εκείνα που μπορεί να μην τον μαθαίνει και κανείς. Αυτό, επαναλαμβάνω, λόγω της ηλικίας των παιδιών δεν μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Σε μια άλλη ηλικία όμως, σε λίγο μεγαλύτερη, σε μια άλλη ευκαιρία που μου δόθηκε, με πολύ ενδιαφέρον θυμάμαι, ανοίχτηκε μια συζήτηση για το πόσο συστηματικά ο Χριστός έχει μια επιθυμία όχι μόνο να ασχολείται με τους περιθωριακούς και με τους λίγο έτσι ιδιότροπους και εκνευριστικούς για τον καθοσπρεπισμό της εποχής εκείνης ανθρώπους, αλλά συγχρόνως λες και το κάνει επίτηδες πολλές φορές να προκαλεί αυτούς τους κατά τεκμήριον ευσεβείς. Την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για το ότι για μια ακόμα φορά επιλέγει να κάνει ένα θαύμα Σάββατο. Να, παραβίαζε συστηματικά την αργία του Σαββάτου ο Χριστός. Λες και το κάνει επίτηδες. Ο ίδιος ζει μια ζωή κάθε άλλο παρά συμβατή. Όχι μόνο με εκείνη της εποχής τα δεδομένα, αλλά με κάθε εποχή τα δεδομένα. Ζει μια ζωή όπου περιφέρεται χωρίς μόνιμη στέγη, χωρίς οικογένεια. Οι ίδιοι τον ακούν να απαρνιέται την εξαίματος οικογένειά του. Επιλέγει για μαθητές του φτωχούς και παρακατιανούς, καθόλου γενναίους, τολμώ να πω κάποια στιγμή και αρκετά επιπόλαιους. Προτιμούσε τη συντροφιά τελωνών, γυναικών αμφίβολης ηθικής, ενώ παράλληλα τα αποδεκτά μέλη της κοινωνίας, άρχοντες, ιερείς, πλούσιοι, άκουσαν από εκείνον λόγια σκληρά. Και ίσως θα θυμάσαι, αγαπητέ μου, το αποκορύφωμα με εκείνα τα ουέ προς τους Φαρισαίους, αλλά και την εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς να επιβεβαιώσει μια όχι τόσο καθώς πρέπει συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας ότι και στις παραβολές του μέσα δικαιώνονται πάντοτε τύποι και χαρακτήρες οι οποίοι σκανδαλίζουν διαχρονικά τους καθώς πρέπει κάθε κοινωνίας. Άσωτος, τελώνης, αλλά και γεγονότα τα οποία προκαλούν, όπως η πόρνη που αμήλυτη αλείβει τα πόδια του. Και σήμερα, μια τέτοια γυναίκα. Φανταστείτε, δεν πληρεί κανέναν όρο μιας καθώς πρέπει ζωής η γυναίκα αυτή. Καταρχήν να μιλήσουμε από την τελευταία φάση της σημερινής περικοπής, όπου ο Ευαγγελιστής κάνει λόγο για την ενόχληση των μαθητών, γιατί άραγε, γιατί ο Χριστός μιλάει με μια γυναίκα. Δεν είναι δύσκολο να πούμε στα παιδιά, αν βρεθούμε κάποια στιγμή σε μια συζήτηση, αλλά και να έχουμε και εμείς υπόψη μας, ότι δεν είναι αυτονόητη η παρουσία μιας γυναίκας μεταξύ ανδρών που συζητούν για πνευματικά θέματα κλπ. Και καλώς ή κακώς, οι εικόνες πλέον μέσω των τηλεοράσεων, μέσω του ίντερνετ, μας φέρνουν σε επαφή με κοινωνίες όπου η γυναίκα βρίσκεται σε μια απίστευτη για τα μάτια ενός δυτικού ανθρώπου θέση. Αλλά δεν έχουμε κι άλλα. Αυτή η γυναίκα είναι Σαμαρίτιδα. Άλλο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να την κάνει μισητή. Είναι μια αλόπιστη. Και συγχρόνως ζει μια ζωή ηθικά απαράδεκτη, την οποία και η ίδια δεν αρνείται. Και πέραν πάσης προσδοκίας αρχίζει ο Χριστός να της παραδίδει αλήθειες, επιτρέψτε μου να πω έτσι, βαριές αλήθειες, Όπως ας πούμε πάσο πίνουν εκ του ύδατος του διψήσει πάλι. Όποιος πιει όμως από το νερό που εγώ έχω, δεν θα διψάσει στον αιώνα, θα έχει αιώνια ζωή. Γκρεμίζει όλες τις αντιλήψεις τις θρησκευτικές της εποχής, καταργώντας τη συζήτηση που είχαν ως διαφωνία Σαμαρίτες και Ιουδαίοι «Πού είναι ο Θεός?». Μια απλή γυναίκα, ο Χριστός την παίρνει και την πηγαίνει σε αλήθειες που είναι αδύνατο να χωνευθούν, όχι απλώς από τον μέσο άνθρωπο της εποχής, αλλά ακόμα και από, ας το πούμε, θεολογικά καταρτισμένους. Το πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αυτό που μου αρέσει πολύ στις περικοπές, να πηγαίνει κανείς λιγάκι στις λεπτομέρειες, είναι τη στιγμή εκείνη που της λέγει «Δίκιο έχεις, δεν έχεις, δεν έχεις άντρα, πέντε έχεις μέχρι τώρα και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άντρα σου». Και εκείνη η γυναίκα ούτε καν φαίνεται να θίγεται, ούτε καν να μείνεται, ούτε καν προσβάλλεται, σαν μια διψασμένη γυναίκα για αλήθεια αφήνει στην άκρη την προσβολή. Είναι μια κατά πρόσωπον προσβολή αυτή, και το μυαλό της μένει σταθερό σε ερωτήματα που φαίνεται να την απασχολούν έντονα χρόνια πολλά. Της μιλάει για τον Μεσσία που περιμένουμε, και εκείνη τη στιγμή είναι εκείνη που ακούει «Εγώ είμαι αυτός που περιμένουν όλοι». Έχει λίγο ενδιαφέρον, επίτρεψέ μου να πω, να ασχοληθεί λιγάκι κανείς με το τι μπορεί να ήταν εκείνο που κάνει το Χριστό τόσα πολλά πράγματα να της δώσει σε αυτή τη συνομιλία. Δεν μπορεί να είναι τυχαία η επιλογή αυτή. Στο πρόσωπο της Σαμαρείτιδος μπορεί κανείς να διαβάσει ποιότητες, χαρακτηριστικά που έτσι φαίνεται να μιλήσουμε λιγάκι έτσι ανθρωπομορφικά, να το πω έτσι. Ο Θεός φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση. Το πρώτο σου το είπα ήδη, μια γυναίκα που δεν θίγεται, και δεν θίγονται μόνο οι ταπεινοί άνθρωποι. Μια γυναίκα που ψάχνει, ζητάει, προβληματίζεται, αγωνιά. Δεν μπορεί ξαφνικά να της ήρθαν της γυναίκας αυτής εκείνη την ώρα όλα αυτά τα ερωτήματα. Τα δούλευε μέσα της. Η ζωή της είχε κρατήσει ζωντανές κάποιες αγωνίες και βρίσκει ευκαιρία. Αυτό όμως που πραγματικά θα ήθελα έτσι σαν τελευταίο να κρατήσεις είναι αυτή η ετοιμότητά της να μοιραστεί τη χαρά της. Θα μπορούσα να πω ότι είναι σπάταλη στη χαρά και τον ενθουσιασμό. Στον χώρο που ζει δεν φαίνεται να έχει σπουδαία υπόλοιψη. Άλλωστε ο τρόπος της ζωής της, κλειστές οι κοινωνίες τότε, δεν μπορεί να μην την είχαν χαρακτηρίσει. Να είχε πέντε άντρες και τώρα να ήταν με τον έκτο και να την είχαν στο χωριό της εκεί στην πόλη σε μεγάλη υπόλοιψη, φυσικά αποκλείεται. Κι όμως η γυναίκα αυτή τρέχει σε αυτούς που κατά βάση την περιφρονούν και τρέχει να μοιραστεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία που την γέμισε χαρά και ελπίδα. Δεν κρατάει την ευεργεσία για τον εαυτό της. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός. Ένας άνθρωπος που έχει στη φύση του ή το έχει καλλιεργήσει. Μεγάλο ερώτημα αυτό. Πάντως ό,τι και αν συμβαίνει, ή να είναι το γεγονός, είναι έτοιμη να μοιραστεί. Τρέχει. Ελάτε, τους λέει. Ελάτε να δείτε κάποιον που δεν φαίνεται να είναι τυχαίος άνθρωπος. Κάποιον που ξέρει. Κάποιον που έχει απαντήσεις. Και έρχονται εκείνοι. Και ακούνε. Και πιστεύουνε. Και για να επαληθευτεί το πόσο την είχανε, έτσι να το πω λιγάκι πεζά, πόσο την είχανε άχτη και πόσο δεν χάνανε ευκαιρία να τη μειώσουνε, μας παραθέτει και ο Ευαγγελιστής στο τέλος και μία, έτσι επιτρέψτε μου να πω, λιγάκι μπηχτή. Γιατί αν θυμάστε, στο τέλος γυρίζουν και τους και τις λένε, έτσι όπως έχω εδώ την παραβολή μπροστά μου, «Δεν πιστέψαμε στη δική σου διήγηση», της λένε. «Τώρα εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου». Σε να της λέγανε «Δεν περιμέναμε και από σένα». Μου αρέσει αυτή η τελευταία, το τελευταίο σημείο. Θα μπορούσε να παραλυφθεί. Δεν άλλαζε και τίποτα. Και όμως ο Ευαγγελιστής το βάζει αυτό το γεγονός, αυτή την, έτσι, την μικρή απόδειξη της καταφρόνησης που τις είχαν. Προσπάθησαν ακόμα και στο τέλος να την βάλουν στη θέση της. Μη και φανταστεί ότι έγινε η αιτία αυτή και σωθήκαν οι συγχωριανοί της. Παρ' όλα αυτά, και για τον Χριστό και για την ίδια αυτά φαίνεται να είναι λεπτομέρειες. Η Σαμαρίτιδα είναι ο τύπος εκείνος του ανθρώπου που με απλότητα καρδιάς, με ετοιμότητα και με προθυμία να μοιραστεί με τους γύρω της, είναι ανοιχτή σε αλήθειες και σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Και ίσως, καθώς φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, να είναι αυτό που θα ήθελα προσωπικά να αφήσω στην καρδιά και στο νου σου, αγαπητέ ακροατή και αγαπητή ακροάτρια. Αυτός ο τύπος ανθρώπου που όντως δεν πληρεί καμία προϋπόθεση κοινωνικής εκτίμησης, και όμως ο Χριστός τον έχει από κοντά. Αυτή η έννοια του «πτωχός το πνεύματι», νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος βιβλικός τύπος που να το, έτσι, ενσαρκώνει καλύτερα από την σημερινή μας ηρωίδα. Φτάσαμε ξανά στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω και για την σημερινή σου συντροφιά και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο.
1: ΕΠΕΑ διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίων ακατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας, εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποντα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και να σκύψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που τιμά και ορτάζει. Τη δεκάτη του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού.

του Αποστόλου την μνήμην πάντες, ως σωτηρίες ημέραν εφημίσομεν νυν και ευσεβώς μακαρίσομεν, αύτη γαρπάσι τικουμένη ως περίλιος λάμπη, φωτός ακτίσι πάσα να χλίν εκδιώκουσα και καταλάμπουσα τους πόθο ταύτην γεραίροντας. Δύο προθήμος συνδράμωμεν ανυμνούντες, αυτόν ως χρέος. Αυτός γαρ Χριστό παρίσταται, πρεσβεύων απαύστος, υπερ πάντων ημών.

10 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμωνο θαυμάσιος των Αποστόλων το καύχημα, ως βολής εξαστράπτους αδίλθε τα πέρατα, εκδιώκων ζώφων της πολυθεΐας, σωτηριώδες είναι αυτού και φωτοβόλης θείης διδάγμασιν, και πάντας κατεφώτισε μίαν δοξάζειν θεότηταν εν τρισήν υποστάσεσιν αδιέρετον άτμητον. Σίμων ο θεόπνευστος ο Παμφαής και υπέρτιμος των εθνών ο διδάσκαλος, σαγίνει η ένθεος εκ της απολίας του βυθού ζωγκρούσα, θεολογίας υψηλής ο αληθέστατος κήρυξ, άπαντας Χριστού προς την επίγνωσιν, νυν δεξιός ιστιάσαντο τα αυτού κατορθώματα προντιθείς, πανδεσίαν τερπνίν.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτή. Ζήλου επώνυμος κληθείς, Σίμων αξιάγαστε, ζηλώνε ζήλωσας Θεό το Παντοκράτορη, και θείων σε θαυμάτων έμπλεον ανέδειξε, ξένων γάρτων ζήλων έχων, φερονίμος ζηλωτής μακάριε εκλήθης, και το τρόπο την κλήσιν σύμφωνον εκτίσω, δύο υψηλός υπάρχον εν μεταρσίης χωρίς σκινούμενος, πρέσβευε Θεόπτα το Λόγο Χριστό, το Θεό ημών, δωρηθήνε ημίν το Μέγα Έλεος.

«Θέικε Χριστέ τούτος εις ημών λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερό σταυρού πάθος. Ταιριάζει Χριστέ μου τούτο να λέγει ο Σίμων σε σένα, ζηλεύοντας το πάθος σου υπομένω το σταυρικό πάθος. Ο Σίμων αυτός που ονομάζεται και Ναθαναήλ ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίον είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του». Αυτό αναφέρει βέβαια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο συναξάρι του Μηναίου. Όμως εσφαλμένα ταυτίζεται ο Σίμων ο Ζηλωτής με τον Ναθαναήλ, αφού ο Ναθαναήλ, όπως συμπεραίνεται από τα αγιογραφικά εδάφια, ταυτίζεται με τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Ο Σίμων λοιπόν ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίο είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του. Ύστερα δε από το θαύμα που ο Κύριος επιτέλεσε τότε εκεί, δηλαδή τη μεταβολή του ύδατος σε ίνο, ο νυμφίος Σίμων άφησε την νύμφη, τον ίνο και την οικία του και ακολούθησε το θαυματουργό και νυμφαγωγό Χριστό και εντάχθηκε στον κύκλο των μαθητών του. Κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, όταν επιφύδισε το Πνεύμα το Άγιο με τη μορφή πύρινων γλωσσών στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου, βρισκόταν και ο Σίμων στο Υπερώο. Αφού λοιπόν και αυτός επλήστη Πνεύματος Αγίου, διέτρεξεν όλοι σχεδόν τη γη και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέφλεξεν όλη την πλάνη της ειδωλολατρίας και οδήγησε πλήθη ψυχών στην αληθινή θεογνωσία. Συγκεκριμένα ο Σίμωνας κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Μαυριτανία και στις άλλες χώρες της Αφρικής. Ακολούθως πήγε στη Βρετανία, όπου με το κήρυγμα του Ευαγγελίου φώτισε πολλούς και τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Τελικά όμως εκεί τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον σταύρωσαν. Έτσι ο Απόστολος Σίμων ετελειώθη δια σταυρικού θανάτου και ενταφιάστηκε στη χώρα της Βρετανίας. Ο Σίμων ονομάστηκε Ζηλωτής γιατί διακρινόταν για τον πολύ του ζήλο και την θερμουργό αγάπη του προς τον Παντοκράτορα Θεό.

Σίμωνο Μακάριος, διαδραμώνιστα πέρατα, ως τροχός κυλιόμενος, πάσαν γην κατέφλεξεν, ειδωλομανούσαν, και τη ευσεβία καταπυρσέψα στη λαυγής, πυρσούσαν ύψε, πιστής εν χάριτη, πάντας γάρ κατεφώτισε, μίαν δοξάζειν θεότηταν, εν τρισήν υποστάσεσιν, αδιέρετον, άτμητον.

για μερικούς μαθητάς του Κυρίου μας, όπως τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Θωμά, υπάρχουν πολλές ή αρκετές πληροφορίες στα Ευαγγέλια και στις πράξεις. Για τους άλλους όμως της Δωδεκάδας σώζονται ελάχιστες ειδήσεις ή και απλή αναφορά του ονόματός τους μόνο.

Λένε μάλιστα ακόμα ότι ο Σίμων είναι ο γαμπρός του γάμου της Κανά, που ύστερα εγκατέλειψε την ύφη και ακολούθησε το Χριστό γενόμενος μαθητής του. Ας δούμε τώρα πως ο Σίμων πήρε την ονομασία Ζηλωτής. Υπάρχουν δύο καλές εξηγήσεις. Σύμφωνα με τη μια, ο Σίμων είναι πιθανό να ανήκει στην τάξη των ζηλωτών και αυστηρών οπαδών του Ιουδαϊσμού, οι οποίοι αποτελούσαν την καρδιά της στηρίσεως του Μωσαϊκού νόμου και των Ιουδαϊκών παραδόσεων, αλλά και την καρδιά της αντιστάσεως κατά της κυριαρχίας των Ρωμαίων. Σύμφωνα με την άλλη εξήγηση, η επωνυμία Ζηλωτής πιθανόν να δόθηκε στο Σίμων από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος σαν καρδιογνώστης έβλεπε ότι η καρδιά του είναι ένα φλόγιστρο που καίει και πυρακτώνεται για τα μεγάλα και άγια πράγματα του Θεού, όπως την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα. Βλέποντας λοιπόν ο Κύριος το ζήλο της καρδιάς του, καθόλου απίθανο να τον ονόμασε Κανανίτη, δηλαδή ζηλωτή, όπως άλλωστε ονόμασε τον Ναθαναήλ, άνθρωπος στον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, είναι αναμφισβήτητο ότι ο Σίμων ανήκε στην ομάδα των 12 μαθητών του Κυρίου μας, και μόνο αυτό φτάνει να μας εγγυηθεί για την μεγάλη αξία της προσωπικότητάς του. Ο Σίμων σαν μαθητής του Κυρίου υπήρξε ζηλωτής. Εμείς σαν χριστιανοί ανήκουμε στους μαθητάς του Κυρίου. Λοιπόν, σαν μαθητές του είμαστε ζηλωτές. Ο καθένας σας ανακρίνει, αγαπητοί ακροατές, τον εαυτό του, και μακάρι να μην βρεθεί κανένας χλιαρός, διότι η Αποκάλυψη λέει για αυτούς ότι ο Κύριος θα τους εμέσει. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους από το λίθαργο της επαναπαύσεως της αμελίας, της χλιαρότητας, και ας ενταχθούμε στην μερίδα των κατεπίγνωσιν ζηλωτών οπαδών του Εσταυρωμένου, που για το όνομά του τα δίνουν όλα και αυτή τη ζωή τους.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμων παμακάριστε Θεού και ανθρώπων δέδειξε πιστός, μεσίτης γενόμενος, και αν είναι βήλατον ευπαρησίας της προσευχές, τηθείς ημίν Χριστόν μη διαλείπεις των Κύριων, πρεσβεύων πάντοτε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Την κτίσιν όσα ετός υψη πέτης διήλθες, Σίμων ιερότατε, μαθητά του Σωτήρος και Απόστολε, και την πλάνη των ειδώλων της πυρυφθόγκης σου δόγμασιν, ως ύλην πάσαν καταφλέξας, τα έθνη εξαγνωσίας βυθού προς την θείαν γνώσιν μετήγαγες, και νυν πρέσβευε Χριστό, όπως ήλεος ήλεος γεννήσεται ημίν εν τη ημέρα της κρίσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Αλφιώσει και γλώταν εξαφυρέθη, τη ψυχική γλώτη σε δοξάζει λόγε. Ο Αλφιός, αν και του έκοψαν την γλώσσα, σε δοξάζει λόγε με της ψυχής τη γλώσσα. Ο φιλάδελφος, φιλαδέλφος το ξύφι, συν της αδελφής θείο νεύρα το στέφος. Ο φιλάδελφος δια του ξύφους, φιλαδέλφος βρήκε με τους αδελφούς το θείο στεφάνι. Όπτου φαγών πριν σώτερη χθίος μέρος, εκ τηγάνου Κυπρίνων ιδέως δέχου. Σωτήρα μου, εσύ που έφαγες πριν μερίδαν από ψάρι ψημένο, δέξου με ευχαρίστηση τον Κυπρίνο από το τηγάνι.

οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος, τους οποίους η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει. Ήταν αδέλφια κατά σάρκαν και κατάγονταν από την χώρα των Βασκάνων, από την πόλη των Πρεφακτών. Προέρχονταν από αριστοκρατική γενιά και ήταν πάρα πολύ πλούσιοι. Ο πατέρας τους ονομαζόταν Βιτάλιος και ήταν κυβερνήτης της χώρας αυτής. Είχαν λάβει χριστιανική ανατροφή με τη μελέτη των θείων γραφών που τους δίδαξε ένας Άγιος Κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Διονύσιμος. Τους Αγίους αυτούς τους συνέλαβε κάποιος ονόματι Λιγγελίων, ο οποίος εστάλει από τη Ρώμη με γράμματα βασιλικά, και αφού πρώτα τους εξέτασε ο ίδιος, τους έστειλε στη Ρώμη στον αυτοκράτορα Λικίνιο. Εκείνος τους παρέδωσε στο Βαλεριανό να τους εξετάσει. Ο δε Βαλεριανός τους έστειλε στους Ποτιόλους, στον ηγεμόνα Διομήδη, και εκείνος τους έστειλε στον Τέρτυλο, τον ηγεμόνα της Σικελίας. Καθένας δε από τους παραπάνω ηγεμόνες ανέκρινε τους Αγίους, υποβάλλοντάς τους σε πολλά βασανιστήρια. Ήταν δε τόσο σκληρά και αβάσταχτα τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν οι Άγιοι Μάρτυρες, ώστε σε ένα και μόνο να υποβαλόταν κάποιος, πολύ γρήγορα θα απέκαμνε ή μάλλον θα πέθαινε εξαιτίας του. Τελικά οι Άγιοι Μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος δέχτηκαν από τον Τέρτυλο το μακάριο τέλος του μαρτύριου. Ο Αλφιός ετελειώθη με αποκεφαλισμό. Ο Φιλάδελφος ξαπλωμένος σε πυρακτωμένη σχάρα και ο Κυπρίνος σε πυρακτωμένο τηγάνι.

θωρακισάμενη την πανοπλίαν Χριστού και ενδύσαμενη όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού ανδρικός κατεβάλλεται, προθύμωστη ελπίδη γάρ τη ζωής υπομείνατε, πάσας των τυράννων πριν απειλάστε και μάστιγας. Δύο και τους στεφάνους εδέξαστε, μάρτυρες Χριστού, καρτερόψυχοι.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ησυχίου του ομολογητού. Τον βίον ησύχιος άγων ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Ο ησύχιος έζησε τη ζωή του με πραότητα και ησυχία και εν συνεχεία παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Όσιος ησύχιος καταγόταν από τα άδραπα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας. Ήταν αγαθός και πράος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο χαρακτήρας και η πολιτεία του συμφωνούσε με ό,τι σήμαινε και το όνομά του, δηλαδή το ησύχιος. Ο ησύχιος παρακάλεσε το Θεό να του υποδείξει κατάλληλο τόπο, προκειμένου να πάει εκεί να μονάσει και έτσι να τον υπηρετήσει και να τον ευαρεστήσει. Και όντως ο Θεός άκουσε την παράκληση του Οσίου και του υπέδειξε με θεία αποκάλυψη να πάει προς τα μέρη της θάλασσας και να κατοικήσει στο όρος που ονομάζεται του Μαΐωνος. Ο ησύχιος τότε πήγε στο όρος εκείνο και διέμενε πάρα πολλά χρόνια. Έπειτα έφυγε από εκεί και πήγε κοντά σε μια πηγή όπου και κατασκεύασε ένα μικρό ναό επωνόματι του Αγίου Ανδρέα. Στον τόπο δε εκείνο ο Όσιος ησύχιος, αφού πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του εν ασκήση και καρτερία και επιτέλεσε πολλά θαύματα, εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίου.

10 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. «Έι και Χριστέ τούτος Σίμω λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερός σταυρού πάθος, εν ξύλο αμφετάθη Σίμων δεκάτη μεγάθυμος». Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Ο φιλάδελφος φιλαδέλφος το Ξύφι, συν της αδελφής θείον έβραντο Στέφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, τον βίον ησύχιος, άγων ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Σήμερα ακόμα ο Όσιος Πατέρας μας Λαβρέντιος, εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντάς οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Συλλαφώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Σταγών και Μετεώρων.
2: Στο πρώτο άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας, αγαπητοί μου ακροατές, ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός πάντων ορατώντε και οράτων. Μεταξύ των ορατών είναι οι άνθρωποι και μεταξύ των αόρατων όντων είναι οι άγγελοι. Σήμερα θα προσεγγίσουμε το θέμα της δημιουργίας του ανθρώπου. Όλα τα δημιουργήματα του κόσμου έχουν την αρχή τους στο Θεό. Ο Θεός τα έφερε εκ του μειόντος εις το είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Και όπως λέγει η Αγία Γραφή, αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Με το δημιουργικό του παράγγελμα γεννηθήτο, έγινε το κάθε δημιούργημα στον κόσμο. Στην περίπτωση όμως του ανθρώπου, ο Θεός χρησιμοποίησε ιδιαίτερο τρόπο δημιουργίας. Ποιος είναι αυτός? Καταρχήν, ο Θεός παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη να συσκέπτεται. Και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση, και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών και ερπόντων επί της γης. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εμφανίζονται να συσκέπτονται. Η σύσκεψη αυτή της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να δημιουργήσει τον άνθρωπο, είναι έκφραση της ιδιαίτερης αγάπης του Θεού στο πλάσμα του, τον οποίον θα εγκαταστήσει ως κυρίαρχο της γης, αρχέτωσαν πάσης της κτήσεως. Ο άνθρωπος θα γίνει ο άρχοντας του κόσμου και, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ίστιση τοποθετεί δηλαδή τον άνθρωπο βασιλέα των επιγής βασιλευωμένων άνωθεν. Στη συνέχεια προχωρεί ο Θεός στη δημιουργία του ανθρώπου κατά τρόπο διακεκριμένο. Στη ρήγη της Παλαιάς Διαθήκης αναγράφεται «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ποιχήν ζώσαν». Ο Θεός παίρνει χώμα από τη γη και με αυτό πλάθει τον άνθρωπο. Ακολούθως ενεφύσε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ποιχήν ζώσαν. Εμφυσά δηλαδή στο πρόσωπό του πνοήν ζωής, η οποία τον ζωογονεί, και έγινε ο άνθρωπος ύπαρξη ζωντανή. Με τον τρόπο αυτό της δημιουργίας δηλώνεται ιδιφυής, ιδισύνθετος, όπως λέγεται, φύσης του ανθρώπου, δηλαδή το σώμα του και η ψυχή του. Τότε αποτελείται από ύλη και από πνεύμα, τα οποία συνθέτουν την ύπαρξή του. Το σώμα το έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα, για να φαίνεται η χωμάτινη η υλική του προέλευση, και την ψυχή του ότι την προσέφερε ο Θεός με την πνοή του, για να φαίνεται η πνευματική του προέλευση.

επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλιε επίησεν αυτούς. Η πράξη της δημιουργίας από την Ζωαρχική Αγία Τριάδα συνεχίζεται. Δίνει στον άνθρωπο την εικόνα του και δημιουργεί αυτόν άρσεν και θήλιε. Ο άνθρωπος, μας αποκαλύπτει ο θεϊκός λόγος, δημιουργήθηκε σε δύο φύλλα, άρσεν και θήλιε. Εδώ φαίνεται καθαρά ο στόχος της διαιωνίσεως του ανθρωπίνου γένους, ο σκοπός που τέθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο εξ αρχής, και ο σκοπός αυτός γίνεται εμφανέστερος όταν προχωρεί στη δημιουργία του δεύτερου ανθρώπινου φύλου, της Εύας. Αυτή η πράξη της δημιουργίας του ανθρώπου μας περιγράφεται στο Θεόπνευστο βιβλίο της Γενέσεως. «Και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και ύπνωσε, και έλαβε μία των πλευρών αυτού και αναπλήρωσε σάρκαντα αυτής, και οκοδόμησε ο Θεός την πλευράν, ειν έλαβεν από το Αδάμ εις γυναίκα». Στους δύο αυτούς αγιογραφικούς στίχους κρύβονται βαθύτερα νοήματα. Η γυναίκα δημιουργείται όχι όπως δημιουργήθηκε ο άνδρας, δημιουργείται από μία από τις πλευράς του Αδάμ. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Επέβαλε ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και ύπνωσε. Προς τι? Επειδή έμελεν ο σοφός και ευμήχανος της ημετέρας φύσεως δημιουργός, ή να λάβει μία εκ των πλευρών αυτού, ή να μη η αίσθησης οδύνην αυτό εργάσεται, και μετά ταύτα προς την εξεκίνηση της πλευράς διαπλατωμένην απεχθώς έχει, και μισήσει την πλατωμένην σύντροφόν του, της οδύνης μεμνημένος, δια τούτο το σούτον αυτό ύπνον επίγαγεν, αφελόμενος ανωδύνος την πλευράν». Αναλύοντας ο ίδιος πατήρ, πιο κάτω το θέμα αυτό συμβουλεύει. «Δεν παίρνει ο Θεός σωστούν από το κεφάλι, για να μην δώσει στη γυναίκα την εντύπωση ότι μπορεί να κυριαρχεί στον άνδρα. Δεν παίρνει και από τα κάτω άκρα του ανδρός, για να μην δώσει την εντύπωση στον άνδρα ότι μπορεί να την καταπιέζει και να τη θεωρεί κατώτερη του και υποδέστερη του. Παίρνει από το κέντρο του σώματος, από τις πλευρές, από την περιοχή της καρδιάς, για να του δείξει αφενός μεν την ισότητά του προς τη γυναίκα και αφετέρως το χρέος της αγάπης προς τη γυναίκα, στην οποία οφείλει να προσφέρει τον πλούτο των συναισθημάτων της ψυχής του που πηγάζουν από την καρδιά του. Και όλα αυτά για να συσφίξει τους δεσμούς του ανδρόγυνου και να τους κάνει ακατάληπτους. Οφείλουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να ενστενιζόμαστε τις πατερικές αυτές σκέψεις, γιατί ο θεοσύστατος θεσμός του γάμου σήμερα διέρχεται φοβερή και επικίνδυνη κρίση. Τα ζευγάρια για το τίποτα διαλύονται, και αλίμονες στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Η διχογνωμία των γονιών τους δημιουργεί αθεράπευτα ψυχικά τραύματα και προπαντός απέχθεια για το γάμο και την οικογένεια. Αλίμονο και για την κοινωνία που της λείπουν οι θυμέλοι λύθοι, οι αιώνιες αλήθειες της πίστεως. Εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε και να διασαφηνίσουμε κάτι που έχει σχέση με τη φρασιολογία της Αγίας Γραφής που παρουσιάζει το Θεό να έχει χέρια και να παίρνει χώμα, να κάνει πυλό και να πλάθει τον άνθρωπο, και ακολούθως να παίρνει μία από τις πλευρές του Αδάμ και να οικοδομεί τη γυναίκα. Οι φράσεις που δίνουν στο Θεό την ανθρώπινη όψη ονομάστηκαν από τους πατέρες ανθρωπομορφικές ή ανθρωποπαθείς, γιατί ο Θεός ως καθαρό πνεύμα δεν έχει καμιά απόλυτα υλική υπόσταση, ούτε χέρια έχει να πιάνει υλικά στοιχεία, ούτε στόμα για να εφυσά πνοή ζωής στο πρόσωπο του Αδάμ και να γίνεται ψυχή ζώσα. «Χείρας του Θεού δέον είναι ανοώμεν, ου σωματικά την αμόρια, αλλά την δημιουργικήν αυτού δύναμην», σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

γεγονός ότι η Εύα, η γυναίκα, δημιουργήθηκε από μία από τις πλευρές του Αδάμ, το ανδρός της, είναι απόδειξη της εξαίματος καταγωγής του ανθρωπίνου γένους. Τούτο δίδαξε ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Άριο Πάγο. «Επίησέ τα εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικήν επί παν το πρόσωπον της γης». Δηλαδή αυτός έκαμε από ένα αίμα όλα τα έθνη των ανθρώπων να κατοικούν εις το πρόσωπον της γης, και είναι τούτο ένα από τα βασικά σημεία της χριστιανικής διδασκαλίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει τα εξής: «Ούτω και την γυναίκα ουχετέρωθεν πόθεν διέπλασεν, αλλά εκ του ανδρός τα της γενέσεως λαβών αφορμάς, εκέλευσεν εκ του ενός εκείνου ζεύγους, του ούτω προελθόντος, τα μυρία φύλλα των ανθρώπων γενέστε, ή να μη διαφόρους υπολάβωσιν είναι των ανθρώπων τας φύσης». Με τις ανθρωπομορφικές αυτές εδώ εκφράσεις, η Αγία Γραφή διδάσκει ότι κατά μέν το σώμα συγκινεύουμε προς τα υλικά όντα και είμαστε χώμα, όπως προείπαμε. Κατά δε την ψυχή προερχόμαστε από το Θεό και είμαστε συνεπώς θείας καταγωγής όντα. Ιδιαίτερα όμως εδώ πρέπει να εκτιμήσουμε και να αναφερθούμε για λίγο στη θεολογική θέση και αντίληψη της χριστιανικής διδασκαλίας πάνω στην αξία του σώματος. Η χριστιανική διδασκαλία διδάσκει ότι το σώμα δεν είναι η φυλακή της ψυχής, όπως έλεγαν αρχαίοι φιλόσοφοι και πολλοί αιρετικοί, αλλά ούτε και όργανο και έθρα της αμαρτίας. Είναι όργανο και υπηρέτης της ψυχής, ή όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, το σώμα είναι ναός του εν ημίν οικούντος Αγίου Πνεύματος, πράγμα που μας χρεώνει σε μια στάση σεβασμού και τιμής προς αυτό. Οι χριστιανοί οφείλουν να περιποιούνται το σώμα και να το διαφυλάττουν υγιές και αγνό, διότι σε αυτό κατοικεί η ψυχή του, που έχει θεϊκή την καταγωγή της.

Είπαν μερικοί με βάση τη θεωρία του Δαρβίνου περί εξελίξεως του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Μια σειρά όμως από επιχειρήματα αντικρούν τη θεωρία της εξελίξεως. Πρώτον, εξέλιξη μέσα στο είδος, στο ίδιο έχουμε, είναι οι λεγόμενες ράτσες. Δεύτερον, μετάβαση όμως από ένα είδος ζώου σε άλλο είδος ζώου δεν υπάρχει. Απόδειξη τούτου είναι ότι πουθενά δεν βρέθηκε ο μεσάζων τύπος από τον πίθηκο για τον άνθρωπο, ο λεγόμενος δηλαδή πιθηκάνθρωπος. Τρίτον, είναι τόσο κολοσιαίες οι διαφορές, φυσιολογικές, διανοητικές, ψυχολογικές, θρησκευτικές κλπ. Ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο, που είναι αδύνατο να παραδεχθούμε την καταγωγή του ανθρώπου από τα ζώα. Συνήλθε τα τελευταία χρόνια συνέδριο παλαιοντολόγων στην Αμερική, όπου τέθηκε το θέμα και δόθηκε οριστική απάντηση ότι η θεωρία της εξελίξεως παραμένει απλή θεωρία και μόνο. Αποδείξεις για αυτή δεν υπάρχουν. Η δημιουργία του κόσμου, φυσικά και του ανθρώπου, είναι αποτέλεσμα της διάνοιας του Πανάγαθου και Πανσόφου και Παντοδυνάμου Θεού, που αγαπάει, σκέπτεται και δημιουργεί με έναν απλό λόγο ή με κάποιο σοφό σχέδιο, όπως έγινε με τον άνθρωπο στον οποίον έδωσε σώμα και ψυχή. Του πρόσφερε όμως ακόμη και ξέχωρες ιδιότητες που τον διαφοροποιούν από την άλογη φύση και τον κάνουν ανώτερο από τα άλλα πλάσματα της γης, επιδεκτικό μάλιστα προόδου και τελειότητος.

τώρα ας έλθουμε, αγαπητοί μου ακροατές, στο θέμα της αθάνατης ψυχής του ανθρώπου. Η διδασκαλία της Χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεώς μας είναι σαφής και θεμελιακή. Παρά το γεγονός του θανάτου, που είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων, όπως γράφει και ο Απόστολος Παύλος, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, η ψυχή είναι αθάνατος. Αλλήμον, λέει, σε άλλο μέρος της διδασκαλίας του Απόστολος Παύλος, εάν ο βίος μας τέλειωνε εδώ στη γη και δεν είχαμε ελπίδα για μια άλλη ζωή, τότε θα είμαστε οι δυστυχέστεροι από όλα τα όντα. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμένεν Χριστό μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Η χριστιανική ζωή στηρίζεται στην ισχυρή ελπίδα για μια μεταθάνατον αιώνια ζωή, στην οποία οι δίκαιοι θα ζουν ευτυχισμένοι κοντά στο Θεό. Η δε περί δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, περί αναστάσεως των νεκρών, περί μελούσης κρίσεως και ανταποδόσεως διδασκαλία της Αγίας Γραφής, προϋποθέτουν την αθανασία της ψυχής. Γι' αυτό και σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, βρίσκουμε διάσπαρτα τα χωρία που αναφέρονται στην αθανασία της ψυχής και στην αιώνια ζωής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον πιστό κατά το χρόνο της επίγειας ζωής του. Ας ενθυμούμαστε τη βαθιστόχαστη σκέψη του Μεγάλου Βασιλείου. Γνώθης αυτού την φύσην, ότι θνητών το σώμα, αθάνατος δε η ψυχή, επιμελού ψυχής πράγματος αθανάτου.

Στη δημιουργία του ανθρώπου ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αγιογραφική φράση «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέρα και καθομοίωση». Γιατί από τη στιγμή της εμφανίσεώς του στη γη ο άνθρωπος ξεχώρισε από όλα τα άλλα όντα και κατέλαβε την πρώτη θέση. Τι είναι ακριβώς το κατ' εικόνα και το καθομοίωση που έλαβε ο άνθρωπος από το Θεό? Χαρακτηριστικό είναι ότι η Αγία Γραφή επιμένει στο κατ' εικόνα, γιατί η Αγία Τριάδα ευθύς μετά την απόφασή της προχωρεί στην ολοκλήρωση και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όμοιο με τον εαυτό του. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Αναφέρεται στο σώμα, στην ψυχή ή και στα δύο? Αν ερμηνεύσουμε κατά λέξη το κατ' εικόνα, τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο άνθρωπος είναι η φωτογραφία του Θεού. Όμως ο Θεός δεν είναι ονειλικό, αλλά πνευματικό. «Πνεύμα ο Θεός», είπε ο Κύριός μας στη Σαμαρίτιδα. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα αυτό, γράφοντας ότι το κατ' εικόνα αναφέρεται κατά ένα ρεαλιστικό χρονικό σχήμα προθύστερων στο πώς ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκούμενος πάνω στη γη θα παρουσιάζεται και θα αποκάλυπτε τον εαυτό του, την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Σύμφωνα με την ύπαρξη του Χριστού στον κόσμο, ο πάνσοφος και παντογνώστης δημιουργός έπλασε τον άνθρωπο από πριν κατ' εικόνα του Θεανθρώπου Κυρίου μας στη γη. Αναλύοντας άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, το κατ' εικόνα λένε πως πρόκειται για πνευματικές ιδιότητες που έχει ο Θεός και τις έδωσε και στον άνθρωπο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει «Το μεν κατ' εικόνα των αιρών δειλή και αυτεξούσιον, το δε καθομοίωσιν την της αρετής κατά το δυνατόν ομοίωσιν. Επίησε νουν ο Θεός των άνθρωπων άκακων, βασιλέα των επιγής βασιλευόμενων άνωθεν, επίγειων και ουράνιων. Επίησεν αυτόν φύση αναμάρτητον και θελήσει αυτεξούσιον. Αλλού και εν τη φύση το αμαρτάνιν έχοντα, εν τη προαιρέσει δε μάλλον». Είναι δε οι ιδιότητες, οι πνευματικές που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, το λογικό, η ελευθέρα βούληση, η αγάπη και το εξουσιαστικό στοιχείο. Η κοσμογονία της Αγίας Γραφής συνδυάζει το κατ' εικόνα με την κυριαρχία στη φύση και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης. Τέτοια ερμηνεία δίνουν και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό όμως έχει τη σημασία πως έκφραση και δήλωση της Θείας εικόνας είναι η εξουσία του ανθρώπου στη φύση. Το κατ' εικόνα λοιπόν περιέχει και αναφέρεται στο λογικό και στο αυτεξίσιο. Πάντως στο λογικό και στην ελεύθερη βούληση και την αγάπη πρέπει να συμπεριληφθούν και η συνείδηση, οι ηθικές ορμές και γενικά οι δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπου που αναφέρονται στην πνευματική φύση του. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του κατ' εικόνα προσδίδουν στον άνθρωπο συγκριτικά με τα άλλα όντα κάτι το ξεχωριστό. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, ενώ το ζώο δεν είναι. Και σαν πρόσωπο ο άνθρωπος σκέπτεται σωστά, κινείται ελεύθερα, ενεργεί συνειδητά, επικοινωνεί με τα άλλα λογικά όντα και θέτει πνευματικούς σκοπούς, τους οποίους και πραγματώνει.

0: Ο Θεός όμως δεν έπλασε τον άνθρωπο κατοικώνα Θεού μόνον, αλλά και καθομοίωση. Το καθομοίωση λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό από το κατοικώνα. Αναφέρεται στον προορισμό του ανθρώπου. Ποιος όμως είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Τα όσα πρόσφερε ο Θεός στον άνθρωπο, δηλαδή το λογικό, η ελεύθερη βούληση, η αγάπη, μαζί με τα χαρίσματα της αρχαίγονης δικαιοσύνης, δεν δόθηκαν σε τέλειο βαθμό. Η αθωότητα και η ακακία, παραδείγματος χάριν, που είχαν η πρωτόπλαση στον παράδεισο, δεν ήταν πλήρης και τέλεια αγιότητα. Η θέλησή τους στρεφόταν βέβαια στο αγαθό, δεν είχε όμως ολοκληρωθεί ώστε να αποκλείεται η παρέκκληση προς το κακό. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν άκακος και ευθύς, με κλίση προς το αγαθό, αλλά δεν ήταν πλήρως άγιος και δίκαιος. Γι' αυτό ο Πανάγαθος και Πάνσοφος Δημιουργός μας, μαζί με το κατοικώνα έβαλε στην ψυχή του ανθρώπου και το καθομοίωσιν, με άλλα λόγια τη συνείδηση του προορισμού του που έγκαιται στην κατάκτηση του τέλειου. Για να βοηθήσει δε ο Θεός τον άνθρωπο, του έδωσε την απαγορευτική εντολή. Από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε από αυτού. Δηλαδή ο άνθρωπος από μόνος του, ελεύθερα και χωρίς καμιά καταποίηση εξ αναγκασμό, έπρεπε να υπακούσει στο θέλημα του Θεού και να βελτιώσει την ηθική του κατάσταση. Τότε μόνο η αρετή του θα είχε αξία. Το καθομοίωσιν εκ προαιρέσεως κατορθούμεν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ενεργώντας λοιπόν ο προπτοπτικός άνθρωπος σύμφωνα με τη λογική του, την καθαρή καρδιά του και την ελεύθερη βούλησή του, θα μπορούσε βοηθούμενος από τη χάρη του Θεού να φτάσει στην εξομοίωση με τον Θεό κατά το δυνατόν. Έτσι θα πετύχαινε τη θέωση που είναι ο προορισμός του. Δώρο από το Θεό στον άνθρωπο είναι το κατοικώνα και προορισμός του είναι το καθομοίωση. Βέβαια την εξομοίωση του ανθρώπου με το Θεό πρέπει να την ονοούμε για να μην απογοητευτούμε κατά το δυνατόν ανθρώπου φύση, δηλαδή όσο αυτό είναι δυνατό στην ανθρώπινη φύση, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Στην επιτυχία αυτού του υψηλού στόχου ο άνθρωπος δεν είναι μόνος. Πλάι του στέκει ο Θεός έτοιμος να τον βοηθήσει και ενισχύσει. Αρκεί ο άνθρωπος να επικαλεστεί τον Θεό. Τούτο σημαίνει απλούστερα προσευχή θερμή προς τον Θεό, συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, τακτική, συχνή και ενσυνείδητη. Έντονο ενδιαφέρον για την πνευματική του βελτίωση, την ενάρετη ζωή μας.
1: Ψηλαφώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Σταγών και Μετεώρων.

όλην ή να τροφάς αγοράσωσιν. Λέγιουν αυτό η γηνή Σαμαρίτης, πως η Ιουδαίωσον παρεμούπιν ετής, ούσις γυναικός

το υγιεινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ, πόθε ούν έχεις το είδωρ το ζώον. Μη σημίζον ή του πατρός ημονιακό, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και ή αυτού, και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν ποιεί εκ του ύδατος

Ιησούς είπαγε φώνησον τον άντρα σου και θε ενθάδε. Απεκρίθη η γη και είπεν

ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν, αλλά έρχεται ώρα και είναι στην, ότε η αληθινή προσκυνείται προσκυνήσουσι το Πατρί, εμπνεύματι και αληθεία, και γάρο Πατήρ τι ούτου ζητεί, τους προσκυνούντας Αυτόν, πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εμπνεύματι,

προς αυτόν, δε το μεταξύ ηρώτων αυτών οι μαθητές λέγοντες, καβί φάγε, ο δε είπεν αυτής,

ο χυμής λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν

σολαμβάνει και συνάγει καρπώνει στη ζωή αιώνιων. Είναι και ο Σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων.

εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν όπου ημείς και κοπιάκατεν. Άλλοι και κοπιάκασι και ημείς εις των κόπων αυτών εις ελιλήθατεν. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτών.

όσουν ήρθον προς αυτόν οι Σαμαρείτε, ρώτον αυτόν, μήνε παραυτής, και μήνεν εκεί 2 ημέρας, και πολλό πλοίους επίσης.

0: πάστε Χριστόν ημών αδελφότητος.
1: Γελέησον, γελέησον, γελέησον.
0: Και την δεόμεθα η τρελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, μη σκέψεως, συγχωρήσεως και αυτές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, την πόλη και μισοτάφτη των ενωρητών, επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας Τάφης, έτη δε και των δούλων του Θεού Ανδρέου, Ελένης, Ιωάννα, Προδίδης, Νάσου, Σοκράτης, Λουκίας, Ελένης, Φωτεινής, Φωτεινής, Μάριου, Νίκης, Εστρατίου, Θεοδότης, Άρτιος, Νικολάου, Ελένης, Ελένης, Αντωνίου, Μύρου, Μαρίας, Ευδοκίας, Μάρθας, Έλλης, Μαρίας, Ηλία, Παναγιώτη, Ηρακλέλος, Μίλα, Σεργέη, Έλενας, Αντωνίου, Γεωργίου, Κυριακής, Αθανασίας, Χρήστου, Σαβούλας, Εναστενία, Νικολάου, Γεωργίου, Πέτρου, Δήμητρας, Ρουπίνας, Εναστενίας, Κωνσταντίνας, Εναστενίας, Πέτρου, Θεοφανός, Χρήστου, Θεογνωσίας, Κυριάκου, Άννας, Κυριάκου, Αναστασίας, Γεωργίας, Εναστενία, Γεωργίας, Γεωργίου, Μάρκου, Άρτεμις, Εναστενίας, Ελευθερίου, Αλεξάνδρου, Παυλίνας, Ραφαήλ, Εναστενίας, Μοναχής, Ευωδίας, Στεφάνου, Φωτεινής, Ηλία, Κατερίνη, τον επιτελούντον την Αγία Νεαρτήν Ταύτην με τον σύζυγον τέκνο γονέων αδελφών και των συγκοινών αυτών, υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών, υπομέν.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ότι ελέγει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω εν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Sí. Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία.

Ξέρω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατών δεπάντων διαωνάτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Υιογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάντων των αιώνων, ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ νεού

κατέλ τόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεμφώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκκλησιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς ούρτης βασιλείας του και εστετέλους και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνοσξαζόμενον πολλαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν

Πάντημον και μεγάλον πρέπει, ονομάς σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Έστε τα ελέη, μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

κίνδυνο του ποτόμι στην ημών την οδό, στήριξουν πάντα στην ημών του τόπου, φρούρου στην ημών τη ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχέ και υπηρεσίε στην εντόπιση του ποτόμι για παρθένη μαραγία πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι,

Ευλογώντους, ευλογούντασε Κύριε και αγιάζοντους επί συμπεριθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ίδιου. Σι αυτούς αντιδόξε θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερές σου, στρατός παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπων. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή της αιώνας των

0: Virgen María, San Rula Celesterio, John Evergué, Don Duyeron Autudus, El Masiaco Vive, Evergué, Don Duyeron Autudus, Edide que Don Duyeron, Pedro, Crisis, Andrés, Vinto, Leo, Ciudadanos, San Rula, María, Jesús, San Diego, Dorotea, Cristiano, Sinofondos, Criado, Criaqui, Sanas, Andrés, Criado, Marula, Saruti, Sergio, Ana, Ciudadanos, Constantinas, Liturgo, Basiliquís, Pablo, Caralambos, Marías, Reverto dos cristales, Georgiu, Nikis, Ioana, Mikhail, Angela, Sefrosinis και Χριστάκη. Και υπέρ της κορυφήνη αυτής πάμπλη μέλημα υπουσιόνται και ακούσιόν. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτόν εν θέτη και αναπάβων τα λέει του Θεού την Βασιλείαν του ουρανών και άκουσον τον αυτόν αμαρτιών παρά Χριστό τα θανάτου. Βασιλεί και Θεοί μόνε τη σώμεθα του Κυρίου δε ισόμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Στον πνευμάτων και πάσα σε αυτό που τον θάνατον και κατά πατήσεων των διάβολων καταργήσει και ζωή των κατοσοντορισάνων σε αυτό κύριε άνεμο τη ψυχά και ηγημένο δούλο σου Γαβριήλ, Μαρία Αντρούλα Ελευθερίου των Ευρυκετών του Ιωνοτού του Θέρμα Ιακοβίδου, Ευρυγέντιδο Ιωνοτού του Πέτρου Χρυσή, Ανδρέου Θεμιστοκλή Ιωάννου, Φραγούλα Μαρία Κωνσταντίνου Δωροθέα Μυθιάδου, Ξενοφόντος Κυριάκου, Κυριακής Άννας Ανδρέου Κυριάκου Μαρούλας, Αρουτή Σέργιου Άννας Ιωάννου Κωνσταντίνας, Λικούργου Βασιλικής Παύλου Χαραλάμπλους Μαρίας Ευέλφυντος, Χριστάλλας Γεωργίου Νίκης, Ιωάννας Μιχαήλ Αγγέλας Ευθοσύνης και Χριστάκη, Αντεποφωτεινόν, Αντεποχλωρόν, Αντεποαναψύξιος, Εθένα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και σταραγμός. Παραμάθω το παραυτό πραχθέν, εν λόγω αγέργο ιδιανή, ως αγαπής και θράφαμε στη όση χώρης, ότι και στην άνθρωπος, ίσως η δικαιούχα μας της ηγαρμόδος και της ημαρτής υπάρχης, δικαιοσύνης και δικαιοσύνης πριν ένα και λόγος ορίθεται του Κυρίου Δεϊθώμε, ότι η Ανάσταση, η μακαρία ανάψωση και γεμνοδούλωση του όραμα τα μνημονεύσαμε, Χριστέ Θεός ημών και σε τη δόξα να λάβουμε στο Θεό του Πατρί, και Παναγιώτη καθέτει το ποιό σου πρέπει να την εκδηλώσει στο Θεό του Θεό. Και ένα συμβίνω εξωμακάρι.

0: πρέπει να θυμάστε αυτό τη αχάρτη φιλανθρωπία. Πάντοτε νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς, ο Αναστάσα και νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναχράντοντες πίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσία και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου του Τραγημένου Λαζάρου, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου του Πρόστου Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Διάννη, των Αγίων Δόξων Μεγάλο Μάρτυρο και σε Αποστόλου Φωτεινή τη Σαμαρίτιδο, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σωσή μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και άμωμη των πίστων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, για τη σανσβήνη μας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αμήνως Ανέστη ο Κύριος.
0: Χριστός Ανέστη.
2: Ράδιο ΤΟΑ Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού ημέρα και νύχτα. Καλή σας μέρα αγαπητοί μας ακροατές. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Καλή και ευλογημένη Κυριακή.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδη.

ένας νεαρός μοναχός στάλθηκε από το γέροντά του σε κάποιον άλλο μοναχό που είχε κήπο στο Σινά για να του φέρει κανένα φρούτο. Αυτός μόλις μπήκε, λέγει στον ιδιοκτήτη του κήπου μοναχό. «Έχεις, πάτερ, κανένα φρούτο?» ρωτά ο γεροντάς μου. Εκείνος του απαντά. «Ναι, παιδί μου».

στάθηκε για μια ώρα σιωπηλός ο ιδιοκτήτης του κήπου. Δεν έβρισκε τι να απαντήσει στο παιδί και αφού αναστέναξε είπε «Ας μας βοηθήσει ο Θεός, παιδί μου». Έτσι, αφού ξεπροβόδισε τον νεαρό, αμέσως πήρε το πανοφόρι του και τράβηξε για την έρημο, μονολογώντας αφού εγκατέλειψε τον μικρό του κήπο. «Ας ξεκινήσουμε και ας επιδιώξουμε το έλεος του Θεού. Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν μπόρεσα να του δώσω απάντηση, τι θα κάνω όταν θα ρωτηθώ από τον ίδιο το Θεό?»

ένας με πολύ ζήλο για το Θεό αδελφός ήλθε από μακρινό τόπο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο Οροσινά. Την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασής του βρήκε το εξής γραμμένο πάνω σε ένα μικρό ξύλο από τον αδελφό που είχε μείνει εκεί κάποτε πριν από αυτόν. «Είμαι παρόν ο Μωυσής του Θεοδόρου και δίνω την μαρτυρία μου». Έβαζε λοιπόν ο αδελφός την επιγραφή αυτή κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που την έγραψε σαν να ήταν παρόν. «Πού είσαι άραγε, άνθρωπέ μου, αφού λες ότι είσαι παρόν και δίνεις την μαρτυρία? Άραγε, σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Άραγε, πού βρίσκεται το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι περνούσε τον καιρό του μνημονεύοντας κάθε στιγμή τον θάνατο και θρηνώντας. Η δουλειά του ήταν η καλλιγραφία και αφού πήρε από τους αδελφούς χαρτί και την παραγγελία να γράψει σε αυτό, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτε για κανέναν. Μόνο σε ένα μικρό πινακάκι έγραψε και αφού άφησε τα χαρτιά του καθενός έλεγε: «Κύριοι και αδελφοί μου, συγχωρήστε με επειδή είχα κάποια μικρή απασχόληση με κάποιον και γι' αυτό δεν βρήκα το χρόνο να γράψω για σας».

από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού, σε ένα μέρος που λεγόταν Ιχαλκός. Τον επισκέφτηκε ένας γέροντας και του λέει: «Πάτερ μου, στενοχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό». Και αυτός του απαντά: «Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά, κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου, άραγε πότε θα έλθει ο αδελφός, του απαντώ: εάν προλάβει ένας άλλος αδελφός άγγελος και έλθει και με οδηγήσει στον Κύριο, τότε τι γίνεται? Έτσι, κάθε μέρα περιμένω με ερημνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου και λέγω: άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο ουράνιος ή ο γηήνος?» Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας, αναχώρησε και σε όλη του τη ζωή έκανε το ίδιο κι αυτός.

ίδια Αγία Κορυφή, προτού να μολυνθεί και να καταστραφεί από τους τωρινούς απίστους, κάποιος αδελφός που ήταν βοηθός του νεοκόρου, από περιφρόνηση κρύφτηκε μέσα στο ναό, λέγοντας πως δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί κανείς εκεί. Ο νεοκόρος λοιπόν, επειδή νόμισε πως ο βοηθός του έφυγε πριν από αυτόν, αφού θυμιάτισε τον Άγιο Τόπο και έκλεισε τις θύρες, έφυγε. Τη νύχτα λοιπόν σηκώθηκε ο βοηθός που είχε κρυφτεί στο ναό για να καθαρίσει τις κανδύλες, και όταν πλησίασε την πρώτη κανδύλα, μια σπίθα που τεινάχτηκε ύστερα από θεϊκή εντολή χτύπησε τη μια μεριά του σώματός του και παρέλυσε από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η πλευρά, δηλαδή και το ένα χέρι και το ένα πόδι, και έμεινε μισοπαράλυτος μέχρι

ένας γέροντας. Ζούσε στην περιοχή της Ραϊθού και είχε την εξής απασχόληση. Καθόταν συνέχεια στο κελί του σκεφτικός, με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και κουνώντας συνεχώς το κεφάλι του, έλεγε αναστενάζοντας: «Άραγε, τι συμβαίνει με μένα?» Και πάλι, αφού σιωπούσε καμιά ώρα και εργαζότανε στο εργόχειρό του, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε: «Άραγε, τι συμβαίνει με μένα?» Έτσι λοιπόν, πέρασε ολόκληρη τη ζωή του, φροντίζοντας πάντοτε για την αναχώρησή του από αυτήν τη ζωή.

αποκαλύφθηκαν μερικοί αδελφοί όταν μας επισκέφθηκαν στη Ραϊθού ότι υπήρχε κάποιος φιλόπονος γέροντας, ο οποίος κατοικούσε στις σπηλιές που βρίσκονται πάνω από την λεγόμενη σπηλιά του Ιωήλ. Και τέτοια καθαρότητα από τα γήινα είχε ο νους του, ώστε σχεδόν σε κάθε βήμα, όπου πήγαινε, κάθε φορά που σταματούσε, εξέταζε το λογισμό του και τον ρωτούσε: «Τι συμβαίνει, αδελφέ μου, πού βρισκόμαστε?» Και αν έβρισκε το νου του να λέει στίχους από το ψαλτήρι ή να προσεύχεται, πάει καλά. Αν όμως διαπίστωνε να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο, αμέσως τον έβριζε, λέγοντάς του: «Εμπρός από εκεί, γρήγορα γύρνα στη δουλειά σου». Έτσι, μέσα του, πάντοτε έλεγε ο γέροντας: «Αδελφέ, πλησιάζει η ώρα του θανάτου και ακόμη δεν τον βλέπω αυτόν στη μέση». Κάποτε παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει: «Τι κοπιάζεις? Να είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να σωθείς». Και αυτός του απαντά: «Να μη σε νοιάζει εσένα. Και αν ακόμα δεν σωθώ, πάλι πάνω από το κεφάλι σου θα βρίσκομαι. Ενώ εσύ κάτω από όλους την κόλαση».

τις ψαράδες μας αφηγήθηκαν τα εξής. Κάποτε πήγαμε πέρα από την Ερυθρά θάλασσα και αφού ψαρέψαμε, πιάσαμε πολλά ψάρια. Και ανεβαίνοντας, αγκυροβολήσαμε κοντά στο πετρέλαιο και ενώ θέλαμε να φτάσουμε στη Ραϊθού, εμποδιζόμασταν από τους ανέμους. Αφού πέρασαν λοιπόν πολλές μέρες τριγυρίζοντας την έρημο, βρήκαμε σε μια μικρή σπηλιά πεθαμένους τρεις αναχωρητές, οι οποίοι φορούσαν χιτώνες χωρίς μανίκια από ίνες φίνικα και τα πανοφόρια τους κοίτονταν κοντά τους. Αφού τους πήραμε αυτούς, τους μεταφέραμε στο πλοίο και αμέσως και η τρικυμία και οι άνεμοι κόπασαν. Και όταν έγινε κατάλληλος ο άνεμος, χαρούμενοι, φτάσαμε στη Ραϊθού, όπου οι πατέρες, αφού τους παρέλαβαν, τους έθαψαν μαζί με τους παλαιούς γέροντες.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και να σκέψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που τιμά και ορτάζει. Τη δεκάτη του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού.

του Αποστόλου την μνήμην πάντες, ως σωτηρίες ημέραν εφημίσομεν νυν και ευσεβώς μακαρίσομεν, αυτή γαρπάση τικουμένη ως περίλιος λάμπη, φωτός ακτίσει πάσα να χλήν εκδιώκουσα και καταλάμπουσα τους πόθο ταύτην γεραίροντας. Δύο προθήμος συνδράμωμεν ανυμνούντες, αυτόν ως χρέος. Αυτός γαρ Χριστό παρίσταται, πρεσβεύων απαύστος, υπερ πάντων ημών.

10 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμωνο θαυμάσιος των Αποστόλων το καύχημα, ως βολής εξαστράπτους αδίλθε τα πέρατα, εκδιώκων ζώφων της πολυθεΐας, σωτηριώδες είναι αυτού και φωτοβόλης θείης διδάγμασιν, και πάντας κατεφώτισε μίαν δοξάζειν θεότηταν εν τρισήν υποστάσεσιν αδιέρετον άτμητον. Σίμων ο θεόπνευστος ο Παμφαής και υπέρτιμος των εθνών ο διδάσκαλος, σαγίνει η ένθεος εκ της απολίας του βυθού ζωγρούσα, θεολογίας υψηλής ο αληθέστατος κήρυξ, άπαντας Χριστού προς την επίγνωσιν, νυν δεξιός ιστιάσαντο τα αυτού κατορθώματα προντιθείς, πανδεσίαν τερπνίν.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτή. Ζήλου επώνυμος κληθείς, Σίμων αξιάγαστε, ζηλώνε ζήλωσας Θεό το Παντοκράτορη και θείον σε θαυμάτων έμπλεον ανέδειξε, ξένων γάρ των ζήλων έχων, φερονίμος ζηλωτής μακάριε εκλήθης, και το τρόπο την κλίσιν σύμφωνον εκτίσω, δύο υψηλός υπάρχον εν μεταρσίης χωρίς σκινούμενος, πρέσβευε Θεόπτα το Λόγο Χριστό, το Θεό ημών, δωρηθήνε ημίν το Μέγα Έλεος.

«Έικε Χριστέ τούτος εισήμων λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερό σταυρού πάθος. Ταιριάζει Χριστέ μου τούτο να λέγει ο Σίμων σε σένα, ζηλεύοντας το πάθος σου υπομένω το σταυρικό πάθος. Ο Σίμων αυτός που ονομάζεται και Ναθαναήλ ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίον είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του». Αυτό αναφέρει βέβαια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο συναξάρι του Μηναίου. Όμως εσφαλμένα ταυτίζεται ο Σίμων ο Ζηλωτής με τον Ναθαναήλ, αφού ο Ναθαναήλ, όπως συμπεραίνεται από τα αγιογραφικά εδάφια, ταυτίζεται με τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Ο Σίμων λοιπόν ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίο είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του. Ύστερα δε από το θαύμα που ο Κύριος επιτέλεσε τότε εκεί, δηλαδή τη μεταβολή του ύδατος σε ίνο, ο νυμφίος Σίμων άφησε την νύμφη, τον ίνο και την οικία του και ακολούθησε το θαυματουργό και νυμφαγωγό Χριστό και εντάχθηκε στον κύκλο των μαθητών του. Κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, όταν επιφύτησε το Πνεύμα το Άγιο με τη μορφή πύρινων γλωσσών στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου, βρισκόταν και ο Σίμων στο Υπερώο. Αφού λοιπόν και αυτός επλήστη Πνεύματος Αγίου, διέτρεξεν όλη σχεδόν τη γη και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέφλεξεν όλη την πλάνη της ειδωλολατρίας και οδήγησε πλήθη ψυχών στην αληθινή θεογνωσία. Συγκεκριμένα ο Σίμωνας κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Μαυριτανία και στις άλλες χώρες της Αφρικής. Ακολούθως πήγε στη Βρετανία, όπου με το κήρυγμα του Ευαγγελίου φώτισε πολλούς και τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Τελικά όμως εκεί τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον σταύρωσαν. Έτσι ο Απόστολος Σίμων ετελειώθη δια σταυρικού θανάτου και ενταφιάστηκε στη χώρα της Βρετανίας. Ο Σίμων ονομάστηκε Ζηλωτής γιατί διακρινόταν για τον πολύ του ζήλο και την θερμουργό αγάπη του προς τον Παντοκράτορα Θεό.

Σίμων ο μακάριος, διαδραμών εις τα πέρατα, ως τροχός κυλιόμενος, πάσαν γην κατέφλεξεν, ειδωλομανούσαν, και τη ευσεβία καταπυρσέψα στη λαυγής, πυρσούσαν ύψε, πιστής εν χάριτη, πάντας γάρ κατεφώτισε, μίαν δοξάζειν θεότηταν, εν τρισήν υποστάσεσιν, αδιέρετον, άτμητον.

για μερικούς μαθητάς του Κυρίου μας, όπως τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Θωμά, υπάρχουν πολλές ή αρκετές πληροφορίες στα Ευαγγέλια και στις πράξεις. Για τους άλλους όμως της Δωδεκάδας σώζονται ελάχιστες ειδήσεις ή και απλή αναφορά του ονόματός τους μόνο. Σε αυτούς ανήκει και ο Σίμων ο Κανανίτης ή Κανανέος ή Ζήλωτης. Στον κατάλογο των 12 μαθητών που παραδίδεται, ο Σίμων κατέχει την 11η θέση. Ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι ο Κανανίτης, ότι Κανανίτης σημαίνει κάτοικος της Κανά, της γνωστής μας Κανά, όπου ο Κύριος έκανε το πρώτο σημείο, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί. Λένε μάλιστα ακόμα ότι ο Σίμων είναι ο γαμπρός του γάμου της Κανά, που ύστερα εγκατέλειψε την ύφη και ακολούθησε το Χριστό γενόμενος μαθητής του. Ας δούμε τώρα πως ο Σίμων πήρε την ονομασία Ζηλωτής. Υπάρχουν δύο καλές εξηγήσεις. Σύμφωνα με τη μιαν, ο Σίμων είναι πιθανόν ανήκει στην τάξη των ζηλωτών και αυστηρών οπαδών του Ιουδαϊσμού, οι οποίοι αποτελούσαν την καρδιά της στηρίσεως του Μωσαϊκού νόμου και των Ιουδαϊκών παραδόσεων, αλλά και την καρδιά της αντιστάσεως κατά της κυριαρχίας των Ρωμαίων. Σύμφωνα με την άλλη εξήγηση, η επωνυμία Ζηλωτής πιθανόν να δόθηκε στο Σίμων από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος σαν καρδιογνώστης έβλεπε ότι η καρδιά του είναι ένα φλόγιστρο που καίει και πυρακτώνεται για τα μεγάλα και άγια πράγματα του Θεού, όπως την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα. Βλέποντας λοιπόν ο Κύριος το ζήλο της καρδιάς του, καθόλου απίθανο να τον ονόμασε Κανανίτη, δηλαδή Ζηλωτή, όπως άλλωστε ονόμασε τον Ναθαναήλ, άνθρωπο στον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, είναι αναμφισβήτητο ότι ο Σίμων ανήκε στην ομάδα των 12 μαθητών του Κυρίου μας, και μόνο αυτό φτάνει να μας εγγυηθεί για την μεγάλη αξία της προσωπικότητάς του. Ο Σίμων σαν μαθητής του Κυρίου υπήρξε ζηλωτής. Εμείς σαν χριστιανοί ανήκουμε στους μαθητάς του Κυρίου. Λοιπόν, σαν μαθητές του είμαστε ζηλωτές. Ο καθένας σας ανακρίνει, αγαπητοί ακροατές, τον εαυτό του, και μακάρι να μην βρεθεί κανένας χλιαρός, διότι η Αποκάλυψη λέει για αυτούς ότι ο Κύριος θα τους εμέσει. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους από το λίθαργο της επαναπαύσεως της αμελίας, της χλιαρότητας, και ας ενταχθούμε στην μερίδα των κατεπίγνωσιν ζηλωτών οπαδών του Εσταυρωμένου, που για το όνομά του τα δίνουν όλα και αυτή τη ζωή τους.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμων παμακάριστε Θεού και ανθρώπων δέδειξε πιστός, μεσίτης γενόμενος, και εν είναι βήλατον ευπαρησίας της προσευχές, τη θύση μην Χριστόν μη διαλείπεις των Κύριων, πρεσβεύων πάντοτε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Την κτίσιν όσα ετός υψηπέτης διήλθες, Σίμων ιερότατε, μαθητά του Σωτήρος και Απόστολε, και την πλάνη των ειδώλων της πυρυφθόγκης σου δόγμασιν, ως ύλην πάσαν καταφλέξας, τα έθνη εξαγνωσίας βυθού προς την θείαν γνώσιν μετήγαγες, και νυν πρέσβευε Χριστό, όπως ήλεος ήλεος γεννήσεται ημίν εν τη ημέρα της κρίσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Αλφιώσι και γλώταν εξαφυρέθη, τη ψυχική γλώτη σε δοξάζει λόγε. Ο Αλφιός, αν και του έκοψαν την γλώσσα, σε δοξάζει λόγε με της ψυχής τη γλώσσα. Ο φιλάδελφος, φιλαδέλφος το ξύφι, συν της αδελφής θείο νεύρα το στέφος. Ο φιλάδελφος δια του ξύφους, φιλαδέλφος βρήκε με τους αδελφούς το θείο στεφάνι. Όπτου φαγών πριν σώτερη χθίος μέρος, εκ τηγάνου Κυπρίνων ιδέως δέχου. Σωτήρα μου, εσύ που έφαγες πριν μερίδαν από ψάρι ψημένο, δέξου με ευχαρίστηση τον Κυπρίνο από το τηγάνι.

οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος, τους οποίους η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει. Ήταν αδέλφια κατά σάρκαν και κατάγονταν από την χώρα των Βασκάνων, από την πόλη των Πρεφακτών. Προέρχονταν από αριστοκρατική γενιά και ήταν πάρα πολύ πλούσιοι. Ο πατέρας τους ονομαζόταν Βιτάλιος και ήταν κυβερνήτης της χώρας αυτής. Είχαν λάβει χριστιανική ανατροφή με τη μελέτη των θείων γραφών που τους δίδαξε ένας Άγιος Κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Διονύσιμος. Τους Αγίους αυτούς τους συνέλαβε κάποιος ονόματι Λιγγελίων, ο οποίος εστάλει από τη Ρώμη με γράμματα βασιλικά, και αφού πρώτα τους εξέτασε ο ίδιος, τους έστειλε στη Ρώμη στον αυτοκράτορα Λικίνιο. Εκείνος τους παρέδωσε στο Βαλεριανό να τους εξετάσει. Ο δε Βαλεριανός τους έστειλε στους Ποτιόλους, στον ηγεμόνα Διομήδη, και εκείνος τους έστειλε στον Τέρτυλο, τον ηγεμόνα της Σικελίας. Καθένας δε από τους παραπάνω ηγεμόνες ανέκρινε τους Αγίους, υποβάλλοντάς τους σε πολλά βασανιστήρια. Ήταν δε τόσο σκληρά και αβάσταχτα τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν οι Άγιοι Μάρτυρες, ώστε σε ένα και μόνο να υποβαλόταν κάποιος πολύ γρήγορα θα απέκαμνε ή μάλλον θα πέθαινε εξαιτίας του. Τελικά οι Άγιοι Μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος δέχτηκαν από τον Τέρτυλο το μακάριο τέλος του μαρτύριου. Ο Αλφιός ετελειώθη με αποκεφαλισμό, ο Φιλάδελφος ξαπλωμένος σε πυρακτωμένη σχάρα και ο Κυπρίνος σε πυρακτωμένο τηγάνι.

θωρακισάμενοι την πανοπλίαν Χριστού και ενδύσαμενοι όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού ανδρικός κατεβάλλεται, προθύμωστη ελπίδη γάρ τη ζωής υπομείνατε, πάσας των τυράννων πριν απειλάστε και μάστιγας, δύο και τους στεφάνους εδέξαστε, μάρτυρες Χριστού, καρτερόψυχοι.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ησυχίου του ομολογητού. Τον βίον ησύχιος άγων ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Ο ησύχιος έζησε τη ζωή του με πραότητα και ησυχία και εν συνεχεία παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Όσιος ησύχιος καταγόταν από τα άδραπα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας. Ήταν αγαθός και πράος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο χαρακτήρας και η πολιτεία του συμφωνούσε με ό,τι σήμαινε και το όνομά του, δηλαδή το ησύχιος. Ο ησύχιος παρακάλεσε το Θεό να του υποδείξει κατάλληλο τόπο, προκειμένου να πάει εκεί να μονάσει και έτσι να τον υπηρετήσει και να τον ευαρεστήσει. Και όντως ο Θεός άκουσε την παράκληση του Οσίου και του υπέδειξε με θεία αποκάλυψη να πάει προς τα μέρη της θάλασσας και να κατοικήσει στο όρος που ονομάζεται του Μαΐωνος. Ο ησύχιος τότε πήγε στο όρος εκείνο και διέμενε πάρα πολλά χρόνια. Έπειτα έφυγε από εκεί και πήγε κοντά σε μια πηγή όπου και κατασκεύασε ένα μικρό ναό επωνόματι του Αγίου Ανδρέα. Στον τόπο δε εκείνο Όσιος ησύχιος, αφού πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του εν ασκήση και καρτερία και επιτέλεσε πολλά θαύματα, εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίου.

10 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. «Έι και Χριστέ τούτος η Σίμων λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερός σταυρού πάθος, εν ξύλο αμφετάθη Σίμων δεκάτη μεγάθυμος». Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Ο φιλάδελφος φιλαδέλφος το Ξύφι, συν της αδελφής θείον έβρατο Στέφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, τον βίον Ησύχιος, άγων Ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Σήμερα ακόμα ο Όσιος πατέρας μας Λαβρέντιος, εν ειρήνη τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' πρώτε έλους τρόπους του μετανοήνση.

δικηγόρος του Θεού, του Κωνσταντίνου Καντάνη, δασκάλου. Είναι κάποιες αναμνήσεις που μένουν στη ροή του χρόνου, γιατί είναι πέρα και πάνω από το χρόνο ως διάστημα και ως εμπειρία. Το κείμενο που ακολουθεί προσπαθεί να ανασύρει από το παρελθόν ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια μιας απλής καθημερινής ιστορίας. Τα πρόσωπα είναι πραγματικά και αναφέρονται όχι για να επιβεβαιώσουν την ιστόρηση, αλλά για να υπογραμμίσουν με την παρουσία τους την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Διδημότυχο, αρχής της δεκαετίας του 60. Καλά το έλεγαν οι γεροντότεροι πως ο χειμώνας φέτος θα είναι βαρύς. Έξω χιονίζει ακόμα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες χιονίζει ασταμάτητα. Ο Παπαναστάσης δεν είχε ύπνο απόψε. Δεν έλεγε να ξημερώσει. Θα πάω, δεν γίνεται να μην πάω. Δεν μπορεί να μείνουν οι άνθρωποι αλειτούργητοι τέτοια μέρα. Για τρίτη φορά τον άκουσε να μουρμουρίζει απόψε η παπαδιά. Και νάτος, όρθιος να κοιτάζει από το παράθυρο το χιόνι που εξακολουθούσε να πέφτει. Μα τώρα του φαινόταν ότι έπεφτε πιο αραιό. «Θα πάω, θα τα καταφέρω», επανέλαβε αποφασιστικά. Σηκώθηκε και εκείνη. Της φάνηκε από κοτιά του τη σκέψη του, μα δεν είπε τίποτε. Ήξερε να μένει σιωπηλή τέτοιες ώρες ιερές. Και ένιωθε πως τούτη η απόφαση του παπά ήταν ιερή. Ξημέρωνε των Αγίων Θεοδόρων. «Χρονιάρα μέρα, Τζάνεμ», που λέγε και ο Μπαρμπαγιώργης, ο καλός γείτονας. Βγήκε σβέλτος, λεπτοκαμωμένος όπως ήταν στο δρόμο. Στηριζόταν στην ομπρέλα του να μην γλιστρήσει. Η παπαδιά τον ακολούθησε με το βλέμμα της από το παράθυρο του σαλονιού μέχρι που χάθηκε στη στροφή του δρόμου. Ύστερα γύρισε προς την κουζίνα κάνοντας αρκετές φορές το σταυρό της και πήρε να ανάψει τη στόφα. Από την κρεβατοκάμαρα ακούστηκε νοχελικό το κλάμα του μωρού. Ήταν ώρα για πρωινό. «Η μέρα μουντή, χιονιάς. Ο Παπαναστάσης ζεστός δεν ένιωθε το κρύο να τον διαπερνά. Περπατούσε με βήμα γοργό. Προορισμός του ήταν το Ισαάκιο, που δεν απήχε πολύ. Σκάρτη ώρα με τα πόδια, κόβοντας δρόμο και ακολουθώντας τις γραμμές του τρένου. Μέσα του έκαιγε ο πόθος να φτάσει να βάλει ευλογητός, να λειτουργηθούν οι άνθρωποι, να μεταλάβουν. Τώρα έβλεπε τα πρώτα σπίτια. Το χιόνι εξακολουθούσε να πέφτει αραιό. Πήγε στην εκκλησία, έβγαλε τα καλυμάφια του και ασπάστηκε τις εικόνες. «Ήρθες, παππούλη», έκανε η νεοκόρα, ενώ η έκπληξη είχε παγώσει το πρόσωπό της. Ο γλυκόλαλος ήχος της καμπάνας αντίχησε στο μισοσκόταδο. Έξω όλα ήταν θαμπά, όλα σκοτεινά και παγωμένα. Μέσα όλα λαμπρά, όλα ζεστά, όλα φωτεινά. Ο Παπαναστάσης, φορώντας την ιερατική του στολή, στεκόταν ανάμεσα στους ενωρίτες του και στον Θεό, γέφυρα για να ανέβουν οι προσφορές των πιστών και να κατέβουν οι δωρεές του Θεού. Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. Τι κι αν χιόνιζε ακόμη, οι καρδιές βγήκαν έξω στο χιονιά, θερμές, φωτεινές, ανανεωμένες, δυνατές να συνεχίσουν τον αγώνα της νηστείας ως το Πάσχα.

0: Είχε ένα καφεδάκι και πήρε ανάλαφρο στο δρόμο της επιστροφής. Η ζέση της θείας λατρείας τον είχε συνεπάρει. Το τοπίο της υπαίθρου, χάρμα οφθαλμών. Λευκή ησυχία απλωνόταν γύρω. Οι νυφάδες του χιονιού έπεφταν αραιές ελαφροπατώντας στο κάτασπρο χαλί. Οι γραμμές του τρένου αλλού ξεχώριζαν και αλλού όχι. Θα είχε βαδίσει μισή ώρα παραπάνω, ποιος να ξέρει. Και να, τώρα ο χορός γίνεται πιο τρελός μπροστά στα μάτια του και όλο δυναμώνει ο ρυθμός. Χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, ενείται τον Κύριο του ήρθε στο νου ο στίχος του ψαλμωδού. Το βήμα του έγινε πιο αργό. Κοντοστάθηκε λίγο. Αυτή η απέραντη ασπρίλα τον ζάλισε. Αισθάνθηκε το κρύο να τον διαπερνά. Τι να κάνει. Τις οδηπορούς συνόδευσον, ψέλισε. Σταυροκοπήθηκε, επιστράτευσε όση δύναμη του είχε απομείνει και προσπάθησε να προχωρήσει. Ήταν αδύνατο. Ήταν και ο άνεμος κόντρα και του φέρνε όλο το χιονιά στο πρόσωπο. Μια πανύψηλη λεύκα στεκόταν αριστερά του αγέροχη, ντυμένη στα λευκά. Έκανε να πάει προς τα εκεί, να κρατηθεί από το χοντρό της τον κορμό, να σταθεί, μα δεν θυμάται αν κατάφερε να φτάσει. Τη συνέχεια του εφιάλτη τη διηγήθηκαν μετά από μέρες οι δύο αγροφύλακες της περιοχής, ο Πασχάλης και ο Βαγγέλης. Γύριζαν από το αμόριο με τη βοηδάμαξα κουκουλωμένη με τις χοντρές πατατούκες τους. Είχαν διανυκτερεύσει εκεί λόγω καιρού. Ξαφνικά τα σκυλιά άλλαξαν κατεύθυνση και άρχισαν να τρέχουν γαυγίζοντας. Οι έμπειροι αγροφύλακες τα ακολούθησαν. Εκεί κάτω από τη λεύκα τα σκυλιά προσπαθούσαν σκάβοντας να αποκαλύψουν κάτι. Μα η αμηχανία των δύο θεόσταλτων ανθρώπων δεν κράτησε πολύ. Ξεχώριζε πια καθαρά το μαύρο ράσο κάτω από το χιόνι. Χωρίς να χάσουν καιρό ανέβασαν τον παπά στο κάρο. Τον αναγνώρισαν, ήταν ο Παπαναστάσης, ο εφημέριος του Ισακίου. Ο Πασχάλης έπιασε να του τρίβει τις φλέβες, τους καρπούς και το στήθος. «Ε, Βαγγέλη, δίπλα του το καμάνι δεν μένει ο παπάς?» «Ναι», αποκρίθηκε εκείνος χτυπώντας με τα γκένια γερά τα βόδια. Πέρασε ένας μήνας. Ο γιατρός, ο κύριος Βασιλείου, περνούσε καθημερινά. Καθημερινά περνούσαν και ο Πασχάλης με το Βαγγέλη. Ο Παπακώστας τον κοινώνησε για τέταρτη συνεχή Κυριακή. Ήρθε και ο Δεσπότης να τον ειδεί. Είμεθα όλοι οδηπόροι περαστικοί στον κόσμο αυτόν, Παπαναστάση. Προορισμός μας η αιωνιώτης. Και πόσες φορές δεν ερχόμεθα κοντά σε αυτό το πέρασμα. Μα ο Θεός σε θέλει ακόμη εδώ, στο ακριτικό μετερίζει να τον υπηρετήσεις. Σου εμπιστεύθηκε ψυχές να τις οδηγήσεις στον ουρανό. Θυμόταν τούτα τα λόγια του δεσπότη του σε όλη τη μετέπειτα ιερατική του διακονία. Και σε κάθε θεία λειτουργία ο ιερεύς του Θεού μνημόνευε Κωνσταντίνου του Πατρός και Αρχιερέως ημών και αμέσως του δούλου σου Πασχάλη και του δούλου σου Ευαγγέλου. Πάντα με αυτές τις ψυχές ξεκινούσε την Αγία Αναφορά πριν από τα ονόματα της οικογένειάς του. Αγρίνιο τέλη του 2005. Πέρασαν τα χρόνια. Ο Παπαναστάσης, ο απλός Λεβίτης, ο λειτουργός του Υψίστου, ο οικονόμος της Θείας Χάριτος, ο οδηπόρος του Θεού, κλήθηκε να υπηρετήσει το Θεό και τους ανθρώπους σε διάφορα μετερίζια. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τη διακονία του εδώ, στη στρατευωμένη εκκλησία, με την ίδια ζέση. Τα τελευταία τρία χρόνια ασθενήσεων συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία ως εκκλησιαζόμενος, απαγγέλλοντας κάθε φορά τους στίχους του ψαλμωδού. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου την ευχή, Χριστός Ανέστη από μένα, σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας όλους, και καλή δύναμη να έχουμε.
0: Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα, για τα μηνύματα των ακροατών μας. Χθες γιορτάσαμε την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα. Ήταν η πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα. Κινούμεθα σε αναστάσιμο κλίμα και αυτό νομίζω ότι είναι αισθητό, φαίνεται.
1: Είναι αισθητό παντού και διάχυτο. Και μέσα μας και γύρω μας και παντού. Και αυτό είναι που μας στηρίζει. Και μέσα στα τόσα βάσανα που έχουμε, τα μέσα, τα έξω, τα κοντινά, τα μακρινά, η λαμπροφόρος Ανάστασης αποτελεί το καλύτερο αποκούμπι, τη μεγαλύτερη παρηγορία και δύναμη. Και έτσι στεκόμαστε στα πόδια μας, έχουμε το νου μας και στο βάθος τη γαλήνη της Θείας Αναστάσεως του Χριστού μας. Και μπορούμε και προχωρούμε. Άλλωστε, όπως είπαμε και την άλλη φορά, και ο αέρας και η φύση και η περαίωσα ατμόσφαιρα έχει επηρεαστεί από την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου. Και όπως λέει κάπου ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τώρα που είναι άνοιξη και όλα τα άνθη και τα λουλούδια έχουν ανοίξει, σαν να λένε ότι και αυτά σαν άλλη Μαρία Μαγδαληνή εωράκασε τον Κύριο. Είδαν τον Κύριο και άνοιξαν. Είδαν τον Κύριο και αναστήθηκαν. Αυτό κάνει η Ανάσταση του Χριστού μας, που είναι το μεγαλύτερο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας και το μοναδικό. Και αφού έγινε αυτό, όλα τα άλλα έπονται. Γι' αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά, όταν έχουμε στενοχώρια ή θλίψη, πόνο ή οτιδήποτε δικό μας ή κοινό, τότε ας αναγόμεθα στον Αναστάντα Χριστό μας και ας σκεπτόμεθα ότι το σπουδαιότερο έγινε, η Ανάστασή Του, και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας, μας συμφιλίωσε με τον Θεό Πατέρα, μας ένωσε και μεταξύ μας και μας ομόρφινε και μας καταγλάησε. Γι' αυτό όλα τα άλλα, όποια και αν είναι, έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα και δυνάμει της Αναστάσεως διευθετούνται.
0: Μετά την Ανάσταση υπάρχει σημείο αναφοράς που είναι η Εκκλησία με επίκεντρο το πρόσωπο του Χριστού και την Ανάστασή Του.
1: Βεβαίως, υπάρχει σημείο αναφοράς. Γιατί είναι σπουδαίο να ξέρει κανείς πού αναφέρεται, πού πάει, προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι όν εν διαλόγω και όν εν αναφορά. Θέλει να αναφέρεται κάπου. Δεν είναι απόλυτος όπως ο Θεός μας που είναι λυμένος από όλα τα κέντρα αναφοράς. Αλλά πρέπει να αναφέρεται κάπου. Και όταν αναφέρεται στην πηγή του και στο δημιουργό και λυτρωτή του, πράττει ό,τι άριστα. Και είναι και όν εν διαλόγω. Ο νους μας, η ψυχή μας θέλει να διαλεχθεί, θέλει να συνομιλήσει. Και καλύτερη συνομιλία από την επικοινωνία με τον φιλάνθρωπο Χριστό μας δεν υπάρχει. Αυτό άλλωστε το ακούσαμε και χθες ωραιότατα στη μεγάλη και θαυμασία και περίφημη περικοπή, όπου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το φρέαρ του Ιακώβου, έκανε διάλογο, υπέροχο και μοναδικό διάλογο με μια γυναίκα. Με μια αμαρτωλή και ταπεινή γυναίκα από τη Σαμάρια, η οποία όμως έψαχνε και αναζητούσε την αλήθεια. Παρόλα στα σκοτάδια, παρόλα στις αμαρτίες, παρόλα τα ολισθήματα, παρόλα το ένα και παρόλα το άλλο, έψαχνε να βρει την αλήθεια, έψαχνε να βρει το Μεσσία. Διάβαζε τις γραφές, κοίταζε τους καιρούς, ερευνούσε τα σημεία. Τι ωραία! Και είχε μέσα της τέτοια αναζήτηση και τέτοια δίψα για τον ερχόμενο Μεσσία, που τελικά τον βρήκε.
0: Τον βρήκε και μίλησε μαζί του και μάλιστα όταν ήρθαν οι μαθητές απόρρισαν πόσο ο Χριστός μιλούσε με μια γυναίκα.
1: Βεβαίως. Και τον ρώτησαν, τόλμησαν να του πούνε τι ζητείς μετά αυτής. Βέβαια, δεν τόλμησαν. Απόρρισαν όμως και θαύμασαν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ότι μεταγυναικός ελάλη. Το απαγορευμένο αυτό από τους νόμους των Ιουδαίων, και πολλοί Ιουδαίοι άνδρες κάθε πρωί προσήφονται και ξέρετε τι κάνανε, το είπαμε και πέρσι. Ευχαριστούσαν τον Θεό γιατί δεν γεννήθηκαν γυναίκες. Αυτό είναι δυσκολία. Ο Ιησούς όμως ετοίμησε τη γυναίκα ως ουδής. Άλλωστε εκείνος την έφτιαξε μαζί με τον άντρα και εκείνος την ξανάφτιαξε. Και την έχει βάλει κοντά και δίπλα στον άντρα. Και την ετοίμησε και στο πρόσωπο της μητέρας του όσο κανένα άλλο. Και θυμάμαι μια φορά την καθηγητρία μας στο Πανεπιστήμιο, κυρία Κατερίνη Στεφλοπούλ, να είναι καλά. Και αν μας ακούει, Σε ευχαριστούμε. Που έλεγε εκεί στις φοιτήτριες, γιατί η φιλοσοφική έχει 1% κοπέλες. Καλό είναι αυτό. Τι μαλώνετε τώρα, λέει, για το ένα, για το φεμινισμό, κάτι λέγα εκεί πέρα. Έχετε πάει τη Μεγάλη Σαρακοστή την Παρασκευή, λέει, στους χαιρετισμούς. Να είτε ο οποίος ανημείται και πάνω από όλους τους άνδρες και πάνω απ' όλα. Μόνο ο Χριστός είναι υπεροχότερος από αυτήν. Η γυναίκα, λέει, η Παναγία. Πηγαίνετε έτσι να ακούσετε από περιέργεια. Από περιέργεια να ακούσετε τους χαιρετισμούς. Είναι ένας ύμνος στη γυναίκα. Στην Παρθένο Μαρία. Στην Υπεραγία Θεοτόκο, στη μητέρα του φιλανθρώπου Χριστού μας. Και είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Τίμησε ο Χριστός τη γυναίκα. Και την τιμά τη γυναίκα. Και ξέρετε γιατί είναι πιο πολλές γυναίκες στην Εκκλησία, λέει κάποιος σοφός. Διότι διαισθάνονται το έκτο όπλο, η έκτη αίσθηση της γυναικός είναι διαίσθηση. Διαισθάνονται ότι ο Χριστός μας τις αγάπησε άδωλα και τις ετίμησε πρεπούμενα. Γι' αυτό έστω και αν δεν το ξέρουν ακόμα, ασυνειδήτως πηγαίνουν στην εκκλησία τι, να τον ευχαριστήσουν. Και εκείνες έτρεξαν στον τάφο του να τον μυρίσουν με μοίρα και να συμπληρώσουν τις νεκρικές τιμές που δεν πρόλαβα την Παρασκευή, επειδή ήρθε το Σάββατο και έγιναν όλα βιαστικά. Πήγαν εκείνες με αγάπη, με ευγνωμοσύνη, με πνεύμα θυσίας, με ηρωικό φρόνημα και με γενναιότητα περισσή στον τάφο του Κυρίου. Την ώρα που οι μαθητές πήγαν του Ιωάννου, πάντες αφέντες αυτών έφυγαν. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και ο Ιησούς έχει πει την ανεπανάληπτη κουβέντα. Ο εμβλέψας γυναική προς το επιθυμής αυτής, ίδια μίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Και σημειώνει κάποιος λογοτέχνης προπερασμένων αιώνα ότι εδώ ο Χριστός θέλησε να τιμήσει τη γυναίκα και να πει ότι η γυναίκα είναι κατ' εικόνα. Όπως και ο άνδρας και η καθομοίωσή μου. Και η γυναίκα τιμία και σεβαστή και δεν είναι ούτε σκεύος ειδονής, ούτε άλλο τι. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε εδώ τον Χριστό να συνομιλεί με τα γυναικός Σαμαρίτιδος. Μάλλον πήγε για αυτήν. Λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου στο 4 κεφάλαιο, έδιγαρ αυτόν δια Σαμαρίας διέρχεστε. Το παίρνουμε και κατά τον τρόπο ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος, αλλά τον παίρνουμε και κατ' άλλον και για τον σκοπό. Πήγε να βρει εκείνη την θηρευωμένη υπό του πολεμήτωρος εχθρού.
0: Άλλωστε, όπως είπατε και προηγουμένως, η Σαμαρίτιδα αναζητούσε τον Μεσσία, τον έψαχνε.
1: Μέσα από τις γραφές, μέσα από τα σημεία των καιρών βεβαίως. Έψαχνε τον Μεσσία, γι' αυτό του λέει στη συνέχεια του διαλόγου. Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, είδα μόνο προγιώτα, ξέρω καλά. Ο λεγόμενος Χριστός. Αυτός θα μας τα πει όλα. Διάβαζε τις γραφές και μάλιστα Σαμαρίτη χαμό την Πεντάτευχο του Μωυσέως. Αλλά λέει στην Πεντάτευχο ο Μωυσής ότι θα σας στείλει στους Ιουδαίους και Εβραίους, θα σας στείλει ο Κύριος προφήτην ως εμέ. Συγκρίνεται με τον προφήτη Μωυσή ο Χριστός και βρίστε βέβαια ασύγκριστος. Τα λέει αυτά προς Εβραίους επιστολή. Γιατί είναι και νομοθέτης και μεσίτης και ελευθερωτής. Όπως ο Μωυσής, αλλά εδώ στον υπέρτατο και απόλυτο βαθμό. Μεσίτης, ταξί Θεού και ανθρώπων και Μεσσίας, παρότι είναι εκ της ακουστικής παραστάσεως, σημαίνει ακριβώς και αυτόν ο οποίος μεσιτεύει. Χριστός μεσίτευσε και μεσιτεύει και είναι ο άκρος αρχιερεύς και είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τότε η Παναγία τι είναι, μεσίτρια στο μεσίτη Χριστό. Γιατί μας κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι έχουμε μεσίτρια και την Παναγία, ενώ εις μεσίτης υπάρχει, το λέει προς Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Αλλά η Παναγία είναι μεσίτρια στον Χριστό, γι' αυτό λέει και σε μεσίτρια αν έχω. Το σε μεσίτρια είναι σχήμα εκ του ενωμένου. Έχω μεσίτη το Χριστό στο Θεό, αλλά και σε μεσίτρια έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Εδώ είναι το Χριστό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό να τιμά απόλυτα τη γυναίκα, να τη βάνει στο ύψος της και να τις φέρεται υπέροχα και μοναδικά. Γι' αυτό και οι γυναίκες, καθώς και οι άντρες φυσικά, μην κατηγορηθώ από κανένα, κυριολεκτικά λατρεύουν τον Χριστό και γεμίζουν τις εκκλησίες μας. Γιατί πάρα πολλά προσφέρουν οι γυναίκες στις εκκλησίες μας, στους ναούς μας, στις ενορίες μας, στις μητροπόλεις μας. Πάρα πολλά προσφέρουν. Και τα περισσότερα εμείς οι άντρες ούτε τα βλέπουμε, ούτε τα καταλαβαίνουμε, ούτε τα αισθανόμεθα. Αλλά βλέπει ο Κύριος, ο οποίος θα τους αποδώσει το δίκαιο και πλήρη μισθό τους. Και Ευχαριστούμε τη μεγάλη μητέρα μας την Παναγία και όλες τις υπόλοιπες μητέρες μας, τις δικές μας, τις εδώ και τις μητέρες όλου του κόσμου. Ας έχουμε την ευχή τους και την αγάπη τους και πρώτα και κύρια τις υπεραγίες Θεοτόκου όλοι μας.

0: Αναζητούσε το κάτι άλλο η Σαμαρίτιδα, αυτό το διαφορετικό, αναζητούσε το Μεσσία και τελικά τον βρήκε.
1: Βεβαίως, τον αναζητούσε, παρότι όπως είπαμε και στην αρχή ήταν αμαρτωλή και δυσκολεμένη, είχε 5 άντρες, είχε και τον παράνομο. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη φορά και τη φόρα της προς τον Θεό. Όλα αυτά είναι τόσο λίγα, ακόμη και οι αμαρτίες μας, που δεν φτάνουν να μας γεμίσουν, να μας ικανοποιήσουν, να μας δικαιώσουν. Όχι. Έτσι τόπος εστί. Και ο τόπος αυτός είναι ο τόπος του Θεού. Είναι ο τόπος του Κυρίου. Η ψυχή έχει γίνει από το Χριστό, από το Θεό, για το Θεό. Και είναι ανίσχυος όταν απαυθείς αυτόν. Κανένας μισθός επίγειος, θετικός ή αρνητικός, δεν μπορεί να μας κρατήσει και να μας δέσει τα μουράγια της γης, όταν η ψυχή έχει μέσα αγάπη και έρωτα καλού, όταν η ψυχή είναι γη καλή και αγαθή και μπορεί να περιπλακεί σε δυσκολίες, σε αμαρτίες, σε οτιδήποτε. Δεν χάνεται όμως αυτή η φορά προς τον Κύριο, και ο Κύριος που βλέπει τα έσκατα βάθη του ανθρώπου αυτό το παρατηρεί. Και γι' αυτό κίνησε, πηγαίνοντας στη Γαλιλαία, περάσει από τη Σαμάρια για να βρει αυτή τη γυναίκα που τον έψαχνε. Αυτή τη γυναίκα που τον αναζητούσε. Αυτή τη γυναίκα που μελετούσε τις γραφές. Αυτή τη γυναίκα που τον ήθελε. Πήγε εκεί. Και αυτό μας ηρεμεί και γαλινεύει τις υπάρξεις μας, όταν το σκεπτόμεθα ότι ο Χριστός μας, όπου και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε, είτε μόνοι, είτε με δυσκολία, είτε με οτιδήποτε, μας βλέπει. Εκείνο το ηλαρό βλέμμα της αγάπης και της στοργής και της καλοσύνης και της αφάτου τρυφερότητος είναι πάνω από την ψυχή μας. Βλέπει στα βάθη της καρδιάς μας και εκείνα που εμείς ούτε καν γνωρίζουμε, ούτε καν υποπτευόμεθα, ούτε καν ξέρουμε. Τα βλέπει όλα και ότι ηρεμούμε. Και θα θέλαμε όλοι να πούμε τον κρυφό μας πόνο, τη δυσκολία μας, το παραπονό μας, οτιδήποτε. Να βγει από πάνω μας, να το μάθει κάποιος, να τα πειθώσουμε αλλού. Γι' αυτό είπα, είναι ο άνθρωπος όν εν διαλόγο και όν εν αναφορά. Και τότε, ξέροντας ότι ο Χριστός μας τα γνωρίζει όλα, ηρεμούμε, ό,τι και αν έχουμε. Πόνο σωματικό, ψυχική πληγή, δυσκολία άλλη, εσωτερική, εξωτερική κατάσταση. Τρικυμίες. Ηρεμούμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Διάβαζα κάποιος ένα βιβλίο. Ένας χριστιανός είχε πάει στο βουνό για κάποια δουλειά. Ξεχάστηκε όμως, πέρασε η ώρα και ανοίχτωσε και δεν έπρεπε να γυρίσει. Και άρχισαν τα τσακάλια να ουρλιάζουν και οι λύκοι να ορίονται και αυτά. Και λέει, τώρα Χριστέ μου, εσένα έχω. Εσύ με βλέπεις, εσύ με προστατεύεις. Πήγε κάτω από ένα βράχο, σταύρωσε και τον τόπο και ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Και λέει, αισθάνθηκα εκείνη τη νύχτα τη μεγάλη ασφάλεια. Ήμουνα μέσα στην αγκαλιά του Χριστού μου και αυτό το ένιωθα, το αισθανόμουν. Παρότι γύρω τα στοιχεία της φύσεως και τα άγρια ζώα έκαναν αυτό που έκαναν. Και το πρωί που ξύπνησα, τον ευχαρίστησα. Ξύπνησα γιατί με χτύπησε ο ήλιος. Ο άλλος ήλιος, ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. Το φως του κόσμου. Καθώς βρισκόμουν στη θεία του αγκάλι, μου έδινε θαλπορή άφατη και ασφάλεια μέγιστη. Αυτή η πίστη. Τρύπωσε στην αγκαλιά του Χριστού ο άνθρωπός μας. Στο βουνό, μόνος, μέσα στα τσακάλια και στους λύκους, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ερημιά. Τρύπωσα, λέει, στην αγκαλιά του Χριστού και καθόμουν. Αυτή είναι η πίστη.
0: Μου θυμήσατε και κάτι άλλο που μας είχατε διηγηθεί όταν μιλούσαμε για το Θοδωράκι τον Κολοκοτρώνη, για το γέρο του Μοριά, που όταν πριν από μία μάχη τον είχαν εγκαταλείψει πολλοί, μας έλεγε ότι έμεινε μόνος του στο βουνό με το άλογό του και με το Θεό.
1: Μάλιστα. Το λέει στα απομονέματα, στα συμβάντα. Το λέει εκεί. Βέβαια. Έμεινα μόνος στο βουνό με το Θεό και με το άλογό μου. Βέβαια, Θεοδωράκη, σαν τον αναφέραμε, ήταν φιλόθεος. Μεγάλη πίστη. Βαθιά πίστη. Λίγοι είχαν την πίστη που είχε ο Θοδωράκης. Και αυτή τον στήριζε. Αυτή τον γλίτωνε. Πόσες φορές είχαν βουλευτεί τη ζωή του. Αμέτρητες φορές. Και όμως ο Θοδωράκης έζησε. Και ελευθέρωσε την πατρίδα μας. Το οφείλομαι. Γιατί κανείς δεν μιλάει σήμερα για την πατρίδα μας. Το έθνος μας. Ήρθε από τα μία μάτων. Ήταν φιλόθεος. Και φιλόπατρης. Φίλος της πατρίδος. Και φιλάνθρωπος. Ξέρω πολύ ένα φιλάνθρωπος. Είμαι φιλάνθρωπος ο Δωράκης. Και το έχουμε πει και άλλη φορά όταν έγινε η σφαγή στην Τριπολιτσά. Ελεονεολογούσε τον εαυτό του. Δεν του άρεσε αυτό. Έγινε εξ ανάγκης. Και οι Έλληνες βγάλαν τους καημούς και τα βάσανε 300 χρόνων. Δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Γιατί ο καθένας έχει το αίτημα της δικαιοσύνης μέσα του. Και ο θήτης και το θύμα. Και καμιά φορά τακτοποιούνται όλα. Έρχεται η ώρα. Φιλάνθρωπος ο Θοδωράκης. Είχε μπέσει ο Θοδωράκης. Όταν έδινε το λόγο, τον έδινε. Ήταν συμβόλαιο ο λόγος του Θοδωράκη. Και όπως λέει ένας σοφός του περασμένου αιώνα Ευρωπαίος, αληθινός φίλος του ανθρώπου είναι μόνο ο φίλος του Θεού. Και αυτός ήταν η ψυχία του. Βεβαίως. Είναι ο φίλος του Θεού. Μπορεί να το έχεις μέσα. Και θυμάμαι εδώ τον Μακάριο Ιωσήφ, τον Μπάγκαλο. Τον ευτυχέστατο Μακάριο εδώ. Λοιπόν, όταν τον πήγαν στην Αίγυπτο οι αδερφοί του και τους είπε ποιος είναι, στο τέλος αναγνωρίστηκε δηλαδή από τους αδελφούς, φανέρωσε τον εαυτό του. Ταράχτηκαν, τα χρειάστηκαν, ήταν ένοχοι.
0: Φοβήθηκαν.
1: Έτσι, γιατί μου έλεγε ο κατήγορο τη συνείδησή μα, μπορεί να είναι μέσα. Το απ' έξω μπορεί να το ξεγελάσει, το μέσα πόσο ξεγελάσει. Και τι του είπε, μη φοβήστε. Του γάρ Θεού είμαι εγώ, γιατί εγώ είμαι του Θεού. Είμαι του Θεού. Δεν σα δαγκώσω. Όχι. Σας συγχωρώ, σας αγαπώ και θα σε ευεργετήσω. Σε ευεργετήσω όσες φορές και σε ευεργετήσω και είστε εδώ. Είστε δικοί μου. Γι' αυτό είναι τύπος του Ιησού Χριστού, το αθώο και ανεξικάκου Ιησού Χριστού, ο Ιησού Πάγκαλος. Γι' αυτό τον εορτάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα. Μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα με Ιωσήφ Πάγκαλο. Πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Πολύ σπουδαίο η αγάπη. Διάβαζα από το συναξάρι του Αγίου Επιφανίου, Άγιος Επιφάνιος, γεννήθηκε το 310 στην Παλαιστίνη, σε Αγίου Στόπου. Ήταν Ευρώπουλο. Εξ Εβραίων γονέων. Και μεγάλωνε με την εβραϊκή θρησκεία. Μια μέρα εκεί που πήγε με το γαϊδάκι σε ένα θέλημα, έπεσε και τσάκι στο πόδι του. Το συνάντησε ένας χριστιανός, το σήκωσε, έκανε θερμή προσευχή και έγινε καλά το πόδι του. Απόρριστο παιδί, λέει, καλά πώς έγινε έτσι. Του λέει, ο Ιησούς Χριστός. Μα ο Ιησούς Χριστός λέει αυτό. Εγώ δεν ξέρω παιδί μου, εγώ ξέρω ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού έγινε καλά. Τώρα εσύ μην το δέχεσαι, πες ότι τσέκαρα εγώ. Είναι ωραία οι χριστιανοί όταν έχουν το μυαλό τους και είναι ισορροπημένοι. Πολύ ωραία και είναι ευλογημένοι παρακυρίου. Άλλη μέρα λοιπόν πήγε στον δρόμο και βλέπει έναν καλόγυρο. Και τι κάνει ο καλόγυρος, συναντήθηκε με έναν που ήταν τελείως γυμνός. Δεν είχε τίποτε, φτωχός. Και τι κάνει ο καλόγυρος, βάζει το χιτόνα του και τον φοράει στο φτωχό. Πάρε παιδί μου, του λέει, του Ιησού είσαι κι εσύ. Και ο άλλος έμεινε σχεδόν γυμνός και έφυγε. Μπορεί να είναι αυτά ο επιφάνειος. Λέει, εδώ είναι η αλήθεια. Να την κάνει ο καλοπροαίρετος άνθρωπος, όποια είναι. Και ευρέως ψυχή έχει, λέει ο Παδιαμάτης. Όποια είναι ο καλοπροαίρετος. Και τι έγινε μετά, τα άφησε όλα. Πήγε βαφτίσει, έγινε χριστιανός. Πήγε, έφτιαξε ένα μοναστήρι και στην Παλαιστίνη. Και φτάσει σε μέτρα αγιώτες. Και λαούσε όλους. Να την Ορθοδοξία, να του. Αυτό γίνει τα πάντα. Και στην Κύπρο, όταν εκενώθη ο θρόνος, εκοιμήθη ο επίσκοπός του, είχαν ακούσει για τον επιφάνεια και πήγαν τον έφερε σηκωτών. Και τον έκανε επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου. Και αργότερα που υπήρχαν προβλήματα με τον Γιάννη του Χρυσόστομου, είχε δημιουργηθεί μεγάλη αυτή η δυσκολία, και οι Άγιοι έχουν τη δυσκολία, σαν λίμον ανθρώπινα αυτά, και να ευχόμεθα να περνάνε, αλίμον. Και να περάσουν πού θα πάει. Αλίμον, με τις ευχές του Πατριάρχη μας και του Επισκόπου μας και όλου, κλήρου και λαού, θα περάσει αυτό. Πού θα πάει στο τέλος, αλίμον. Ο Αναστάς θα νικήσει. Και τον δυσκόλεψε τον Γιάννη του Χρυσόστομου, τον δυσκόλεψε εκείνος, και του λέει ο Γιάννης, δεν θα προλάβεις να πας στην επισκοπή σου. Και το πει της Άγιας Επιφάνειας και εσύ θα πεθάνεις μακριά από τη βασιλεύουσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ο Άγιος Επιφάνειας πέθανε όταν πήγαινε από την πόλη στην Κύπρο, στον δρόμο. Τον τίμησαν. Και ο Αγιάννης ο Χρυσόστομος πέθανε στον πόντο εξόριστος.

0: Αυτή την αναζήτηση λοιπόν είχε και η Σαμαρίτιδα που είχαν και οι Άγιοι και τελικά ο Χριστός πήγε εκεί, πήγε στη Σαμάρια από ό,τι φαίνεται για να την συναντήσει και να συνομιλήσει μαζί της.
1: Και κάθισε στο φρέα του Ιακώβ κοντά στη Σιχάρ, την πρωτεύουσα της Σαμάριας. Και κάθισε έτσι στην πηγή, καθώς ήταν κουρασμένος από την οδηπορία. Κάθισε απλά, σε ό,τι βρήκε, σε μια πέτρα, όπως λέει η παράδοση. Και περίμενε. Περίμενε λοιπόν το ψάρι. Ο μεγάλος ψαράς, ο μοναδικός ψαράς. Περίμενε τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Και ήλθε εκείνη. Ήλθε μεσημέρι. Γιατί ντρεπόταν για τα όσα έκανε και δεν ήθελαν να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Είχε συνέστηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά έχουμε συνέστηση. Βοηθάμε και το Θεό να μας ελεήσει τότε. Και αλαφρώνουμε λίγο και τη συνείδησή μας. Ότι ο άνθρωπος γίνει πορωμένος και ανέστητος, είναι φοβερό. Τρεπόταν η καημή. Σου λέει, πάτω μεσημεράκι που δεν πάει κανείς, μέσα στο λιοπύρι, να πάρω νεράκι και να πάω στην πόλη. Και ο Κύριος που ξέρει τα πάντα, όπως είπαμε και πριν, την έστησε εκεί και περίμενε. Είχε περίεργη αδιέξοδο η γυναίκα. Με τη ζωή της την απερασμένη και με την τοτινή και με τα υπόλοιπα. Και την είχε στήσει μπροστά στο αδιέξοδο και στο πηγάδι εκεί η λύση όλων των προβλημάτων. Ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Και σε εμάς πολλές φορές έρχονται αδιέξοδα. Φτάνουμε στο μηδέν. Και τότε μπροστά εκεί στο αδιέξοδο μας περιμένει ο Χριστός. Και λύνει τα προβλήματα, μας παίρνει στη Θεία του αγκάλι, μας φωτίζει με το φως της Αναστάσεώς του και μας δείχνει το δρόμο. Και στοιχίζουμε μαζί του. Γι' αυτό σε μεγάλες δυσκολίες μην πάβουμε να προσευχόμεθα. Διάβαζα πάλι στο συναξάριο. Τι είναι ωραίο το συναξάριο? Το συναξάριο είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και κάθε Άγιος είναι ένα έμψυχο Ευαγγέλιο και αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι εφαρμόσιμο. Έλεγε λοιπόν στις 20 Ιανουαρίου. Κάμια φορά δεν έχω τι να κάνω, πιάνω το συναξάριο και διαβάζω. Και μου κάνει καλό. Από το έναν Άγιο στο άλλο Άγιο. Και αισθάνεται κανείς και χαρά. Και τους βάνει και μεσίτες. Και μαθαίνει κιόλας. Και λέει και μετά. Βεβαίως. Λέει εκεί ότι στις 20 Ιανουαρίου. Το συναξάριο αναφέρεται ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος στη Νίκαια της Βυθινίας που έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος άνοιξε τις πόρτες της εκκλησίας της Νικαίας, της μεγάλης εκκλησίας της Νικαίας, με την προσευχή του ο Μέγας Κωνσταντίνος, διότι είχαν κλειδώσει οι Αριανοί. Βέβαια. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Άνοιξε τις πύλες δια προσευχής. Και δικής του φυσικά και τον πατέρα. Και εξηγεί παρακάλωση ο Νικόδημος. Αλλά το συναξάριο αναφέρει ακριβώς δια προσευχής. Έκανε προσευχή ο μεγάλος αυτός και πρώτος χριστιανός αυτοκράτορ. Εδώ είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας, ότι έπεισε και τον Κέσσαρα να γίνει χριστιανός. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας. Και έφερε στο Ευαγγέλιο έτσι ως εσχάτ της γης. Γιατί η καρδιά της αυτοκρατορίας ήταν η Ρώμη και τον έπεισε λοιπόν τον Κέσσαρα, ο οποίος πριν ήταν διώκτης και είχε κάνει τόσα, τον έπεισε και έγινε χριστιανός. Χριστιανός εκπεπιθήσεως ο Κωνσταντίνος. Σας λένε ότι θέλουν διάφοροι. Χριστιανός εκπεπιθήσεως ο Κωνσταντίνος. Γιατί το γι' αυτός γη καλή και αγαθή.
0: Είναι σαν αυτό που είπατε πριν για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που όταν βρίσκουν αυτό που αναζητούν το ακολουθούν στη ζωή τους και παραδίδονται σε αυτό.
1: Μπράβο. Και παραδίδονται σε αυτό. Έτσι και ο Μέγας Άγιος Κωνσταντίνος, όταν είδε το Σταυρό των Άστερων και το εντούτε νίκα διάβαση κατά από αυτόν και το βράδυ στον ύπο των Χριστών Κυρίου, τον Ιησού Χριστό μας, τον Μεσσία, που είναι και η Σαμαρίτιδα, άλλαξε ζωή του. Και του είπε, πάρε αυτό, κάτω σημαία, βάλ το μπροστά και προχώρα. Εγώ μαζί σου. Σκανδαλίζονται μερικοί και δεν αφορά σε κάποια εκπομπή πάλι για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, στείλανε μηνύματα και λένε, μα σκότωσε τους ανθρώπους, μα έκανε. Δεν καταλαβαίνουν μερικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε ένα διεθνισμό νοσηρώμες στην Εκκλησία πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνουν το απλό πράγμα. Δηλαδή ήταν αυτοκράτορας, ήταν προστάτης. προστάτης. Δηλαδή ο Μαξέντιος είχε το δικαίωμα να σκοτώνει τους ανθρώπους όλους. Οι υπήκοοι του υπέφεραν του Μαξεντίου και του Λυκηνίου και του Γαλερίου. Ήταν τρεις συναυτοκρατορές. Και όταν έλαβε λοιπόν εντολή από το Θεό να κάνει αυτό, το έκανε. Πολλο μάλλον. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρο το Ρούμενος. Και το σώμα φυλάτιο ο Σταυρός πολίτευμα. Αλλά αυτό εγείρει και μάχας. Και τα αφήνουμε, πάμε στο θαύμα. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος λοιπόν με την προσευχή του άνοιξε τις πύλες. Και όταν και εμείς φτάνουμε σαν διέξοδα, είτε προσωπικά, είτε εθνικά, είτε εκκλησιαστικά, είτε οτιδήποτε, ένα όπλο απομένει και ένας τρόπος. Η προσευχή. Θερμή προσευχή. Εδώ πως ο Πέτρος ήταν κλεισμένος, φυλακισμένος από τον ηρώτα τύπα και περίμενε το θάνατό του. Είχε σκοτώσει πρώτα τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννου, τον αναφέρει πράξη των Αποστόλων και το κομμάτι που διαβάζουμε και στην ημέρα της μνήμης του Αγίου Γεωργίου από τις πράξεις Αποστόλων. Και φάρεσε αυτός ο Ιουδαίος, συνέλαβε και τον Πέτρο να τον φωνεύσει αυτά που περνούν στις ημέρες του Πάσχα. Και τι κάνανε οι χριστιανοί, προσευχή. Κλείστηκαν σε ένα σπίτι και προσευχόντουσαν. Τόσο πολύ που έφτασε μέχρι τώρα να ρωτήσει η προσευχή του. Και είχε αποτέλεσμα. Την προσευχόντα συγκλονίστηκε το οίκημα αφενός. Και αφετέρου, έστειλε άγγελο κυρίω Θεός, Χριστός μας, στη φυλακή και έλυσε τον Πέτρο, τα δεσμά, και πέρασε χωρίς να αντιληφθεί κανείς. Και έρθει και χτυπάει στην πόρτα. Κατέβηκε ένα κοριτσάκι, ρώθη να δει, λέει ο Πέτρος. Οι άλλοι απόρρισαν. Το φάντασμα θα το σκότσαν τον Πέτρο, άφηναν τον Πέτρο να βγει. Και ανέβηκε ο Πέτρος και του είπε, πώς τον έσωσε ο Χριστός. Με την προσευχή και μετέβη σε έτερων τόπων για να γλιτώσει από τη μανία των Ιουδαίων. Αυτή είναι η προσευχή. Αυτή είναι η προσευχή. Συγκλονίζει τον ουρανό. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε και τώρα με τις δυσκολίες και τις δικές μας και των άλλων να δώσει απάντηση ο ουρανός και αυτή θα είναι η καλύτερη και θα πέσουμε όλοι να προσκυνήσουμε τον Αναστάντα Χριστό και τη μεγάλη ασπλαχνία, αγάπη και καλοσύνη του.

0: όλα τα διέξοδα λοιπόν μας τη στείνει ο Χριστός αφενός, και αφετέρου μας είπατε ότι τα διέξοδα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ξεπερνάμε με την προσευχή, και διαμέσου της προσευχής γίνονται θαύματα.
1: Σίγουρα, θαύματα μεγάλα και θαύματα συγκλονιστικά, και αποκτάμε και αισιοδοξία και παίρνουμε θάρρος, γιατί η προσευχή μας ενώνει με το Θεό και μας ενώνει και μεταξύ μας και είμεθα ένα. Αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας είναι όσοι νεν, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός στον επουράνιο του Πατέρα κατά την αρχιερατική του προσευχή. Και η προσευχή κατά τον Χρυσορήμονα Ιωάννη είναι τα νεύρα της ψυχής. Είναι η άλλη ανάσα. Και ο Μεγάλος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει περισσότερες φορές να προσευχόμεθα από ό,τι αναπνέομαι. Φέρνει δύναμη κανείς. Βοηθάει. Οι πατέρες μας το 21 και στην Τουρκοκρατία, με την προσευχή, με τη φιλοκαλική αναγέννηση, με τη Θεία Χάρη της Αναστάσεως, κράτησαν θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, αξίες, ιστορία, ομορφιά, και μας έβγαλαν στο γλυκό ξημέρωμα του 1821 και ήρθε η ελευθερία μας, και η πολιτική προηγήθηκε, η πνευματική είναι το μέσα κράτος, και αυτά στηριζόντουσαν και στηριζόμεθα στον Αναστάντα Χριστό, ο οποίος κατά τον μεγάλο εθνικό μας ποιητή είναι φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. Ας το ακούσουμε το τραγουδάκι όμως, θα μας τα πει καλύτερα.

0: Όταν τα μάτια της ψυχής είναι ανοιχτά, από ό,τι φαίνεται είμαστε σε αναζήτηση του άλλου τρόπου υπάρξεως.
1: Ακριβώς. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα. Τι ωραία τώρα, τα μάτια της ψυχής μου. Και ο Ιησούς είπε τη μεγάλη νύχτα του θείου πάθους και της συλλήψεως και αγωνίας του στους μαθητάς και αποστόλους, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθει εις πειρασμόν. Και εμείς μεγάλο πειράσμα περνάμε, να γρηγορούμε και να προσευχόμεθα και με τη χάρη του Αναστάντος όλα αυτά αυτοποιηθούν. Θα γίνει γαλήνη μεγάλη και θα έρθει η αγάπη και θα έρθει η ομορφιά, όπως είπε και ο Μακαριότατος στο ωραίο του μήνυμα σήμερα εκεί που είχε τις επικοινωνίες. Βεβαίως. Σαμαρίτης λοιπόν, για να επανέλθουμε, επήγε στο Φρέαρ και εκεί βρήκε το δρόμο της, βρήκε το φως της και από σκοτεινή που ήταν, εν αμαρτίες και πολεμμένη υπό του εχθρού, έγινε φωτεινή. Παράδοση λέει ο ίδιος ο Χριστός την ονόμασε φωτεινή. Φωτεινή. Αυτή που του φωτός, τέκνο του φωτός, και άναψε τη λαμπάδα της από το φιλάνθρωπο και έσπραχο Χριστό μας, που είναι το φως του κόσμου. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Άναψε λοιπόν τη λαμπάδα της. Εξεπλάγει που συνάντησε το Μεσσία χωρίς να το περιμένει. Δεν περίμενε. Και όταν της ζήτησε νερό εκείνος, απόρρισε πως ένας Ιουδαίος τον αναγνώρισε από τη λαλιά και από την ενδυμασία, λένε οι πατέρες, ζητούσε νερό από τη Σαμαρίτιδα. Αφού δεν είχαν επικοινωνία, ήσαν εχθροί οι Σαμαρίτε με τους Ιουδαίους. Αυτό είναι άλλη ιστορία, κάποια άλλη φορά την πούμε, την μακριά η βαλίτσα. Βεβαίως, ο Κύριος της ζήτησε νερό, ο ενίδα στη γη κρεμάσες και η πηγή της ζωαρχίας, σε ζήτησε νερό για να την κάνει να αισθανθεί πως είναι χρήσιμη στον περαστικό, στον Ιουδαίο που κάθισε στο πηγάδι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, όταν θέλουμε να δώσουμε κάτι στον άλλον, να του φερόμεθα έτσι ώστε να του δίνουμε και αξία και πως τον έχουμε όντως ανάγκη και ότι θέλουμε και εμείς κάτι από αυτόν, λειτουργεί σχέση. Τα λέει αυτά ωραία ο Άγιος Ρωμανός στον ύμνο του στη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Και πήρε θάρρος αυτή, γιατί κανείς δεν δίνει σημασία. Και όλη την νύχτα του κλώτσου και του μπάτσου με έδεια που είχε κάνει. Το ήξερε και η ίδια, γι' αυτό και ήρθε κρυφά στο πηγάδι το κατά μεσήμερο. Αλλά τώρα σου λέει, μου ζητάει νερό. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Μπορώ κι εγώ να προσφέρω κάτι, έστω και ένα νερό. Πολύ της άρεσε αυτό. Και άρχισε λοιπόν να δημιουργείται ανάμεσα σε εκείνη και στο φιλάνθρωπο σχέση αγάπης, σχέση επικοινωνίας. Άνοιγαν οι δρόμοι του Μωριά. Άνοιγαν μέσα της. Και ήταν σπουδαίο αυτό. Και τελικά την έφερε ο Χριστός, όπως λέει στο διάλογο, εις αναζήτηση του αιωνίου ύδατος. Εκείνη όλο και απορούσε. Όλο και φωτιζόταν. Όλο και σκυρτούσε. Διαισθανόταν ότι κάτι σπουδαίο, σπουδαιότατο γίνεται εκείνη την ώρα. Και κάτι υπέροχο διαμείβεται. Και στο τέλος την έπεισε να του ζητήσει το δικό του νερό. Δώσμη τούτο το είδωρ. Δώσμη αυτό το νερό. Το οποίο ξεδιψάει. Το οποίο είναι αθάνατο.

0: τι ωραίο. Κάθε ψυχή, όπως είπαμε και στα αρχή, ζητάει το Θεό, το Χριστό. Έχει πείρα και δίψα για εκείνον. Όσα άλλα νερά και αν πιει και όσα άλλα φώτα και αν βρει, δεν είναι ούτε το αθάνατο νερό, ούτε το μοναδικό φως. Χίλια φώτα, μύρια φώτα, όπως λέει ο ποιητής μας, μα δεν ήταν το φως. Βέβαια. Και του παιδός μου, να σου δώσω. Αλλά πήγαινε να φωνάξεις και τον άνδρα σου. Δεν έχω, λέει. Έχεις. Είχες πέντε και έκδοση παράνομος. Και συνέχεια τι του λέει. Βλέπω ότι είσαι προφήτης. Και αντί να του πει όπως κάθε γυναίκα και με το δίκιο της. Τι θα γίνει, τον έκ, θα τον αποκαταστήσω, θα τον κρατήσω. Πώς πάνε οι γυναίκες, μάλλον φορά μας βγαίνει το προφίλ και είχαν έρθει κάπως στις κοπελιές εκεί και λέει όλες αυτές οι παππούλια έχουν έρθει για να μου πούν για τους αγαπητικούς τους. Τι να κάνουν οι καημένες. Λοιπόν, καλό ήταν αυτό και γέλαγε ο παππούς. Αντί να του πει τέτοια, θα τον κρατήσει τον έκτο, θα μου πει τη σχέση, τι θα κάνω, με αγαπάει, δεν με αγαπάει, με ανθρώπινο είναι. Τι έκανε. Θα πούμε ένα τραγουδάκι, θα πούμε στην αλλιώρα και θα πούμε τι έκανε.
1: Ωραία.

0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα. Και εμείς, πατέρα Ανανία, ακούμε τα πολύ ενδιαφέροντα για την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, για την συνάντησή της με τον Χριστό και τη συνομιλία της. Και για την αναζήτησή της, για την αναζήτηση της ψυχής της. Είχαμε όμως μείνει σε ένα πολύ καλό σημείο και περιμένουμε να δούμε τι ο Χριστός της είπε.
1: Μάλιστα. Εκείνη αντί να τον ρωτήσει, αφού τον είδε όταν προφήτης και μεγάλος μάλιστα προφήτης, το πλήρωμα του νόμου των προφητών κατά την εκκλησία μας, δεν το ρώτησε για τις σχέσεις της ούτε για άλλα πράγματα, αλλά τον ερώτησε, πως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, περί θεολογίας. Πού είναι, ποιος είναι ο τόπος της αληθινής λατρείας του Θεού, το όρος Γαριζίν της Σαμάριας ή το όρος Ιών της Ιουδαίας. Εδώ ο Χριστός μας βέβαια καταχάρηκε σίγουρα. Σου λέει, κοίτα, τι με ρωτάει. Ήτανε ψυχή δηλαδή με προοπτική, είχε τόπο μέσα της, είχε βάθος, είχε αναζήτηση αληθινή του Θεού. Και παρότι αμαρτωλή και ταπεινωμένη, δεν κατόρθωσε η αμαρτία να την κρατήσει δεμένη. Πολύ σημαντικό, πολύ συγκλονιστικό, πολύ συγκινητικό. Και εκεί της αποκάλυψε ο Θεός, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, την αληθινή λατρεία του Θεού. Πνεύμα ο Θεός και σπροσκυνούδας αυτόν πνεύματι και αληθεία δίπροσκυνή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Πολύ συγκινητικό. Πνεύμα ο Θεός, σπροσκυνούδας αυτόν πνεύματι και αληθεία. Εδώ παρουσιάζεται εμέσως πλην σαφώς και η Αγία Τριάς. Θεός Πατήρ, το Πνεύμα το Άγιο και η αλήθεια που είναι ο Χριστός, ο οποίος είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Και έχουμε λοιπόν την πνευματική πλέον λατρεία του Θεού που γίνεται εν παντή καιρό και τόπο και με την ψυχή μας, με το είναι μας ολόκληρο και με την αλήθεια. Και είναι λογική λατρεία, διότι από το ρήμα λέγω, που σημαίνει και συλλέγω, συγκεντρωνόμεθα ψυχείται και σώμα της λατρεία του Θεού. Και παλιά κάτι ψάλτες ή κάτι αγιορείτες ή κάτι άλλοι από τη Μικρασία και την πόλη και από αλλού, καθώς έψαλαν και σήμερα υπάρχουν αρκετοί αλίμων, ήταν σαν να χόρευαν επάνω στο στασίδι. Αυτό το αναφέρουν και για τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και μάλιστα ήταν και ήχος πρώτος που είναι χορευταράς, που είναι στάγιος, έμπαιναν στα μεράκια. Αυτή είναι η λατρεία, όταν ο Θεός, ο άνθρωπος δώσει τον εαυτό του, την ψυχή του και το είναι του στη λατρεία του Θεού, είναι ένθεος και γλιτώνει από πολλά. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να λατρεύει τον Κύριο εν παντή καιρό και τόπο, και στο ναό που γίνεται η θυσία, και στο σπίτι και στο βουνό και στο κρεβάτι του πόνου. Γράφει εδώ κάποια ακροάτρια και έναν καλά, πως είναι πάντοτε στο κρεβάτι, έχει αρρώστιες και λοιπά και δεν μπορεί να σηκωθεί. Μα μεγαλύτερη προσευχή είναι η υπομονή σας, αδελφοί μου. Και μπορείτε εκεί που είστε στο κρεβάτι του πόνου να προσεύχεστε. Και ο πόνος είναι ποιητής και φτιάχνει κάτι προσευχάρες που φτάνουν μέχρι τον ουρανό. Είναι ποιητής ο πόνος. Και μόνο ο οποίος δεν έφαγε του πόνου το ψωμί, αυτός δεν σας εγνώρισε ο ουρανή. Και όσο προσεύχεται γίνεται ουρανοπολίτης. Γίνεται ουρανομίκης. Φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό. Της αποκαλύπτει λοιπόν της γυναικός Σαμαρίτιδος την αληθινή λατρεία του Θεού, υψίστη διδασκαλία, και τη φανέρωσε σε μια γυναίκα αμαρτωλή και ταπεινή, η οποία όμως έψαχνε και ζητούσε την αλήθεια. Και όσοι ζητάνε την αλήθεια και όσοι ζητάνε τον Χριστό και το φως του, εκείνος τους αποκαλύπτει.
0: Γιατί βλέπουμε ότι ο Χριστός μιλάει επιλεκτικά, δεν μιλάει σε όλους, ούτε στέκεται παντού.
1: Όχι, όχι. Μιλάει σε αυτούς που τον ζητάνε και γίνεται και μισθαποδότης. Σου δίνει και μισθό, τη Θεία του Χάρη, τη Θεία του Βασιλεία, τη Θεία του Ευλογία, την παρουσία, τον πνευματικό βίο. Όχι, ο Χριστός με το ζόρι δεν μιλάει. Χριστός και ζόρι δεν υπάρχει. Υπάρχει το αυτεξούς, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αρχοντιά. Και θυμάμαι πάλι τον γέρο τον Πορφύριο που έλεγε, εγώ βρε να μιλήσω για τον Χριστό άμα δεν μου το ζητήσουνε. Να μου ζητήσουν να τους πω. Άμα δεν μου ζητήσουν, δεν του λέω. Σε ρωτάω τι κάνει η φαμελιά του, τι κάνουν τα παιδιά του, πώ περνάνε. Τι διάφορα έτσι, κοσμικά και ανθρώπινα, για να είμαστε φίλοι. Και μετά μπορεί λέει, να συγκινηθεί και κάποιο. Και άμα μου πει, λέω, γιατί τη σέβεται ο γέροντα και η εκκλησία, το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο. Και όταν δει κάποιον καλοπροαίρετο και κάποιον ανοιχτό και ζητήσει, χαίρεται. Άρα σου είπε ο Χριστός, αιτείτε και δοθήστε. Κρούεται και ανοιγήστε. Ζητείτε και ευρύσετε. Έτσι. Γιατί σέβεται ο Χριστός μας το αυτεξούσιο, το δώρο που μας έδωκε. Και δεν θέλει να το παραβιάσει. Κάνει τα πάντα προκειμένου, πως λέει ο Ρος Χρόστομος, ή να μην λιμανθεί το αυτεξούσιο, για να μην καταστραφεί το αυτεξούσιο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος σήμερα και πάντα πάσει και ζητάει τα δικαιώματά του και κάνει αγώνες για την ελευθερία και χύνονται ποταμοί αιμάτων και συμβαίνουν το ένα και τ' άλλο. Και όταν της είπα αυτά, θυμάμαι πάλι το γέροντα, την ευχή του λάχου. Έλεγε κάποτε τη Σαμαρίτη και περιέγραφε και σε μια παρέα πως η ψυχή της Σαμαρίτης έμπαινε όλο και συνεχώς στο φως του κόσμου, στον Χριστό. Και πως μεθούσε από την αγάπη την άρρητη. Μέθησε εκείνη και του λέγει, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Αυτός αναγγελεί ημίν τα πάντα. Είδα, ο μικρογιώτα, πάμε και στην αρχή, γνωρίζω καλά. Από τις γραφές, από τη συναγωγή, αν είχαν εκεί τι είχαν, μιλούσαν τις γραφές. Από τα σημεία των καιρών, από τη διέστησή της, από τη δίψα και την πείνα της ψυχής της. Έρχεται ο Μεσσίας. Και τι της λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι ο λαλός. Έπαθε η γυναίκα τότε. Και εκείνο το οποίο απέκρυπτε ζηλότυπα από τους γραμματείς και φαρισαίους που επέμεναν να τους πει ότι είναι αυτός ο Μεσσίας ο Χριστός και αυτοί είχαν σκοπό κακό αν τους έλεγε ότι είναι, διότι θα τον θανάτωναν, διότι αποκάλεσε τον εαυτό του Υιό του Θεού και αναφέρει στην πεντάδοχο Μωυσής ότι όπως αποκαλέσει τον εαυτό του Υιό του Θεού να θανατώνεται. Μα αυτός ήτο. Μα αυτός ήτο. Και όμως μια κατηγορία, τα είχαμε πει αυτά τη Μεγάλη Εβδομάδα, μια κατηγορία που του προσήψαν ήταν ότι αποκάλεσε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Και οι άλλοι πως είναι βασιλέας. Πήραν γάντι αυτές τις κατηγορίες, μία στο λαό των Ιουδαίων και μία στον κυρίαρχο εκεί, τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτό λοιπόν που απέκρυπτε ζηλοτύπος από τους γραμματείς και φαρισαίους, τους δολίους και φθονερούς και η Ματίας, το φανέρωσε στην ταπεινή γυναίκα της Σαμάριας. Εγώ είμαι ο λαλώνης.
0: Και μάλιστα αβίαστα και αμέσως.
1: Αβίαστα και αμέσως. Γιατί δε γυναίκα που ήταν γη καλή και αγαθή παρόλες τις αμαρτίες, παρόλα τα λάθη, ήταν αναζητήτρια της Θείας Αλήθειας, ήταν ευγνώμων, φέρθηκε με ευγένεια και ομορφιά ψυχής ανίποτη, αν το πούμε και αυτό. Και ο Χριστός αυτό ήθελε. Να βρει τέτοια ψυχή και να της φανερωθεί και να την ελεήσει και να της δώσει τη χάρη του. Το αθάνατο νερό, τη δροσιστική χάρη που αναστέλνει τις ψυχές. Δώσ' μου, λέει η Σαμαρίτης, το Χριστός, ένα ωραίο τροπάριο εκεί του Ισπερνού της Σαμαρίτης, δώσ' μου το είδωρ της πίστεως, καγώ λείψω με τις κολυμβήθες τα λάματα. Τι ωραία. Δώσ' μου το νερό της πίστεως και εγώ θα λάβω τις κολυμβήθες τα λάματα. Είναι τα θαύματα εξυγρού, που είναι το θείο βάπτισμα και η Μεσοπεντηκοστή. Και ο Χριστός τη Μεσοπεντηκοστή, μεσούς της εορτής, εκείνη Ιουδαίος, ότι αν τη διψά, ερχέσαι στο πρόσμο και πεινέ του. Και συνέχεια την 8η ημέρα που άναβαν φώτα για να θυμηθούν την εφέλη της ερήμου, τι είπε ο Ιησούς, το γνωστό και περνάει την έφερα το 8-12 του Ιωάννου, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί μου περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τα πει εκεί πέρα αυτά ο φιλάνθρωπος Χριστός. Και τώρα λοιπόν βρίσκει τη Σαμαρίτιδα και της αποκαλύπτει την πνευματική λατρεία του Θεού, τη μεσιανική του ιδιότητα και τη δύναμη της δροσιστικής θείας χαριτός του και της σωτηριός του. Τρία μεγάλα πράγματα. Τρεις μεγάλες αλήθειες, το θεμέλιο της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. που το θεμέλιο της σωτηρίας, που είναι όλο το έργο του Χριστού μας. Και έκανε Χριστός μεγάλη χαρά, αλλά και έλαβε μεγάλη χαρά και η Σαμαρίτιδα γυναίκα, η οποία, όπως είπαμε και πριν, εξεπλάγει. Έπαθε, τάχασε σε μένα την αμαρτωλή, την κρυματισμένη, την παραστρατημένη, την δακτυλοδεικτούμενη. Σε μένα φανερώθηκες, φιλάνθρωπε. Μόνο ο Κύριος έβλεπε τι γινόταν στη συγκινημένη και πανηγυρίζουσα ψυχή της. Και τότε έκαμε κάτι πολύ συγκινητικό, που έδειχνε τη μέγιστη αγάπη που είχε στο Θεό αφενός και αφετέρου στους συνανθρώπους της, στους συγκατοίκους της, της πόλεως της Σιχέμ. Θα το δούμε στη συνέχεια.

0: Έτσι λοιπόν η Σαμαρίτιδα αφήνει τη στάμνα της εκεί, αφήνει τη δουλειά της, ξεχνάει το νερό μπροστά στο άλλο το νερό το αθάνατο και τρέχει να μεταφέρει αυτό που ένιωσε, τη δική της χαρά και στους συνανθρώπους της, μας είπε.
1: Μάλιστα. Έγινε υπόπτερη. Σαν άλαβε φτερά και ακόμη καλύτερα. Και έτρεξε. Λέγουσα της εν την πόλη, δεύτε είδε τα άνθρωπον. Ως είπεν πάντα όσα επίσης, μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός. Τ' άκουσαν και εκείνοι και απόρρισαν. Τι έπαθε αυτή? Κάτι πολύ μεγάλο τη συνέβη. Αυτή που ήταν απόκοση, που κρυβόταν από τα βλέμματά μας, δεν ήθελαν να ακούσει τις λέξεις, τις υβριστικές για αυτήν από το στόμα μας. Τώρα έρχεται και μας λέει: Βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάνει, αυτά που ξέρετε και αυτά που δεν ξέρετε. Και μήπως αυτός είναι ο αναμενόμενος Χριστός? Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας? Τι ωραία το πεταπεινά. Όχι με βεβαιότητα και με έναν απόλυτο τρόπο, αλλά ήταν πεπισμένη. Μίλησε ευγενικά, μίλησε διακριτικά, μίλησε προσεκτικά. Πολύ σπουδαίο. Μήπως είναι, δεν έρχεστε να δούμε? Μήπως έχω κάνει και λάθος? Τι ωραία. Έβαλε τον εαυτό της και την δική της κρίση στην κριτική βάση όλων των συμπατριωτών της και στην αποδεικτική διαδικασία. Για ελάτε, λέει. Και εκείνοι έτρεξαν σαν ένα ανθρώπινο ποτάμι. Έτρεξαν στο φρέα του Ιακώβ. Έτρεξαν και τον είδαν. Συγκλονίστηκαν κι αυτοί. Συγκινήθηκαν. Τους μίλησε. Ποιος ξέρει τι τους είπε? Έβλεπε τις ψυχές των που σαν λευκές χώρες προσθερισμών ήδη, έτοιμες να δεχτούν το Ευαγγέλιο, να δεχτούν το αθάνατο νερό του, να δεχτούν την αληθινή λατρεία του Θεού, να δεχτούν τη σωτηρία. Εκείνοι τους οποίους οι Ιουδαίοι θεωρούσαν μπασταρδεμένους και παραβάτες του νόμου και τώρα και τ' άλλο. Ήρθαν με τέτοια διάθεση, με τέτοια αγάπη και παραδόθηκαν στο λυτρωτή. Τον σήκωσαν στα χέρια, τον αποθέωσαν κυριολεκτικά, τον λάτρεψαν και τον παρεκάλεσαν συνάμα. Αν γίνεται να πάνε μαζί στη Σιχάρ, στην πόλη τους. Τον ήθελαν τόσο, τον αγάπησαν τόσο, ενθουσιάστηκαν τόσο που ξημέρωσε την ψυχή τους. Ξημέρωσε το φως του κόσμου. Και είναι αυτό που λέει ο μεγάλος Γκέτε. Στην ψυχή σαν ξημερώσει το φως του ήλιου του συμβατικού, ας πάει να σβήσει. Ξημέρωσε στις ψυχές του ολυτρωτής. Ξημέρωσε το φως του κόσμου. Τους δρόσισε με το αθάνατο νερό. Τους έσβησε την πείνα και τη δίψα. Έλαβαν τον παράδεισο εκεί την ώρα. Δεν ήθελαν τίποτα άλλο πια. Ήθελαν μόνο να υπάρχουν και να είναι κοντά του. Να βλέπουν εκείνο. Να ακούν εκείνον. Και ο Χριστός μας, ο καταδεκτικός και φιλάνθρωπος, τους είπε ναι. Πάρτε με. Πάμε. Στα σπίτια σας. Στα φτωχικά σας. Στα αρχοντικά σας. Στις πλατείες σας. Στους τόπους σας εκεί που μένετε και διαμένετε. Και έμεινε μαζί τους, το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δύο ημέρες. Και έκαμε εκεί, όπως λένε οι ερμηνευτές και οι πατέρες, πολλά θαύματα και μεγαλεία υπέροχα. Και έγινε ηθική και πνευματική νεκρανάσταση. Πανηγύρι. Και ενώ οι Ιουδαίοι και κυρίως η θρησκευτική τους ηγεσία φθονούσαν τον Ιησού Χριστό, γιατί τους έπαιρνε την πελατεία και την πρωτοκαθεδρία και προσπαθούσαν να τον βγάλουν από τη μέση, εδώ η Σαμαρίτε, η λέξη Σαμάρια σημαίνει ορεινό παρατηρητήριο, νυχαστής και περίμεναν το Μεσσία, και το σωμόρο όρος ήταν ιερό για αυτούς, το γαριζίνι κορυφή του, διότι εκεί είχε κάνει θυσία ο Πατριάρχης Αβραάμ. Και ο εγγονός του Ιακώβου είχε κάνει κάτω το φρέαρ και είπε αυτός και τα θρέματα και η δούλη του και τα παιδιά του. Και έρχεται τώρα ο μέγας απόγονος του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ο Ιησούς Χριστός. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έρχεται λοιπόν ο μέγας απόγονος του Αβραάμ στη Σαμάρια. Και τι κάνει? Έκαμε αμέτρητους χριστιανούς. Είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ο Θεός ότι θα σου δώσω απογόνους από το σπέρμα σου, που είναι ο Ιησούς Χριστός κατ' ο ανθρώπινο, και θα είναι ο Σιάμος η παρατοχύλος της θαλάσσης και ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Γι' αυτό οι γενναίες των γενναιών των χριστιανών από αρχής και μέχρι τον εσκάτων έχουμε πατέρα και πρόπαπο του Χριστού, τον Πατριάρχη Αβραάμ, τον οποίο Αβραάμ, που σημαίνει περάτης, αυτός που πέρασε από τη Μεσοποταμία, πέρασε τον Εφράτη και ήρθε στη γη Ισραήλ. Αλλά και το Πάσχα πέρασμα είναι, διάβαση είναι. Ο Κύριος πέρασε από τη Χαράν και ήρθε στη γη Ισραήλ, στη γη Χαναάν. Και ο Ιησούς πέρασε από τον ουρανό και ήρθε στη γη και ανθρώπισε, και από τη γη της Σταυρώσεως πέρασε τον Άδη και λαϊλάτισε τον Άδη και ανέστη τριήμερος, και εμάς τους ανθρώπους μας διεβίβασε. Διάβασης λοιπόν σημαίνει το Πάσχα, εκ του θανάτου εις την ζωήν και από τη γη στον ουρανό, όπως ψάλλει ωραία η Εκκλησία μας με το θεσπέσιο κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο θείον καιρόν Πάσχα Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί. Ο Αβραάμ λοιπόν και τώρα ακόμη είναι αγαπημένος των χριστιανών τόσο πολύ που κατά την κηδεία των αγαπημένων μας και την προσευχή που κάνουμε, παρακαλούμε τον Θεό να τον τάξει, να κατάξει την ψυχή του στους κόλπους, στην αγκάλη του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τον Αβραάμ τον αγαπούν και οι Ιουδαίοι απόλυτα, αλλά και οι Μαμεθανοί. Ιμπραήμ είναι Αβραάμ. Τον αγαπούν. Τον αγαπούν. Και εκείνος στη μακαρία γη των πατέρων και των πραέων που ευρίσκεται, ασφαλώς θα παρακαλεί και για χριστιανούς και για Ιουδαίους και για Μαμεθανούς. Γιατί είναι ο πατέρας της πίστεως, πατέρας της υπακοής και ο πατέρας της αβραμιαίας φιλοξενίας. Όποια φιλοξενία είναι πλουσιοπάροχη και αρχοντική και υπέροχη ονομάζεται αβραμιαία φιλοξενία. Και οι Ιουδαίοι στην εποχή του Ιησού εκαυχόνται πατραγαθία για τον Αβραάμ, και ο Κύριος τους είπε δεν έχετε καμία σχέση με τον Αβραάμ, δεν του μοιάζεται το Αβραάμ, δεν του μοιάζεται το Αβραάμ. Και εσείς πατρά με σκοτώστε, επειδή θράψε τον παράλυτο και επειδή ήταν Σάββατο και τώρα και ετάλλο. Ο Αβραάμ αυτό δεν το έκαμε. Και ο Αβραάμ περίμενε από την άλλη πλάση να δει τη μέρα τη δική μου και είδε και χάρη. Και πετάγονται οι Ιουδαίοι και του λένε δεν είσαι ούτε 50 χρονών. Και Αβραάμ εώρακας. Και εις δει τον Αβραάμ και έτσι είπε τη μεγάλη ατάκα. Πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί. Όχι ήμουν ημί. Ο άχρονος. Πριν να υπάρξει Αβραάμ, εγώ είμαι. Και έμειναν βέβαια. Πήρα λιθάρια. Θα τον σκοτώσω. Γιατί είπε ότι είναι ίσως με τον πατέρα. Και ότι ο πατήρ εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Το Σάββατο δεν εμποδίζει εμένα, εσάς εμποδίζει. Εγώ είμαι Κύριος και το Σαββάτο.
0: Και από όλα αυτά φαίνεται η μεγάλη διαφορά στην προαίρεση των Ιουδαίων και στην προαίρεση της Σαμαρίτιδος.
1: Και των Σαμαριτών.
0: Και των Σαμαριτών γενικότερα.
1: Βεβαίως. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι, λένε οι ερμηνευτές, δύο μέρες έμεινε. Έκανε τόσα θαύματα που δεν μπορούν να τα γράψουν τα Ευαγγέλια αυτά. Τόσες ειδικές δεκαναστάσεις. Έγινε Πάσχα. Έγινε πανηγύρι. Έγινε ομορφιά. Συγκλονίστηκαν. Συγκινήθηκαν. Σε επεσκέφθη ο Κύριος ότι επεσκέψα το Θεό στο λαό αυτού που έλεγε ο λαός στην Ιουδαία όταν έκανε ο Ιησούς θαύματα υπερφυσικά και μεγάλα. Τον χάρηκαν. Δύο μέρες έμεινε εκεί. Τι ωραίο είναι όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην ψυχή μας. Η Θεία του Χάρη, υπέροχη και δροσιστική και μοναδική. Τότε αλλάζουν όλα. Δεν θέλουμε ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε τίποτα από τα υπέροχα και τα καλά και τα ωραία της γης, αφού έχουμε μαζί μας τον ωραίο κάλλι παραπάντας βρωτούς. Και έτσι μπορούμε και αντέχουμε, και μπορούμε και βαστάζουμε, και μπορούμε και υπομένουμε, και τις πίκρες και τις αδικίες και τους πειρασμούς και τα προβλήματα. Είναι αυτό που έλεγε το αρχαίο βιβλίο Δευτέρου Μεταχριστιανικού αιώνας. Ελθέτω η χάρις και παρελθέτω ο κόσμος. Όταν έλθει η χάρις, παρέρχεται ο κόσμος. Και ρώτησα κάποτε ένα γέροντα στα Άγιο Όρος, ο γέροντα Λουκά, έχει κοιμηθεί. Τι αισθάνεσαι γέροντα όταν κάνετε την αδιάλειπτη προσευχή και γενικότερα λατρεύετε το Χριστό μας? Νιώθω, λέει, ένα μυστικό Ιορδάνη να διαπερνά την ψυχή και την ύπαρξή μου. Και να ανεβαίνει η χαρά και η ευφροσύνη και η αγαλίας στο κατακόρυφο. Δεν είμαι πια εδώ. Είμαι αλλού. Είμαι φευγάτος με την καλή έννοια. Γίνομαι ουρανοπολίτης. Επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Άλλωστε, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, άλλωστε και εμείς στη ζωή μας το βλέπουμε. Αν κάνουμε λίγη προσευχή παραπάνω, αν αξιωμοηθούμε καθαρά, αν συγχωρέσουμε κάποιον που μας έφταξε, αν διαβάσουμε τις Θείες Γραφές, αν εξαστούμε και πολλό μάλλον να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τι γινόμαστε? Αγγελούδια. Ανάλαφροι. Χαρούμενοι. Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Γιατί έχουμε εκείνον ο οποίος επίησε τα πάντα, τα ωραία της γης, το θέρος και το αέρα και τα σύμπαντα. Έχουμε εκείνον στην ψυχή μας, γιατί η ορθοδοξία είναι η αλήθεια. Είναι η οδός, είναι η ζωή, είναι η ανάσταση που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Γι' αυτό έλεγαν για τους αρχαίους χριστιανούς ότι ηγαπώντο, ειδωλολάτρε, έλεγαν για τους χριστιανούς ότι ηγαπώντο και πριν ακόμη γνωριστούν. Μακάρι να είμαστε και μακάρι να γινόμαστε όλοι τέτοιοι.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στην Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα.
1: Έμεινε λοιπόν ο Χριστός μας 2 ημέρες στη Σαμάρια και πίστευσαν αναρρύθμιτοι και είπαν στη γυναίκα ότι τώρα πιστεύουμε όχι μόνο από τα λόγια σου αλλά και ήδη ακυκώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Και ακούσαμε και είδαμε ότι είναι ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός, όχι μόνο των Σαμαριτών των Ιουδαίων αλλά και όλου του κόσμου, παγκοσμιώτησε όλου του κόσμου. Γι' αυτό η σωτηρία έφτασε και φτάνει έως εσχάτου της γης, έως εσχάτου της γης, όπως λέει πράξη τον Αποστόλο και όπως είπε ο Χριστός μας σε εκείνους να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο έως εσχάτου της γης. Γι' αυτό ο Χριστός είναι όλων μας, όλων μας. Είναι ο τρισαγαπημένος, είναι ο σωτήρ του κόσμου. Και αυτό είναι συγκινητικό, αφού επίησε εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικήν επί παν πρόσωπων της γης. Έρχεται τώρα να ενώσει όλα τα έθνη και να τα κάνει ένα έθνος, το έθνος και γένος των Ορθοδόξων, των Χριστιανών, έθνος Άγιων, λαών εις περιποίησιν. Αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό και αυτό συνέχισαν οι Απόστολοι και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο αρχηγέτης της Ρωμιοσύνης, έβαλε όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού, αφού εκείνος προεπορεύθη, έδειξε δηλαδή στους υπηκόους του χωρίς να βιάσει κανέναν και αφού κατοχύρωσε ο αυτοκράτορ και ο συναυτοκράτορ Λυκίνιος νομοθετικά τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ανεξιθρησκεία, προεπορεύθηκε και είπε όσοι θέλετε ελάτε κοντά μου, ελάτε κοντά μου, εγώ βρήκα το δρόμο, μου έδειξε το δρόμο ο λυτρωτής, με κάλεσε όπως τον Παύλο εξ ουρανού και έγινε ο εν βασιλεύση Απόστολος του Κυρίου. Και αυτό είναι η Ρωμιοσύνη, αυτό είναι το μεγαλείο, αλλά είναι εν Χριστώ Ιησού. Τότε είναι έθνος Άγιον. Όταν δεν είναι Χριστό Ιησού είναι έθνη. Διάφορα. Τότε είναι Χριστό Ιησού ένα. Και ας είναι ο άλλος Ιουδαίος και ας είναι ο άλλος Αλβανός και ας είναι ο άλλος Τούρκος και ας είναι ο άλλος οτιδήποτε, όταν είναι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ζει εν Χριστώ είναι αδελφός μας. Αδελφός είναι από το Α και το Δελφής Δελφίος που σημαίνει κοιλία μήτρα. Το Α το αθρηστικό. Και η Δελφή ήταν η κοιλιά και ο ομφαλός της γης. Αδελφός από την αυτή Κολυμβήθρα, από τα νάμματα της Κολυμβήθρας, είναι αδελφός εν Χριστώ. Τότε δεν έχουμε πια ούτε εθνική διαφορά, ούτε φυλετική διαφορά, ούτε διαφορά φύλου. Εν Χριστώ Ιησού, το προσέξουμε αυτό, γιατί πολλοί σήμερα τονίζουν το αντίθετο. Είναι όλοι οι αδελφοί μας. Δεν είναι όλοι οι αδελφοί μας. Δεν είναι όλοι οι αδελφοί μας. Ακόμη και Έλληνες που είναι μερικοί και δεν είναι βαπτισμένοι και δεν είναι χριστιανοί, δεν είναι αδελφοί μας. Συνάνθρωποι μας είναι, συνέλληνες είναι και τους αγαπάμε και τους ευχαριστούμε, αλλά εν Χριστώ Ιησού είμαι αδελφοί μόνο.
0: Αυτή τελικά είναι
1: να το ξεχωρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση σήμερα. Να το ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Να το ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε και Τούρκους που έγιναν Ορθόδοξοι και στα χρόνια της Χριστοκρατίας και νεομάρτες. Ο Άγιος Αχμέτ και τόσοι άλλοι. Βεβαίως, αυτό είναι να το προσέξουμε. Το προσέξουμε γιατί πάει στον διεθνισμό το γνωστό και λοιπά και πάει άλλο το πράγμα. Σου λέω σε όχι, θα βαπτιστείς, θα ζήσεις Ορθοδόξος και είσαι αδελφός μου. Αλλιώς θα είσαι άνθρωπός μου, θα είσαι πλάσμα του, δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχω αντίρρηση εγώ, αλλά από εκεί πέρα να τα ξεχωρίζουμε, γιατί υπάρχει μια τέτοια σύγχυση που δεν γνωρίζει ο σκύλος να φαίνεται. Και κάνει καλό σε όλους να τα ξεχωρίζουμε. Γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι και σου λέει αφού το ίδιο όλοι εντάξει. Όχι, θα ξεχωρίσουμε την αλήθεια. Θα φανεί η αλήθεια. Θα ξέρει ο άλλος. Και πού ξέρει, μπορεί να θέλει αυτός να έρθει στην αλήθεια. Θα του κρύψω εγώ τον δρόμο και θα είμαι εγώ υπεύθυνος που του κρύβω τον δρόμο. Και αυτός θα πάει στον Χριστό, δεν θα παρουσιάσει και θα πει: κανένας δεν μου μίλησε εκείνη για την αλήθεια. Εδώ βλέπουμε τους Αγίους στο μαρτύριο να ομολογούν τον Αναστάντα Χριστόν. Και βλέπουμε πολλές φορές δημίους που τους τυραννούν να μετανιώνουν, να πιστεύουν και να γίνουν και αυτοί οι μάρτυρες. Άγιος Χαράλαμπος, Πορφύριος και Βάπτος και τόσοι άλλοι. Βεβαίως, ομολογήσουμε. Ενώπιον εθνών και βασιλέων ο Μέγας Αγενευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος, ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, ομολογούσε τον Χριστό τον Αναστάντα. Και ήταν το καύχημά του ο Χριστός πια. Δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά να ζει γι' αυτόν και να πεθαίνει γι' αυτόν. Και πότε να αναλύσει να είναι συν Χριστό. Είναι αυτά μεγαλεία και ωραία. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω και να κλείσουμε πάλι αυτό το πραγματάκι, αυτή την ενότητα που δεν κλείνουν αυτά. Λέμε λίγα λόγια για λίγα σχόλια. Έννοι. Ούτε υψηλές θεολογίες. Πρακτικά και απλά. Ό,τι έχουμε εμείς διαβάσει, ό,τι προσπαθούμε να βιώσουμε, ό,τι έχουμε ακούσει από Αγίους κλπ. Λέμε δύο κουβεντούλες στην αγάπη των αδελφών. Και εκεί που ξέρουν, ας μας συγχωρέσουν. Και εκεί που γνωρίζουν λίγα ή κάποιοι δεν ξέρουν καθόλου, ας τα ακούσουν. Αυτά καλό είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή.
0: Προς αναζήτηση.
1: Βεβαίως. Ψάχνουν οι ψυχούλες. Πώς δεν είναι στα κρεβάτια του πόνου, στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στο σπίτι τους μόνοι, αμέτρητοι. Και άλλοι στα βουνά, στην πατρίδα μας επάνω που κινδυνεύουν από τώρα και από τ' άλλο. Και ξέρουν, μην λέμε κουβέντες, στενοχωρούμε ανθρώπους. Λοιπόν, τόσες ψυχούλες και στην πατρίδα και στην Αλλοδαπή και στα δυσκολεμένα μέρη. Φτάνει η φωνή του σταθμού μας και ακούνε ψυχούλες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ακούνε λοιπόν για τον Χριστό. Μια κουβεντούλα. Σε εμάς δεν λέει πολλές φορές τίποτα. Όμως για πολλούς που αναζητούν την αλήθεια είναι σπόρος. Είναι ο σπόρος του Χριστού που σπείρεται μέσα από τα δικά μας αμαρτωλά στόματα. Μέσα των στομάτων μας. Και εδώ μας κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός διάλεξε μια αμαρτωλή γυναίκα να της φανερώσει την αλήθειά του. Γιατί βρήκε αξία της αλήθειας. Έψαχνε την αλήθεια. Δεν κράτησε καμία αμαρτία και κανένας επίγειος δεσμός. Άρα η αμαρτία είναι κατώτερη της ψυχής μας και κατώτερη του προορισμού μας. Γι' αυτό ας την αποφεύγουμε. Ας κάνουμε αγώνα. Ας πηγαίνουμε κοντά στον Χριστό. Και από σκοτεινή που ήμεθα κι εμείς να γινόμεθα φωτεινή. Να παίρνουμε τη χάρη του. Να δεχόμεθα τις ευλογίες του. Και προπαντώντα μεταλαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του. Η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον. Να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας γιατί εσταυρώθη για τις αμαρτίες ημών. Και να δικαιωθούμε. Και ηγέρθηκε τη δικαίωση ημών. Γιατί ο άνθρωπος δύο πράγματα ψάχνει στη ζωή του από τα αρχαία χρόνια. Για την κάθαρση και την αποκατάσταση. Η κάθαρση γίνεται. Το μυστήριο της ευχαριστίας και με το βάψιμο και όλα όσα ξέρουμε, παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και εδώ μας μεταλαμβάνει ο λειτουργός, μας λέει: σάφεση των αμαρτιών, να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιον, να η εις ουρανούς αποκατάσταση.

0: Πατέρα Ανανία, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για την Αγία Φωτεινή που ονομάστηκε και εις Απόστολος?
1: Βέβαια. Αυτή μετά την Πεντηκοστή πήρε τα παιδιά της και τις αδελφές της και βγήκε στην Οικουμένη μαζί με τους Αποστόλους να κηρύξει το Μεσσία Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Και έφτασε στη Βόρεια Αφρική, στην Καρχιδόνα, πέρασε στη Ρώμη και ζήτησε ακρόαση από τον Έρωνα, τον Αυτοκράτορα. Όταν αυτός έμαθε πως τον ζητάει η γυναίκα, λέει, και τι θέλει αυτή, μίλησε απαξιωτικά. Εκείνη επέμενε, ήταν ελεβέντσα, από ο γέροντας Πορφύριος, αντρογυναίκα, φωτισμένη, ηρωική, εις Απόστολος. Και έκαμε έργο ίσο με τους Αποστόλους. Ετιμητικό αυτό για την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτητα και πολύ συγκινητικό. Και εμάς τους αμαρτωλούς μας εμψυχώνει, μας συγκινεί, μας κάνει και πέρα με θάρρος. Και αρχίζουμε προσπάθειες να γίνουμε και εμείς του Χριστού, να γίνουμε και εμείς φωτεινοί. Επέμενε εκείνη, ο άλλος Ιρνή το επέμενε και νίκησε. Και λέει, τι θέλεις? Τι θέλω, λέει. Ξέρεις τι θέση έχεις εσύ εδώ πέρα, του λέει. Κυβερνάς όλο τον κόσμο. Και ξέρεις ποιος σου έδωσε αυτήν την εξουσία? Ο Χριστός μου. Αυτός γέλαγε. Τι γελάς, του λέει. Τι γελάς? Για γέλια τα πράγματα αυτά. Εγώ σ' αγαπάω και ήρθα μέχρι εδώ. Μπορούσα και να μην έρθω. Να σε παρατρέξω. Και σου λέω την αλήθεια. Δεν σε ζορίζω, γιατί ο Χριστός μου κανένα δεν ζορίζει, ούτε εμένα ζόρισε. Αλλά μην πεις κάποτε ότι δεν μου είπε κανείς τίποτε. Και τους διωγμούς που κινείς, στο κεφάλι σου θέλω. Στο λέει, γιατί σ' αγαπάω, λυπάμαι την ψυχή σου. Είσαι ένα άνθρωπος σημαντικός. Τι ωραία του μιλείς κι άλλα. Α, στο τέλος αυτός βέβαια. Ούτε βουλήθη συνιένε. Δεν θέλεις να καταλάβει. Και την υπέβαλε, καθώς και τα παιδιά της και τη φαμελιά της, σε φρικτά βασανιστήρια. Την έριξε και στο πηγάδι. Και όπως λέει και το δύστιχο του Χριστοφόρου του Μυτιλινέου, έριξε στο πηγάδι αυτήν η οποία μίλησε στο πηγάδι με τον Μεσσία Χριστό. Έτσι κάνει λογοπαίχνιο ο Χριστόφορος ο Μυτιλινέος. Στο τέλος δεν έπαθε τίποτα εκεί. Τι έσπασε τα κόκκαλα όλα, την πέταξε στη φυλακή και εκεί προσευχόμενη παρέδωκε το πνεύμα. Το πνεύμα της, την ψυχή της, τη μαρτυρική. Η μεγαλομάρτης και η Απόστολος Φωτεινή Σαμαρίτης παρέδωκε την ψυχή της, την ολόφωτη, στο φως του κόσμου, στο Χριστό μας, στον Κύριο. Την αγάπησαν οι αιώνες. Εμπνεύστηκαν οι γενναίες από το παράδειγμά της. Στυλώθηκαν οι γυναίκες, οι χριστιανές, αλλά και όλου του κόσμου, διαβάζοντας αυτό το διάλογο. Αυτή την τιμή που έκανε στη Σαμαρίτητα γυναίκα ο φιλάνθρωπος Χριστός και της αποκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα, τον τρόπο της αληθής λατρείας του Θεού και τη δύναμη της χάριτος του. Και μέχρι σήμερα, παντού υπάρχουν εκκλησίες της και στη Σμύρνη, την Παλαιά Σμύρνη, ακούσαμε και τραγουδάκι που έπαιξε ο τέλος της πρώτης ώρας. Και στη Νέα Σμύρνη εδώ και παντού, και όπως γράφει εδώ μια ακροάτρια από το Λαύριο, υπάρχουν εκκλησάκια της Αγίας Φωτεινής, της Σαμαρίτητος, εικόνες και τόσα άλλα. Μεγαλεία της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας και της Ελληνοορθοδοξίας. Είναι πολύ σημαντικό. Και την εορτάζει λοιπόν η Εκκλησία και στις 26 Φεβρουαρίου, αλλά κυρίως και κατεξοχήν την Κυριακή της Σαμαρίτητος. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η υπόθεση. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και βλέπουμε.
2: Αρμά! Αρμά! Στο Σαρέστη! Ανταπούμε!
3: Καλώς τα παιδιά, πέστε τα!

0: ότι μπορούμε και σήμερα να το επισκεφτούμε, όπως και κάθε τόπο που έγιναν τα θαύματα.
1: Αυτό είναι μεγάλο καλό. Μεγάλο καλό. Να πηγαίνουμε στους τόπους που ευάδησαν οι πόδες του Κυρίου και που εσταυρώθη, που ανέστη, που ανελήφθη στο υπερό της Ιερουσαλήμ που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό και όντως είναι μεγάλη ευλογία. Παλαιότεροι χριστιανοί το έθεταν όρο αλλά και νόημα ζωής τους, να πάνε σε αγίους τόπους, να γίνουν χατζίδες, να προσκυνήσουν. Και στην Λουκοκρατία πολλοί καημένοι κίναγαν με τα πόδια μέσω Μικρασίας και πήγαιναν, και κλεφταρματολοί που τα είχαν τάμα. Και ο πατέρας του Ευθυμίου Βλαχάβα, του μεγάλου αυτού ηρωικού πατρός της πατρίδος μας, της εκκλησίας μας και ήρωος, πήγε με τα πόδια, πήρε ένα φίλο του και πήγε με τα πόδια στους αγίους τόπους και ξαναγύρισε. Τι θέληση υπάρχει, τι δύναμη υπάρχει. Πράγματι ο άνθρωπος έχει μέσα του μεγάλο δυναμικό.
0: Και διαβάσαμε κάπου ότι και ο μεγάλος αυτοκράτορας Ιουστινιανός έφερε από το σημείο εκείνο το στόμιο που ήταν στο πηγάδι του Ιακώβ στο ναό της Αγίας Σοφίας και την πέτρα που η παράδοση λέει ότι καθόταν ο Χριστός, και εκεί λέει γίνονταν πάρα πολλά θαύματα.
1: Πάρα πολλά θαύματα. Αρρώστιες, πυρετή, νοσήματα εθεραπεύονται. Και μόνο που ακουμπούσαν πάνω στο στόμιο του φρέατος της Σαμαρίας και στην πέτρα πάνω στην οποία κατά την παράδοση εκάθισε ο Χριστός μας. Και όντως εκάθισε, και όντως ήταν έτσι, γιατί αφού έκανα θαύματα, είναι θεοσημεία αυτά, είναι σημεία του Θεού, σημεία της Θείας Βασιλείας. Και αυτό μας εμψυχώνει και μας βοηθάει τα μέγιστα. Και γι' αυτό ας προσπαθούμε, το είπα και πάλι, να είμαστε κοντά στο φωτοδότη Χριστό, να τον αγαπάμε και να τον λατρεύουμε και να διακονούμε στο όνομά του σε Χριστό αδελφούς και κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο ή δυνατόν. Και τότε, όπως είπα και πριν λίγο, θα έχει μεγάλη χαρά ο Χριστός, αλλά και εμείς θα έχουμε δικαιωθεί. Δεν υπάρχει ανώτερο και καλύτερο. Μας φάει όλους δηλαδή ο παράδεισος, πολύ γέροντας Κλεόπας των Καρπαθίων.
0: Και τότε σίγουρα θα καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το άλλο νερό, το διαφορετικό, έχει, που μας ξεδιψάει για πάντα.
1: Που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε άλλη μας εκπομπή και να είμαστε καλά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα, Πατέρα Ανανία, την ευχή σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ ολόψυχα την ευχή του Κυρίου και Χριστός Ανέστη.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

0: Άγια, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

Ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και να σκύψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που τιμά και ορτάζει. Τη δεκάτη του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού.

του Αποστόλου την μνήμην πάντες, ως σωτηρίες ημέραν εφημίσομεν νυν και ευσεβώς μακαρίσομεν, αυτή γαρπάση τικουμένη ως περίλιος λάμπη, φωτός ακτίσει πάσα να χλήν εκδιώκουσα και καταλάμπουσα τους πόθο ταύτην γεραίροντας. Δύο προθήμος συνδράμωμεν ανυμνούντες, αυτόν ως χρέος. Αυτός γαρ Χριστό παρίσταται, πρεσβεύων απαύστος, υπερ πάντων ημών.

10 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμωνο θαυμάσιος των Αποστόλων το καύχημα, ως βολής εξαστράπτους αδίλθε τα πέρατα, εκδιώκων ζώφων της πολυθεΐας, σωτηριώδες είναι αυτού και φωτοβόλης θείης διδάγμασιν, και πάντας κατεφώτισε μίαν δοξάζειν θεότηταν εν τρισήν υποστάσεσιν αδιέρετον άτμητον. Σίμων ο Θεόπνευστος ο Παμφαής και υπέρτιμος των εθνών ο διδάσκαλος, σαγίνει η ένθεος εκ της απολίας του βυθού ζωγρούσα, θεολογίας υψηλής ο αληθέστατος κήρυξ, άπαντας Χριστού προς την επίγνωσιν, νυν δεξιός ιστιάσαντο τα αυτού κατορθώματα προντιθείς, πανδεσίαν τερπνίν.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτή. Ζήλου επώνυμος κληθείς, Σίμων αξιάγαστε, ζήλωνε ζήλωσας Θεό το Παντοκράτορη και θείον σε θαυμάτων έμπλεον ανέδειξε, ξένων γάρ των ζήλων έχων, φερονίμος ζηλωτής μακάριε εκλήθης, και το τρόπο την κλήσιν σύμφωνον εκτίσω, δύο υψηλός υπάρχον εν μεταρσίης χωρίς σκινούμενος, πρέσβευε Θεόπτα το Λόγο Χριστό, το Θεό ημών, δωρηθήνε ημίν το Μέγα Έλεος.

Έικε Χριστέ τούτος εις ημών λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερό σταυρού πάθος. Ταιριάζει Χριστέ μου τούτο να λέγει ως ημών σε σένα, ζηλεύοντας το πάθος σου υπομένω το σταυρικό πάθος. Ο Σίμων αυτός που ονομάζεται και Ναθαναήλ ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίον είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του. Αυτό αναφέρει βέβαια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο συναξάρι του Μηναίου. Όμως εσφαλμένα ταυτίζεται ο Σίμων ο Ζηλωτής με τον Ναθαναήλ, αφού ο Ναθαναήλ, όπως συμπεραίνεται από τα αγιογραφικά εδάφια, ταυτίζεται με τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Ο Σίμων λοιπόν ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίο είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του. Ύστερα δε από το θαύμα που ο Κύριος επιτέλεσε τότε εκεί, δηλαδή τη μεταβολή του ύδατος σε ίνο, ο νυμφίος Σίμων άφησε την νύμφη, τον ίνο και την οικία του και ακολούθησε το θαυματουργό και νυμφαγωγό Χριστό και εντάχθηκε στον κύκλο των μαθητών του. Κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, όταν επιφύτησε το Πνεύμα το Άγιο με τη μορφή πύρινων γλωσσών στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου, βρισκόταν και ο Σίμων στο Υπερώο. Αφού λοιπόν και αυτός επλήστη Πνεύματος Αγίου, διέτρεξεν όλη σχεδόν τη γη και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέφλεξεν όλη την πλάνη της ειδωλολατρίας και οδήγησε πλήθη ψυχών στην αληθινή θεογνωσία. Συγκεκριμένα ο Σίμωνας κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Μαυριτανία και στις άλλες χώρες της Αφρικής. Ακολούθως πήγε στη Βρετανία, όπου με το κήρυγμα του Ευαγγελίου φώτισε πολλούς και τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Τελικά όμως εκεί τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον σταύρωσαν. Έτσι ο Απόστολος Σίμων ετελειώθη δια σταυρικού θανάτου και ενταφιάστηκε στη χώρα της Βρετανίας. Ο Σίμων ονομάστηκε Ζηλωτής γιατί διακρινόταν για τον πολύ του ζήλο και την θερμουργό αγάπη του προς τον Παντοκράτορα Θεό.

Σίμωνο Μακάριος, διαδραμώνιστα πέρατα ως τροχός κυλιόμενος, πάσαν γην κατέφλεξεν, ειδωλομανούσαν, και τη ευσεβία καταπυρσέψα στη λαυγής, πυρσούσαν ύψε πιστής εν χάριτη, πάντας γάρ κατεφώτισε, μίαν δοξάζειν θεότηταν, εν τρισήν υποστάσεσιν, αδιέρετον, άτμητον.

για μερικούς μαθητάς του Κυρίου μας, όπως τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Θωμά, υπάρχουν πολλές ή αρκετές πληροφορίες στα Ευαγγέλια και στις πράξεις. Για τους άλλους όμως της Δωδεκάδας σώζονται ελάχιστες ειδήσεις ή και απλή αναφορά του ονόματός τους μόνο. Σε αυτούς ανήκει και ο Σίμων ο Κανανίτης ή Κανανέος ή Ζήλωτης. Στον κατάλογο των 12 μαθητών που παραδίδεται, ο Σίμων κατέχει την 11η θέση. Ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι ο Κανανίτης, ότι Κανανίτης σημαίνει κάτοικος της Κανά, της γνωστής μας Κανά, όπου ο Κύριος έκανε το πρώτο σημείο, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί. Λένε μάλιστα ακόμα ότι ο Σίμων είναι ο γαμπρός του γάμου της Κανά, που ύστερα εγκατέλειψε την ύφη και ακολούθησε το Χριστό γενόμενος μαθητής του. Ας δούμε τώρα πως ο Σίμων πήρε την ονομασία Ζηλωτής. Υπάρχουν δύο καλές εξηγήσεις. Σύμφωνα με τη μιαν, ο Σίμων είναι πιθανό να ανήκει στην τάξη των ζηλωτών και αυστηρών οπαδών του Ιουδαϊσμού, οι οποίοι αποτελούσαν την καρδιά της στηρίσεως του Μωσαϊκού νόμου και των Ιουδαϊκών παραδόσεων, αλλά και την καρδιά της αντιστάσεως κατά της κυριαρχίας των Ρωμαίων. Σύμφωνα με την άλλη εξήγηση, η επωνυμία Ζηλωτής πιθανόν να δόθηκε στο Σίμων από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος σαν καρδιογνώστης έβλεπε ότι η καρδιά του είναι ένα φλόγιστρο που καίει και πυρακτώνεται για τα μεγάλα και άγια πράγματα του Θεού, όπως την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα. Βλέποντας λοιπόν ο Κύριος το ζήλο της καρδιάς του, καθόλου απίθανο να τον ονόμασε Κανανίτη, δηλαδή Ζηλωτή, όπως άλλωστε ονόμασε τον Ναθαναήλ, άνθρωπο στον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, είναι αναμφισβήτητο ότι ο Σίμων ανήκε στην ομάδα των 12 μαθητών του Κυρίου μας, και μόνο αυτό φτάνει να μας εγγυηθεί για την μεγάλη αξία της προσωπικότητάς του. Ο Σίμων σαν μαθητής του Κυρίου υπήρξε ζηλωτής. Εμείς σαν χριστιανοί ανήκουμε στους μαθητάς του Κυρίου. Λοιπόν, σαν μαθητές του είμαστε ζηλωτές. Ο καθένας σας ανακρίνει, αγαπητοί ακροατές, τον εαυτό του, και μακάρι να μην βρεθεί κανένας χλιαρός, διότι η Αποκάλυψη λέει για αυτούς ότι ο Κύριος θα τους εμέσει. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους από το λίθαργο της επαναπαύσεως της αμελίας, της χλιαρότητας, και ας ενταχθούμε στην μερίδα των κατεπίγνωσιν ζηλωτών οπαδών του Εσταυρωμένου, που για το όνομά του τα δίνουν όλα και αυτή τη ζωή τους.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμων παμακάριστε Θεού και ανθρώπων δέδειξε πιστός, μεσίτης γενόμενος, και αν είναι βήλατον ευπαρησίας της προσευχές, τη θύση μην Χριστόν μη διαλείπεις των Κύριων, πρεσβεύων πάντοτε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Την κτίσιν όσα ετός υψηπέτης διήλθες, Σίμων ιερότατε, μαθητά του Σωτήρος και Απόστολε, και την πλάνη των ειδώλων της πυρυφθόγκης σου δόγμασιν, ως ύλην πάσαν καταφλέξας, τα έθνη εξαγνωσίας βυθού προς την θείαν γνώσιν μετήγαγες, και νυν πρέσβευε Χριστό, όπως ήλεους ήλεος γεννήσεται ημίν, εν τη ημέρα της κρίσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Αλφιώσι και γλώταν εξαφυρέθη, τη ψυχική γλώτη σε δοξάζει λόγε. Ο Αλφιός, αν και του έκοψαν την γλώσσα, σε δοξάζει λόγε με της ψυχής τη γλώσσα. Ο φιλάδελφος, φιλαδέλφος το ξύφι, συν της αδελφής θείο νεύρα το στέφος. Ο φιλάδελφος δια του ξύφους, φιλαδέλφος βρήκε με τους αδελφούς το θείο στεφάνι. Όπτου φαγών πριν σότερη χθίος μέρος, εκ τηγάνου Κυπρίνων ιδέως δέχου. Σωτήρα μου, εσύ που έφαγες πριν μερίδαν από ψάρι ψημένο, δέξου με ευχαρίστηση τον Κυπρίνο από το τηγάνι.

οι αγίευτοι μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος, τους οποίους η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει. Ήταν αδέλφια κατά σάρκαν και κατάγονταν από την χώρα των Βασκάνων, από την πόλη των Πρεφακτών. Προέρχονταν από αριστοκρατική γενιά και ήταν πάρα πολύ πλούσιοι. Ο πατέρας τους ονομαζόταν Βιτάλιος και ήταν κυβερνήτης της χώρας αυτής. Είχαν λάβει χριστιανική ανατροφή με τη μελέτη των θείων γραφών που τους δίδαξε ένας Άγιος Κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Διονύσιμος. Τους Αγίους αυτούς τους συνέλαβε κάποιος ονόματι Λιγγελίων, ο οποίος εστάλει από τη Ρώμη με γράμματα βασιλικά, και αφού πρώτα τους εξέτασε ο ίδιος, τους έστειλε στη Ρώμη στον αυτοκράτορα Λικίνιο. Εκείνος τους παρέδωσε στο Βαλεριανό να τους εξετάσει. Ο δε Βαλεριανός τους έστειλε στους Ποτιόλους, στον ηγεμόνα Διομήδη, και εκείνος τους έστειλε στον Τέρτυλο, τον ηγεμόνα της Σικελίας. Καθένας δε από τους παραπάνω ηγεμόνες ανέκρινε τους Αγίους, υποβάλλοντάς τους σε πολλά βασανιστήρια. Ήταν δε τόσο σκληρά και αβάσταχτα τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν οι Άγιοι Μάρτυρες, ώστε σε ένα και μόνο να υποβαλόταν κάποιος πολύ γρήγορα θα απέκαμνε ή μάλλον θα πέθαινε εξαιτίας του. Τελικά οι Άγιοι Μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος δέχτηκαν από τον Τέρτυλο το μακάριο τέλος του μαρτύριου. Ο Αλφιός ετελειώθη με αποκεφαλισμό, ο Φιλάδελφος ξαπλωμένος σε πυρακτωμένη σχάρα και ο Κυπρίνος σε πυρακτωμένο τηγάνι.

θωρακισάμενη την πανοπλίαν Χριστού και ενδύσαμενη όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού ανδρικός κατεβάλλεται. Προθύμωστη ελπίδη γάρ τη ζωής υπομείνατε, πάσας των τυράννων πριν απειλάστε και μάστιγας. Δύο και τους στεφάνους εδέξαστε, μάρτυρες Χριστού, καρτερόψυχοι.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ησυχίου του ομολογητού. Τον βίον ησύχιος άγων ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Ο ησύχιος έζησε τη ζωή του με πραότητα και ησυχία και εν συνεχεία παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Όσιος ησύχιος καταγόταν από τα άδραπα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας. Ήταν αγαθός και πράος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο χαρακτήρας και η πολιτεία του συμφωνούσε με ό,τι σήμαινε και το όνομά του, δηλαδή το ησύχιος. Ο ησύχιος παρακάλεσε το Θεό να του υποδείξει κατάλληλο τόπο, προκειμένου να πάει εκεί να μονάσει και έτσι να τον υπηρετήσει και να τον ευαρεστήσει. Και όντως ο Θεός άκουσε την παράκληση του Οσίου και του υπέδειξε με θεία αποκάλυψη να πάει προς τα μέρη της θάλασσας και να κατοικήσει στόρος που ονομάζεται του Μαΐωνος. Ο ησύχιος τότε πήγε στόρος εκείνο και διέμενε πάρα πολλά χρόνια. Έπειτα έφυγε από εκεί και πήγε κοντά σε μια πηγή όπου και κατασκεύασε ένα μικρό ναό επωνόματι του Αγίου Ανδρέα. Στον τόπο δε εκείνο Όσιος ησύχιος, αφού πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του εν ασκήση και καρτερία και επιτέλεσε πολλά θαύματα, εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίου.

10 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. «Έι και Χριστέ τούτος η Σίμων λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερός σταυρού πάθος, εν ξύλο αμφετάθη Σίμων δεκάτη μεγάθυμος». Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Ο φιλάδελφος φιλαδέλφος το Ξύφι, συν της αδελφής θείον έβρατο Στέφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, τον βίον Ησύχιος, άγων Ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Σήμερα ακόμα ο Όσιος Πατέρας μας Λαβρέντιος, εν ειρήνη τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' πρώτελους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

όλοι γνωρίζουμε το διάλογο που έκανε ο Χριστός μας με τη Σαμαρίτισσα γυναίκα, που πάρα πολύ όμορφα μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα από το στίχο 5 έως το στίχο 42. Η Σαμάρια γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο της Παλαιστίνης, μεταξύ της Ιουδαίας στο νότο και της Γαλιλαίας στο βορρά. Αν και η Ιουδαϊκή επαρχία κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης, οι κάτοικοι της οι Σαμαρίτες ήταν υπό περιφρόνηση και θεωρούνταν μοιασμένοι και αμαρτωλοί. Γνωστή είναι η παράδοση που έλεγε ότι ου συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Και τούτο γιατί στη Σαμάρια κατά τους παλαιούς χρόνους ο ασεβής βασιλιάς του Ισραήλ Αχάβ, επηρεασμένος από τους ιδωλατρικούς λαούς, είχε χτίσει ναό αφιερωμένο στο Θεό Βάλ και με τους ιερείς, τους Βάλιν, οδηγούσαν τον πιστό λαό του Ισραήλ σε αποστασία. Γνωρίζουμε ακόμα ότι ανατολικότερα της Σαμάριας υπήρχε την εποχή του Ιησού Χριστού και η περίφημη Δεκάπολης, αποτελούμενη από 10 πόλεις με ελληνικά ονόματα, όπως Κιθόπολης, Φιλαδέλφια, Πέλα, Γέρασα κτλ. Με εμπορικό πληθυσμό και κατοίκους ελληνιστικής προέλευσης και εθνικής θρησκευτικότητας. Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις ήταν όλα ειδωλολατρικά. Θα αιτιολογούσαμε επομένως μια ενσυνείδητη αντίδραση των Ιουδαίων προς τους Σαμαρίτες, ιδιαίτερα για λόγους θρησκευτικούς. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι οι Σαμαρίτες, σύμφωνα με παλιά ειδωλολατρική παράδοση, είχαν κτίσει επάνω στο όρος γνωστό Γαριζίν, ναό, αφιερωμένο στο Θεό του Ισραήλ. Και αυτή η ενέργεια ήταν θρησκευτικά και θεολογικά απαράδεκτη. Κατά τον νόμο του Μωυσή, εφόσον υπάρχει ένας Θεός, πρέπει να υπάρχει και ένας ναός. Το κτίσιμο και άλλου ναού και μάλιστα επάνω σε όρος είναι ενέργεια ανεπίτρεπτη, αφού οι εθνικοί όλους τους βωμούς και τους ναούς τους αφιερωμένους στα είδωλα τους έκτιζαν πάνω σε λόφους ή βουνά. Στο χριστιανισμό σήμερα διαφυλάσσεται η παράδοση ναοί αφιερωμένοι στον προφήτη Ηλία να κτίζονται πάνω σε λόφους και βουνά σε ανάμνηση της νίκης που πέτυχε ο προφήτης κατατροπώνοντας τους ιερείς των θεών των ειδώλων. Στην είσοδο της μεγάλης πόλης τώρα της Σαμάριας, την Σιχάρ ή την εξελληνισμένη Νεάπολη, υπήρχε η περίφημη πηγή του Ιακώβ. Η πηγή Ιακώβ εθεωρείται τόπος ιερός, γιατί εκεί έγινε από το Θεό η συμφιλίωση των φυλών του Ισραήλ. Ακριβώς σε αυτή την πηγή γίνεται και η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, σημείο μιας νέας συμφιλίωσης λαών, εθνών και θρησκειών. Στη σχετική διήγηση για τη Σαμαρίτισσα γυναίκα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την περιγράφει ως μια γυναίκα μειωμένης ηθικής εκτίμησης, αφού 5 άνδρες είχε ως τη στιγμή που συνάντησε τον Ιησού και ο τελευταίος που ζει μαζί της δεν είναι και αυτός νόμιμος σύζυγος. Στο Ευαγγέλιο παρουσιάζεται έτσι ως τύπος του πεπτοκότα κόσμου. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, είναι η μία πλευρά. Οι ηθικοί κανόνες ήταν πολύ ισχυροί για τον Ιουδαϊσμό. Η πορνεία και η μοιχεία καταδικάζονταν πολύ αυστηρά από τον νόμο και γι' αυτό δεν επιτρεπόταν στους πιστούς καμιά επαφή με τον κόσμο των αμαρτωλών. Η άλλη πλευρά είναι ότι η Σαμαρίτιδα εκπροσωπεί τον αλλόφιλο και αλλοεθνή κόσμο που κατά κανόνα ήταν και αλλόθρησκος, δηλαδή ένας κόσμος ειδωλολατρικός που και ο ίδιος ο Θεός αποστρέφεται. Στην Παλαιά Διαθήκη σπανίζουν οι αναφορές για σωτηρία αυτού του κόσμου των απίστων. Δύο κόσμοι επομένως εκ διαμέτρου αντίθετοι, όχι μόνο για λόγους εθνικούς και ιστορικούς, αλλά και για λόγους θρησκευτικούς και σωτηριολογικούς. Ο Ιησούς διαβαίνοντας διαμέσου της Σαμάριας αποκαθιστά την ενότητα της δημιουργίας και φέρνει τους λαούς και τα έθνη σε συμφιλίωση, ανεξάρτητα από την έννοια της διάκρισης του έθνους, της φυλής και της θρησκείας. Το εθνικό και θρησκευτικό φράγμα γκρεμίζεται και τα πριν διεστώτα ενοποιούνται. Η συμφιλίωση των δύο κόσμων,
του Ιουδαϊκού και του Εθνικού στην ίδια ιερή πηγή του Ιακώβ, όπου πριν από αιώνες ο Θεός έφερε σε κοινωνία αγάπης τα αδέλφια που βρίσκονται σε μίσος και πόλεμο μεταξύ τους. Ο θρησκευτικός κανόνας που εξέφραζε το «ου συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες» ανατρέπεται πλέον και προβάλλεται ως κανόνας ζωής η αγάπη προς φίλους και εχθρούς. Δεν γίνεται αποδεκτή πλέον η διάκριση φυλής και γένους, Ιουδαίων και εθνικών, είτε με την εθνική είτε με τη θρησκευτική έννοια. Έχουμε μια υπέρβαση όλων των διαφορετικών μορφών της ιστορίας και της ζωής. Ο Ιησούς δεν είναι ένας ζηλωτής ραβί και θρησκευτικός διδάσκαλος που συμβάλλει σε αυτή την διαιρετότητα και τον διχασμό του κόσμου με το κήρυγμά του και με το έργο του. Είναι ο κήρυκας της αγάπης και της συμφιλίωσης όλων. Ο Ιησούς μας διαλέγεται με όλους. Στο πρόσωπο της Σαμαρίτιδας γυναίκας διαλέγεται και με τον πεπτοκότα και αμαρτωλό κόσμο, και αυτόν τον απορριμμένο κόσμο τον σώζει τελικά.

Εντυπωσιάζεται, αγαπητοί ακροατές, πραγματικά κανένας όταν διαπιστώνει ότι αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, που είναι τύπος του αμαρτωλού και απεριμένου κόσμου, έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να σωθεί, αλλά και να γίνει Αγία και μάλιστα εις Απόστολος προς τον εθνικό και ιδωλολατρικό κόσμο. Η Ιερά Παράδοση ετάφτισε τη Σαμαρίτισσα με την Αγία Φωτεινή και την θεώρησε εις άξια Απόστολο που μετέφερε το αληθινό φως του Ιησού Χριστού στη Σαμάρια και στους άπιστους συμπατριώτες της. Στο πρόσωπό της ο Κύριος διείδε μια θαυμάσια και φωτεινή ύπαρξη που η αμαρτία είχε προσωρινά αμαυρώσει τη φωτεινότητά της και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γίνει στο μέλλον παράδειγμα προς μίμηση και τύπος αληθινού μέλους της Εκκλησίας. Αυτή η αμαρτωλή γυναίκα με ένα ύποπτο από πλευράς ηθικής παρελθόν που εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού και προσπαθεί να αντλήσει νερό από το πηγάδι σαν μια απαίδευτη και αγράμματη πειρέτρια, μας εκπλήσει με τα ενδιαφέροντά της και το περιεχόμενο των ερωτήσεών της. Φαίνεται πως διαφυλάσσει μέσα της κάποια θρησκευτική γνώση και κάποιους πνευματικούς προβληματισμούς. Θέτει στο συνομιλητή της Ιησού ενδιαφέροντα θεολογικά ερωτήματα, τα οποία προκαλούν το διδάσκαλο να αποκαλύψει σε αυτήν για πρώτη φορά αλήθειες που δεν έχουν κοινοποιηθεί σε κανέναν ως τότε. Διαμέσου αυτής της αμαρτωλής γυναίκας εμπιστεύεται τις μοναδικές αλήθειες για τη σωτηρία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη αλήθεια που αποκαλύπτεται είναι ότι ο άνθρωπος, προκειμένου να φτάσει τη μοναδική πηγή της ζωής, πρέπει να γνωρίσει και να διαλεχθεί με τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι η πηγή του ζώντος ύδατος. Ο Κύριος είναι το είδωρ των ζών, το αλόμενον η ζωή αιώνιον. Χωρίς αυτό το είδωρ δεν νοείται ζωή. Ο Ιησούς είναι η κατουσίαν ζωή, όπως είναι και η μοναδική αλήθεια. Η νέα ζωή που κηρύσσει ο Ιησούς και φέρνει σε συμφιλίωση όλους τους ανθρώπους πάσης φυλής και παντός γένους είναι σημαντικότερη και ουσιαστικότερη από τη συμφιλίωση εκείνη την αρχαία των ιών Ιακώβ. Η έννοια του ύδατος είναι μια κεντρική θεολογική ιδέα σε όλα τα Ιωάννια κείμενα. Το ύδωρ είναι βασικό συστατικό της ζωής και μάλιστα για ένα λαό που κινείται διαρκώς μέσα στην έρημο. Το ύδωρ έχει τη μοναδικότητα και προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου συστατικού. Επίσης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα τονίσει στο Ευαγγέλιο του ότι ο Ιησούς είναι και ο άρτος της ζωής. Δύο δηλαδή συστατικά μοναδικά και απαραίτητα για τη ζωή. Και μάλιστα όχι μόνο με τη βιολογική έννοια, αλλά και με την πνευματική, αφού το ύδωρ είναι η ζωή αιώνιων και ο άρτος έχει προέλευση ουράνια. Όπως το μάνα της ερήμου ήρθε από τον ουρανό για να σώσει τον παλαιό Ισραήλ, έτσι και ο νέος άρτος είναι εκ του ουρανού κατά βάς, το νέο μάνα για τη σωτηρία του νέου Ισραήλ, του λαού του Θεού. Η δεύτερη αλήθεια που αποκαλύπτεται στο διάλογο αυτό

Εν είναι στην, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσου συν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Η απάντηση για τη μορφή λατρείας είναι ουσιαστικά πρόταση ζωής. Ο Θεός να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει λατρεία η οποία δεν λειτουργεί πνευματικά και δεν υπηρετεί την αλήθεια. Η τυπολατρεία που χαρακτηρίζει συνήθως τους εξυνηθίας θρησκευτικούς ανθρώπους δεν είναι ούτε αληθινή ούτε πνευματική, άρα δεν έχει και πνευματικά αποτελέσματα. Και το τρίτο θέμα που τίθεται προς συζήτηση από τη Σαμαρίτισσα είναι εκείνο περί της ελεύσεως του Μεσσία. Το μεσσιανικό πρόβλημα είναι ένα θέμα καθαρά θεολογικό. Προϋποθέτει γνώση της προφητικής παράδοσης αλλά και προσωπική προσδοκία. Και ένα τέτοιο σοβαρό θεολογικό θέμα δεν θα περιμέναμε από μια αμαρτωλή γυναίκα. Κι όμως αποκαλύπτεται πως ο άνθρωπος και στην έσχατη πτώση του διατηρεί θαυμάσια πνευματικά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα ένας αμαρτωλός ελπίζει και προσδοκά την έλευση ενός σωτήρα και λυτρωτή. Αυτό σημαίνει μια υπέρτατη ταπείνωση από τη μια πλευρά και θαυμαστή εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Χριστού από την άλλη. Το μεσσιανικό πρόβλημα ήταν κυρίαρχο την εποχή εκείνη και η προσοχή στις καθημερινές συζητήσεις επικεντρωνόταν συχνά και για τους απλοϊκούς ακόμα ανθρώπους σε σοβαρά θεολογικά θέματα. Σε αυτό το μείζον και κυρίαρχο θέμα για το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και τη σωτηρία της ανθρωπότητας απαντάει ο Ιησούς, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη μεσσιανική του αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία. «Εγώ ημί ο λαλόνση». Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι με την έλευση του Ιησού ως Χριστού και Μεσσία αρχίζει μια νέα εποχή. Η περίοδος της αναμονής και της προσδοκίας έληξε και βρισκόμαστε στην εποχή της εκπλήρωσης. Ο καιρός της σποράς και της καλλιέργειας μας οδήγησε στην εποχή του θέρους. Η λαχτάρα του Αραβώνα βρίσκεται στο τέλος και ήδη μπαίνουμε στην πληρότητα και την ολοκλήρωση του γάμου. Αυτές είναι μερικές εικόνες που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να δείξει την αποφασιστική στιγμή της μεσσιανικής έλευσης και παρουσίας του Ιησού Χριστού στην ιστορία. Και όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, σηματοδοτούν τις εμπειρίες της Εκκλησίας μας. Η Σαμαρίτισσα γυναίκα από τύπος του πεπτοκότα κόσμου γίνεται τώρα με την κοινωνία της με τον Χριστό τύπος πιστού ανθρώπου, στον οποίο αποκαλύπτονται όλες οι αλήθειες που αρχίζει να ζει από τώρα ως μέλος της Εκκλησίας και της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πολύ ενδιαφέροντα θεολογικά και πνευματικά θέματα θέτει προς συζήτηση και βίωση μια αμαρτωλή γυναίκα. Η προσωπική ιστορία και ζωή της Σαμαρίτιδας εκφράζει την ιστορική πραγματικότητα του καθενός ανθρώπου. Ο κόσμος της καθημερινότητας με τα ασήμαντα και τις ευτελείς ενασχολήσεις και έκφραση της πτώσης μας. Αυτός όμως ο κόσμος δεν είναι ένας κόσμος απόρριψης και καταδίκης, αλλά πρόσληψης στο Άγιο Σώμα της Εκκλησίας μας. Μια αμαρτωλή ύπαρξη είναι δυνατό να γίνει μια Αγία Παρουσία, αρκεί να υπάρξει κοινωνία με τον Χριστό. Όλα αυτά εκτυλίσσονται σε ένα δρόμο της ειδωλολατρικής Σαμάριας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και συναντάει τους ανθρώπους μέσα στους δρόμους της ζωής, της θρησκείας, της εργασίας και της καθημερινότητας. Ο κάθε τόπος και ο κάθε χρόνος γίνεται άμφωνας αλήθειας. Η φύση και ο κόσμος είναι ναός του Θεού, όπου εξαγιάζονται οι άνθρωποι. Τίποτα δεν είναι ανίερο και καταδικαστέο εκτός από την αμαρτία. Ο Κύριος δεν καταδίκασε τους αμαρτωλούς, αλλά τους απάλλαξε και τους απελευθέρωσε από την αμαρτία. Εάν η φύση και η κτήση, η ζωή και η καθημερινότητα έχουν μια φυσική ιερότητα, τότε δεν μπορούμε εμείς να ενεργούμε βλάσφημα και ανίερα προς τον κάθε άνθρωπο που στέκεται απέναντί μας. Ο άλλος, ο απέναντι, έστω και αμαρτωλός, δεν είναι η κόλαση, είναι η δυνάμη εκκλησία που πρέπει να γίνει μέλος καθαγιασμένο της Βασιλείας του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός εξέρχεται από τους ιερούς χώρους του ναού και των συναγωγών, εγκαταλείπει τους δίκαιους και τους εκλεκτούς, τους εγκλωβισμένους σε μια τυπολατρεία και άγονη θρησκευτικότητα, και πορεύεται προς τους προσδοκούντες το έλεος και τη χάρη του Θεού. Είναι ενδεικτικό ότι το έργο του Κυρίου είχε μεγαλύτερη επιτυχία και με θαυμαστά μάλιστα αποτελέσματα στις αμφισβητούμενες από πλευράς θρησκευτικότητας περιοχές της Γαλιλαίας και της Σαμάριας και όχι στις παραδοσιακές θρησκευτικές κοινωνίες της Ιουδαίας. Ο θρησκευτικός κόσμος, ο προσκολλημένος στον νόμο και τις μοσαϊκές διατάξεις, είχε σκληρινθεί πνευματικά και είχε χάσει κάθε δυνατότητα ανανέωσης και κάθε προσδοκία σωτηρίας. Εκπληρώθηκε για μια ακόμα φορά εκείνο το θαυμαστό και ελπιδοφόρο για τους ταπεινούς και αμαρτωλούς, ότι ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς.

Το πέρασμα του Χριστού μας από τη Σαμάρια, αγαπητοί ακροατές, ήταν αποκαλυπτικό. Αποκάλυψε την ουσία του Θεού στον κόσμο. Αποκάλυψε ακόμα το σωστό τρόπο της λατρείας του Θεού από τον άνθρωπο. Ο ορατός κόσμος αποτελεί το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η λατρευτική κίνηση της ανθρώπινης ψυχής. Τα ορατά σχήματα και η απέραντη ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί μέσα ή έξω από τον ναό είναι τα εκφραστικά μέσα της λατρευτικής του συνείδησης. Είναι τα λατρευτικά σύμβολα. Στο σημείο ακριβώς αυτό η αποκάλυψη του Ιησού είναι απόλυτη και συγχρόνως τρομερή. Αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και κατά τρόπο πνευματικό πρέπει να το λατρεύουν οι πιστοί του. Ώστε λοιπόν καταργούνται όλα τα γνωστά λατρευτικά σχήματα, ό,τι δημιούργησε η ανθρώπινη ευαισθησία και συναισθηματικότητα με τις ποικίλες μορφές της τέχνης, της μουσικής, της ζωγραφικής, της αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, κεντητικής ή οποιασδήποτε άλλης, όλα αυτά καταργούνται. Ό,τι σήμερα ακόμα θαυμάζει η ανθρωπότητα με την πλούσια λατρευτική πείρα ενός τόσο μεγάλου ιστορικού βίου καταργείται. Ναι, καταργείται. Καλύτερα προαναγγέλλεται η κατάργησή του. Γιατί ο Χριστός δεν καταστρέφει με την αποκάλυψή του την ιστορικότητα της ζωής. Την καθαγιάζει και την μεταποιεί ώστε με το νέο της περιεχόμενου να είναι ικανή να υπηρετήσει τον γενναιό άνθρωπο, τον πολίτη της νέας βασιλείας. Στη θέση του παλαιού τοποθετείται το καινούριο. Ο άνθρωπος δεν μένει στην αοριστία. Μπαίνει στον κόσμο της χάρης του Θεού. Ο Ιησούς τονίζει «Ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί». Στον κόσμο της χάρης που χρονικά προσδιορίζεται ως η ώρα του Ιησού, οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Η νέα λοιπόν πραγματικότητα είναι το πνεύμα και η αλήθεια. Αυτό το πνεύμα είναι και η ίδια η αλήθεια. Τα σύμβολα λοιπόν είναι περισσότερο αναγκαία όσο περισσότερο λείπει το πνεύμα και η αλήθεια. Όταν έρχεται το πνεύμα, τα σύμβολα μεταποιούνται για να διακονίσουν τον άνθρωπο μέχρι τη δευτέρα παρουσία με ένα εντελώς νέο περιεχόμενο που το διακρίνει η παρουσία του πνεύματος. Γι' αυτό ο Ιησούς επισημαίνει πόσο βαριά ήταν η άγνοια της γυναίκας όταν έλεγε «Πώς Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής ούσης γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Η άγνοια σχεδόν πάντοτε οδηγεί στην πλάνη και πολλές φορές τα σύμβολα αποκρισταλώνουν και διατηρούν την άγνοια αυτή και τη συνακόλουθή της πλάνη. Ήδη στην δωρεάν του Θεού. Η συζήτηση του Θεού με τη Σαμαρίτιδα μετέθεσε το πρόβλημα της εκλογής του τόπου της λατρείας του Θεού. Οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτες πίστευαν πως κατέχουν την αλήθεια. Οι Ιουδαίοι είχαν το ναό, οι Σαμαρίτες το γαριζίν. Η θεϊκή όμως παρουσία καταργεί ό,τι αποτελούσε μέχρι τότε πηγή καύχησης για τους Ιουδαίους και για τους Σαμαρίτες. Αποκαλύπτει το τρίτο εκείνο που παίρνει τη θέση των δύο πρώτων. Πνεύμα ο Θεός. Ό,τι από τα σύμβολα μένει είναι ό,τι χρειάζεται ακόμα ο ψυχοσωματικός ιστορικός άνθρωπος. Και εκείνο εντελώς διαφορετικό. Πλήρες πνεύματος. Η απόσπαση αυτή του ανθρώπινου πνεύματος και η διάρρηξη των θεσμών του με τα σύμβολα της λατρείας που είχαν χαρακτήρα αυστηρά τοπικό και περιορισμένο παίρνει ιδιαίτερη σημασία καθώς ανοίγει το δρόμο για τη θέωση του κόσμου μέσα από το φάσμα του συνόλου των πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Όταν λυθούν τα δεσμά του μικρού χώρου που αγνοούν την ποιότητα των στοιχείων της λατρείας, τότε η ελευθερία προσφέρεται η ίδια σαν λατρεία ακόμη και στον πιο μικρό χώρο. Τότε όλα τα σύμβολα μπορούν να ενταχθούν στη λατρεία της ελευθερίας, γιατί τα χαρακτηρίζει η ελευθερία του πνεύματος και η αλήθεια της ζωής. Μέσα από αυτή την προοπτική, αγαπητοί ακροατές, όλες οι μορφές και οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής προσλαμβάνονται και καταξιώνονται. Αποκαθαίρονται μέσα από τη φωτιά του πνεύματος και γίνονται προσφορά στο Θεό, συντηρώντας και προάγοντας ταυτόχρονα την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Γίνεται έτσι η μεγάλη αλλίωση στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, καθώς τα σύμβολα της λατρείας του
μεταλλάσσουν τον εποχικό χαρακτήρα τους σε διαχρονικό και σχατολογικό. Ο άνθρωπος ακολουθεί την πομπή προς τον ουρανό, κρατώντας τα σύμβολα της λατρείας, τα δημιουργήματα της τέχνης και τις κατακτήσεις της επιστήμης του, χτυπώντας την πόρτα της αιωνιότητας. Και την ίδια εκείνη στιγμή ακούει τα βήματα του οικοδεσπότη που πλησιάζει να του ανοίξει.

Θεός και η όλη αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, περί Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του Θεού σε εκείνους που είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων, οι οποίοι Άγιοι είναι επιστολή Χριστού. Ο Θεός, αποκαλυπτόμενος τον άνθρωπο, του χαρίζει τη γνώση, και αυτή η γνώση του Θεού συνεπάγεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους: «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών». Δηλαδή, η παρουσία του Χριστού ως «εγώ είμαι» είναι η πραγματική ζωή για τον άνθρωπο, ενώ η άγνοια του Θεού συνιστά το θάνατο του ανθρώπου. Στη Σαμαρίτιδα γυναίκα ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό του, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σωτηρία της. Στη συζήτηση που είχε ο Χριστός με τη Σαμαρίτισσα γυναίκα στην πηγή του Ιακώβ, αποκάλυψε τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα, και εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Και ο λόγος αυτός έχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Στους σύγχρονους, αγαπητοί ακροατές, αυτούς καιρούς που ζούμε, τους αποκαλυπτικούς καιρούς, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αυξημένες ευθύνες. Έχουμε καθήκον να γευόμαστε το είδωρ των ζών που υπάρχει στην Εκκλησία, να γινόμαστε ενεργήματα του Παναγίου Πνεύματος, ώστε και τον εαυτό μας να ειρηνεύουμε, αλλά και να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη όταν ο Θεός θελήσει. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, όντες κατοικητήρια της Παναγίας Τριάδος, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Όλος ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Νίκο του Βουρλάκο που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και βέβαια τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

μια προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Κυριακή, Πέμπτη από του Πάσχα, εορτάζουμε την εορτή της Σαμαρίτιδος. Κατά τη συνάντησή του ο Κύριος με την Σαμαρίτιδα γυναίκα παρά το φρέαρ του Ιακώβ και κατά τον διάλογο που άνοιξε μαζί της για να την φέρει σε θεογνωσία και να την κινήσει σε μετάνοια, τι έκαμε; Διακήρυξε φανερά τον εαυτό του Μεσσία. Όταν η Σαμαρίτιδα γυναίκα του είπε «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός», εκείνος της απάντησε «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Και επειδή, όπως είδαμε, κατά την εορτή της Μεσοπεντηκοστής οι Ιουδαίοι αμφισβητούσαν την ιδιότητα και την αποστολή αυτή του Κυρίου μας, ο Χριστός, με την αφορμή που του δίδει τώρα η Σαμαρίτιδα, διακηρύττει την μεσσιακή του ιδιότητα, προκειμένου να ακούσουν οι σκληροτράχυλοι Ιουδαίοι, αλλά και να μάθει όλος ο κόσμος από το στόμα του Κυρίου ότι αυτός και μόνος είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός και λυτρωτής των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι ορίστηκε αμέσως μετά την Μέσο Πεντηκοστή η εορτή της Σαμαρίτιδος, δια να δίδεται αποστομωτική πάντοτε η απάντηση σ' όλους τους αρνητές της μεσσιακής ιδιότητος και αποστολής του Υιού και Λόγου του Θεού. Οι ύμνοι τους οποίους έχουμε επιλέξει είναι από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Πρώτος ύμνος, στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού, το οποίο είναι τονισμένο στον δεύτερο ήχο. Ας το δούμε πρώτα νοηματικά. Ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και Λόγος του Πατρός επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων και γινή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ παραγέγονεν ειν ειδών έφη ο σωτήρ δώσμη είδωρ ποιήν και απελθούσα φώνησόν σου τον άνδρα. Μέχρι εδώ το μέλος αυτό μας λέγει πως ο Κύριος μας, που είναι ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός, ήλθε και εστάθη στην πηγή των υδάτων. Ποιος; Αυτός που είναι η πηγή των Ιαμάτων. Τότε ήλθε κάποια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό από το πηγάδι και όταν την είδε της είπε «Δώσ' μου νερό να πιω». Και πήγαινε και φώναξε τον άνδρα σου. Και συνεχίζει. Ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν. Αυτή νόμιζε πως μιλά σε ένα απλό άνθρωπο και όχι στο θεάνθρωπο και νόμιζε πως μπορούσε να ξεφύγει από το βλέμμα του Χριστού και απάντησε «Ου και έχω άνδρα». Και ο διδάσκαλος προς αυτήν «Αληθώς είπας, ου και έχω άνδρα. Πέντε γαρέσχες και νυν όν έχεις ου και έστι σου ανήρ». «Δεν έχω άνδρα», του είπε, και αμέσως ο διδάσκαλος της λέγει «Αλήθεια είπες πως δεν έχεις άνδρα, διότι πέντε άνδρες πήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμος». Ιδέ επί το ρήματι εκπλαγήσα και εις την πόλη δραμούσα της όχλης επεβώ αλέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν ως δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος. Τότε αυτή εξεπλάγει με αυτό που άκουσε
κατάλαβε πως δεν έχει εμπρός της έναν απλό άνθρωπο, αλλά προφήτη και θείο διδάσκαλο. Και αμέσως έτρεξε στην πόλη, διακηρύσσοντας τα πλήθη των συμπατριωτών της: «Ελάτε να δείτε τον Μεσσία Χριστό, ο οποίος χαρίζει στον κόσμο το μέγα του έλεος». Το μέλος, όπως προείπαμε, είναι τονισμένο στον δεύτερο ήχο. Εδώ θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Κακουλίδη, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

Να σταθούμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό που ζήτησε ο Κύριός μας από την Σαμαρίτιδα. Τι της λέγει? Δώσμη είδωρ ποιήν, δώσμου να πιω, λέγει ο Κύριός μας όταν εκείνη έφτασε στο πηγάδι, νερό. Διψούσε άραγε ο Χριστός και γι' αυτό ζητούσε να του δώσει η γυναίκα αυτή να πιει. Ναι, διψούσε. Κουρασμένος από τη μακρά οδηπορία και μέσα στο καταμεσήμερο ένιωθε και ο Κύριός μας ως άνθρωπος το αίσθημα της δίψας να τον κεντά και είχε ανάγκη του ύδατος προκειμένου να ικανοποιήσει τη δίψα του. Όμως διψούσε κυρίως τη σωτηρία της ψυχής, της αμαρτωλής ψυχής που η αγάπη του πάλι οδήγησε κοντά του. «Δώσ' μου να πιω», έλεγε προς την αμαρτωλή. Στην ουσία όμως τι της έλεγε? «Δώσ' μου τη χαρά της μετανοίας σου, δώσ' μου την αγαλίαση της επιστροφής και της σωτηρίας σου, δώσ' μου τη ψυχή σου να τη μεταβάλω, να την αναγεννήσω, να τη μεταμορφώσω, να την κάνω πραγματικά εικόνα Θεού, όπως εξ αρχής αυτή επλάστη και όπως προορίστη ομοίωμα ένδοξο του ουρανίου πατρός της να γίνει. Δώσ' μου αυτή την ικανοποίηση, γιατί βαθιά μέσα μου νιώθω αυτήν τη δίψα, και κάνε με να χαρώ, κάνε με να εφρανθώ με τη μετάνοια και την επιστροφή σου. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός παίρνει αφορμή από την φυσική του δίψα να ζητήσει νερό, να ανοίξει την σωτήριο συζήτηση, να ελκύσει στη μετάνοια την αμαρτωλή και να ικανοποιήσει την πνευματική της δίψα. Ναι, φίλοι ακροατές, ο Κύριός μας τόσο διψά, τόσο πονά, τόσο έντονα αναζητά την ψυχική σωτηρία του καθενός μας. Άραγε, διψούμε κι εμείς, όσο και ο Χριστός μας, την ψυχική μας σωτηρία. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού παρά το Φρέαρ του Ιακώβ. Παρά το Φρέαρ του Ιακώβ ευρώνω Ιησούς την Σαμαρίτιδα ετί είδωρ παραυτής ονέφεση καλύπτων την γην. Τι μας λέγει το δοξαστικό αυτό? Όταν ο Κύριος βρήκε κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ την Σαμαρίτιδα, τη ζήτησε νερό για να πιει. Ποιος? Εκείνος που καλύπτει την γη με σύννεφα που είναι γεμάτα από νερό.

εκείνος που είχε κρεμάσει την γη πάνω στα νερά, αφού μέσα σε νερά εθεμελίωσε την γη. Ίδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θηρευωμένην υπό του πολεμήτρος εχθρού, και ποτίσαστε ίδωρ ζωής, την φλεγωμένην εν της ατοπίμας ιδινός, ως μόνος έσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Δηλαδή, εκείνος που γεμίζει με νερά πηγές και λίμνες και πάλι τις αδειάζει, αυτό ζητά νερό από μια γυναίκα αμαρτωλή. Και το κάνει αυτό, δηλαδή ταπεινώνεται τόσο, γιατί θέλει να τραβήξει κοντά του και να σώσει εκείνη που την είχε πιάσει στα δίχτυα του ο εχθρός, ο πονηρός, και θέλει να την ποτίσει με το νερό της αιωνίου ζωής, αυτή που ευλογίζεται και εκαίεται φοβερά από τα άτοπα αμαρτωλά αισθήματα και έργα της. Αυτά έκαμε ο Κύριός μας, που είναι ο μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Το δοξαστικό αυτό είναι τονισμένο στον πλάγιο του Δευτέρου ήχο και θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο.

Είναι βέβαιο πως η συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα δεν ήταν τυχαία. Επί τούτου ο Κυριός μας περνά από την Σαμάρια προκειμένου να μεταβεί στη Γαλιλαία και επί τούτου φέρει τα βήματά του προς το φρέαρ του Ιακώβ και σταθμεύει εκεί και κεκοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ανέμενε ο κυνηγός το θύραμα. Ο θείος των ψυχών αλλιεύς των εκλεκτών ηχθήν. Ο καλός ο ποιμήν το απολωλός πρόβατο. Ο σωτήρας την αμαρτωλή. Προκειμένου να την ανασύρει εκ του βυθού των κακών της, να τη φέρει σε συνέστηση και μετάνοια, να τη σώσει, να αναδείξει την σκοτεινή δούλη της αμαρτίας, την Ιεραπόστολο Αγία Φωτεινή. Έτσι αγαπητοί ακροατές, για όλους τους αμαρτωλούς η Θεία Χάρις του Κυρίου μας με ρημνά. Τρέχει, κοπιάζει, μοχθεί, αποστέλει κήρυκες στο Ευαγγελίου, δημιουργεί περιστάσεις και ευκαιρίες μοναδικές και αναζητεί τον αμαρτωλό για να τον σώσει. Αλήθεια, πόση φροντίδα και για μένα και για σένα φίλε ακροατή και φίλη ακροάτρια δε λαμβάνει καθημερινώς η αγαθή και φιλόστοργος πρόνοια του Κυρίου μας για να μας οδηγήσει σε μετάνοια και σωτηρία. Πόσες περιστάσεις δε μας προσφέρει προκειμένου να επιστρέψουμε προς τον σωτήρα μας και να βρούμε κοντά του τη χάρη και την ειρήνη. Αλλά άραγε, προσφέρουμε κι εμείς πρόθυμα τον εαυτό μας, όπως έκαμε η Σαμαρίτιδα γυναίκα, για να κατεργαστεί και σε μας, όπως ακριβώς και σε εκείνη, το μέγα έργο της σωτηρίας των ψυχών μας. Ας αναρωτηθούμε, ποτέ δεν είναι αργά. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεώνος Βανάς.

0: Νοσταλγία παραδείσου. Στην κοιλάδα του Κλαφμόνους όπου ζούμε, αντιμετωπίζουμε καθημερινώς πολλές δυσκολίες που μας θλίβουν και μας καταπονούν. Έρχονται βάσανα, ασθένειες, θάνατοι προσφυλών προσώπων που μας κάνουν να πονέσουμε και να κλάψουμε πολύ. Ραγίζει η καρδιά μας από τη θλίψη. Πόσο βοηθητικό αλήθεια είναι τις ώρες αυτές του πόνου να νοσταλγούμε τον γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ευτυχία ατελεύτητη. Θα εξαλείψει ο Άγιος Θεός παν δάκρυον από τους οφθαλμούς των πιστών. Στη Θεία Βασιλεία του βασιλεύουν η χαρά και η ειρήνη. Άλλες φορές αντιμετωπίζουμε απρόσμενες καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα, από σεισμούς, πλημμύρες, θεομηνίες. Και εκεί που δεν μας έλειπε τίποτε, σε μία στιγμή τα χάνουμε όλα. Δημιουργούνται οξύτατα οικονομικά προβλήματα. Στερούμεθα ακόμη και τα αναγκαία. Σε τέτοιες δύσκολες ώρες, πόσο βοηθητικό είναι να νοσταλγούμε τον γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα βρεθεί καμία δυσκολία και ατέλεια. Θα υπάρχει ο χορτασμός της ζωής, της μακαρίας και αιωνίου. Θα απολαμβάνουν οι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλες φορές ακούμε για μεγάλες διεθνείς αναταραχές. Αναστατώνονται οι λαοί. Τα άνω κάτω γίνονται. Είτε αποστάσεις εργασίας, απεργίες, καταλήψεις και τα όμοια, είτε από πολέμους, τρομοκρατικά κτυπήματα, ένοπλες ληστείες και λοιπές εγκληματικές ενέργειες. Σε τέτοιες ώρες ανασφάλειας και αβεβαιότητος ποθούμε την ησυχία και δεν τη βρίσκουμε. Πόσο βοηθητικό και πάλι είναι να νοσταλγούμε και να ποθούμε το γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα υπάρχουν μάχες και έρηδες. Θα είναι όλα γαλινά και αστασίαστα. Άλλοτε κάνουμε περίπατο στο βουνό ή στη θάλασσα. Απολαμβάνουμε την όμορφη φύση. Καθοδόν βλέπουμε ωραίες οικοδομές, μεζονέτες, βίλες με περιποιημένους κήπους. Δεν πρέπει όμως να κλέβει την αγάπη μας καμία από αυτές τις οικοδομές, διότι κάποτε θα καταργηθούν. Δεν θα μείνει λίθος επάνω στο λίθο. Θα πέσουν κάτω και θα σουριαστούν. Να ελκύσει αμαγνήτη στην καρδιά μας η μόνιμη πατρίδα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο γλυκύτατος παράδεισος. Τις νύχτες, ιδίως όταν βρισκόμαστε στην εξοχή, θαυμάζουμε τον έναστρο ουρανό και προσπαθούμε να προσανατολιστούμε, να βρούμε τη μικρή, τη μεγάλη Άρκτο και όποιους άλλους αστερισμούς γνωρίζουμε. Πόσο βοηθητικό είναι πίσω και πάνω από τα άστρα να βλέπουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Να την νοσταλγούμε και να την επιζητούμε, λέγοντας μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη: «Πότε, ο ποθητή μου Ιερουσαλήμ και γλυκυτάτη πατρίς μου, πότε να έλθω να απολαύσω τα κάλλη σου και τα αγαθά σου, πότε να απολαύσω την δόξα σου και το φως σου, πότε να ειδώ μέσα εις εσένα τον Θεό μου και ολοψύχως να χαρώ». Άλλοτε διοργανώνουμε εκδρομές εδώ και σε ξένες χώρες. Πραγματοποιούμε κάποτε υπερπόντια ταξίδια. Χαιρόμαστε που γνωρίζουμε νέους τόπους, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα μείνουμε για πάντα εκεί. Αισθανόμαστε ως ξένοι. Θα έλθει η ώρα που θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κοντά στους οικείους και συγγενείς μας. Πόσο βοηθητικό είναι να σκεφτόμαστε τότε και πάλι τον γλυκύτατο παράδεισο. Ποιος ξένος δεν θυμάται αλήθεια με νοσταλγία την πατρίδα του? Και εμείς, ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο, να ενθυμούμεθα την ουράνια πατρίδα μας και να ποθούμε να ευρεθούμε το συντομότερο σε αυτήν. Οι Εβραίοι, όταν βρέθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, για να ενθυμούνται την πατρίδα τους έψαλαν τους λεγόμενους ψαλμούς της εχμαλωσίας. Είναι εχμαλωσία της ψυχής το να είμαστε κολλημένοι στα γήινα και φθαρτά και να κοιτάζουμε μόνο στη γη. Ας μάθουμε να κοιτάζουμε και λίγο ψηλότερα, ας μάθουμε να ενθυμούμεθα τον ουρανό. Όταν κλείνουμε τα μάτια μας να κοιμηθούμε, όταν ξυπνάμε να σκεφτόμαστε τον παράδεισο. Όταν περπατάμε, όταν δουλεύουμε και οτιδήποτε άλλο κάνουμε, να ενθυμούμεθα τον παράδεισο. Η θύμηση του παραδείσου θα μας κάνει να καταφρονούμε όλου του κόσμου τα πράγματα και να ζούμε μεν με το κορμί στον κόσμο, να ευρισκόμεθα δε με το νου στον ουρανό. Τελειώνουμε αναφέροντας και μια προσευχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. «Κύριε, επίησας ημάς διασέ, και ουδέποτε η καρδία ημών αναπαύεται με χρυσότου εύρη ενσύ της εαυτής ανάπαυση. Κάνε μας να μην αναπνέουμε άλλο πάρεξ την ενουρανή σε εκείνη μακαριότητα και απόλαυση. Να μην επιθυμούμε τίποτε άλλο πάρεξ το έσχατο εκείνο και ολοϊστερινό τέλος και των σκοπών δια των οποίων επλάστημεν δια της δημιουργίας και ανεπλάστημεν δια της ενσάρκου οικονομίας. Λέγοντας με τον Παύλον, κατά σκοπών διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αμήν».
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία κονταξή.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και αρχίζουμε πάντοτε, όπως πάντα μάλλον, τα σχόλιά μας με τον Απόστολο. Οι πράξεις των Αποστόλων, ενώ φαίνεται ότι είναι βιβλίο ιστορικό και περιγράφει τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, τη δράση και την επέκτασή της, ουσιαστικά είναι βιβλίο θεολογικό, όπως όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι καθαρά λόγος του Θεού, χωρίς να πάβει να είναι και ιστορικό βιβλίο. Δείχνει την επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Περιγράφει την διάδοση του Ευαγγελίου και την επέκταση της Εκκλησίας. Αυτό όμως δεν ήταν απλώς ανθρώπινη πράξη και ενέργεια, ούτε μόνο θεία, αλλά θεανθρώπινη. Σαφώς γράφεται ότι «και ειν χείρι Κυρίου μεταυτών». Ο Θεός δια των προφητών μεταμορφώνει την ιστορία και επεκτείνει τη βασιλεία Του. Από τα τόσα ονόματα, προσωπικότητες που μνημονεύονται, θα ήθελα να σταθούμε σε δύο, στον πρωτομάρτυρα Στέφανο και στον Απόστολο Παύλο, που είναι δύο φυσιογνωμίες, δύο μεγάλες φυσιογνωμίες της Αποστολικής περίοδου, όπως και τον Άγιο Απόστολο Βαρνάβα. Απλώς θα ήθελα να δούμε τις δύο αυτές μορφές και να δούμε συγχρόνως πώς γίνεται και η Ιεραποστολή. Οι Άγιοι που έχουν πολύ χάρη μπορούν να γίνουν πραγματικοί Ιεραπόστολοι. Την Ιεραποστολή την εξασκούν οι Απόστολοι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει «Ημένουν διασπαρέντες από τη συλλήψεως της γενωμένην επιστεφάνω». Είναι γνωστά τα γεγονότα που οδήγησαν στο μαρτύριο τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και ξεσήκωσαν το διωγμό εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή όμως η θλίψη έγινε αφορμή για να εξαπλωθεί περισσότερο η Εκκλησία. Ο διωγμός είναι η δόξα της Εκκλησίας. Πράγματι, ο κανόνας της πνευματικής ζωής είναι το μαρτύριο. Μια Εκκλησία που διώκεται φανερώνει τη γνησιότητά της στην αλήθεια και στη ζωή. Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία της προσωπικότητος του Αγίου Στεφάνου. Το πρώτο είναι ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος ήταν εκλεγμένος από το λαό και χειροτονημένος διάκονος από τους Αποστόλους και μάλιστα πρώτος εν διακόνης. Στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζεται ως άντρας πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Ήταν γεμάτος Άγιο Πνεύμα πριν ακόμη χειροτονηθεί από τους Αγίους Αποστόλους. Αυτό δείχνει ότι και τα χαρακτηριζόμενα ως ταπεινά αξιώματα μέσα στην Εκκλησία πρέπει να κατέχονται από χαρισματούχους, δηλαδή από ανθρώπους που χαριτώνονται από το Πανάγιο Πνεύμα. Οι θέλοντες να λάβουν το αξίωμα της ιεροσύνης δεν πρέπει να αποβλέπουν απλώς στο να λάβουν Άγιο Πνεύμα κατά την ώρα της χειροτονίας και έπειτα από αυτήν, αλλά να έχουν ήδη το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή τους. Να έχουν το βασιλικό αξίωμα που λαμβάνουμε το Άγιο Βάπτισμα, οπότε τότε το ιερατικό αξίωμα ενεργεί αποτελεσματικά. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι μέσα από και από ανάξιους ιερείς δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά ότι οι ίδιοι δεν ωφελούνται αν δεν καλλιεργούν την δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος αξιώθηκε της μεγάλης ευλογίας να δει τον Θεό, όντας μέσα στο συνέδριο, εν μέσω των φανατικών Ιουδαίων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αντικρούοντας την άποψη των συγχρόνων φιλοσόφων αιρετικών, που ισχυρίζονταν ότι ο άνθρωπος είναι δυνατόν να αποκτήσει γνώση Θεού με τη λογική και τις αισθήσεις, χρησιμοποιεί αυτή την περίπτωση του πρωτομάρτυρος. Γράφει ότι ο Άγιος Στέφανος είδε τον Χριστό και τον Πατέρα ατενίσας εις τον ουρανό. Εκτός των άλλων, στο κείμενό μας μνημονεύεται και μια άλλη κορυφαία μορφή της πρώτης Εκκλησίας.
για την οποία υποχρεωτικά θα αρκεστούμε σε μερικές τηλεγραφικές, θα έλεγα, λέξεις. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος είναι πράγματι κορυφαία μορφή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Οι επιστολές του δείχνουν πως δεν υπάρχει νόημα πνευματικό που δεν το συνέλαβε. Ο νους του εχμαλωτίστηκε στο νου του Χριστού. Αξιώθηκε να δει τον Χριστό τη στιγμή που τον πολεμούσε. Περιέστραψε αυτόν φως από του ουρανού και πεσών επί την γη ήκουσε φωνή λέγουσα αυτό «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος εδίωκε την Εκκλησία και ο Χριστός του λέει «Τι με διώκεις». Όσοι πολεμούν την Εκκλησία πολεμούν τον Χριστό που είναι κεφαλή της. Επίσης, άξιο υπογραμμίσιος είναι ότι με τη θεωρία του Χριστού τυφλώθηκε, γιατί όπως επεξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ήταν πρώτου βαπτίσματος. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν οι οφθαλμοί του, χωρίς τη χάρη, να αντέξουν αυτό το φως του Χριστού. Εκτιμούμε πολύ τον Απόστολο για τη μετάνοια που έδειξε στην έρημο της Αραβίας και που τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Στις επιστολές του φαίνεται καθαρά η ταπείνωση και το ύψος της μετανοίας του, που είναι αληθινό στοιχείο ζωής. Εκτιμούμε τον Απόστολο γιατί μετά την επιστροφή του επισκέφθηκε στα Ιεροσόλυμα τους μαθητάς του Χριστού, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση που την είχε ανάγκη. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πρέπει να ζητούμε να λαμβάνουμε τη διαβεβαίωση από Αγίους για την πνευματική μας ζωή, μια που ο δρόμος της σωτηρίας μας είναι τόσο μεγαλειώδης που δεν τολμά να βγει κανείς μόνος του σε αυτόν. Να δύο μορφές που είδαν τον Χριστό, τον ομολόγησαν και ενώθηκαν μαζί του. Ο πρώτος μέσα στο συνέδριο, στην τόση μανία, και ο άλλος το δρόμο προς τη Δαμασκό, ενώ πολεμούσε τον Χριστό. Εμείς συνήθως ισχυριζόμαστε ότι ζώντας μέσα στον κόσμο με την τόση φασαρία δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες εμπειρίες θεώσεως και θεοπτίας. Ή ισχυριζόμαστε ότι η εμφάνιση του Θεού είναι για τους απλούς ανθρώπους, αλλά για αυτούς που έχουν γερό μυαλό και φιλοσοφικά στήθη. Αυτό είναι λάθος. Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει ή να δεσμεύσει την επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος ή την έκχυση της δωρεάς του Χριστού. Με τέτοιες σκέψεις κλείνουμε τη ζωή μας σε χαμηλό πνευματικό επίπεδο που συνιστά τον ηθικισμό και διακατεχόμαστε από νόθη ταπείνωση. Ας έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες των δύο αυτών μεγάλων Αγίων. Ήθε να βαδίσουμε κι εμείς την ίδια οδό, να τους μιμηθούμε μυστηριακά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν γύρω μας ειδωλολάτρες στη θρησκεία από τους οποίους πρέπει να ξεχωρίσουν οι χριστιανοί. Σκεφτήκαμε τι υποχρεώσεις, τι ευθύνες, τι έννοια κρύβει αυτό το όνομα χριστιανός. Υπάρχουν όμως ειδωλολάτρες στη ζωή που φέρουν ατυχώς το χριστιανικό σήμα και είναι αυτοί βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Στις ημέρες μας δυστυχώς ξεθόριασε το χριστιανικό όνομα. Προδόθηκε και είναι ανάγκη οι χριστιανοί να ενθυμηθούν πάλι την ιδιότητά τους. Στις σημερινές σκέψεις μας πρέπει να παρουσιάσουμε απλά και καθαρά μερικές όψεις της ζωής του γνήσιου χριστιανού. Πώς τον θέλει ο Χριστός, πώς πρέπει να είναι. Θα μας βοηθήσει ίσως να καταλάβουμε πόσο ψεύτικοι και ελαττωματικοί είμαστε στην εποχή μας σήμερα. Δεν είναι πίστη να συμφωνείς απλώς ότι υπάρχει Θεός. Αυτό και οι δαίμονες το παραδέχονται και μάλιστα τρέμουν εμπρός του. Πίστη θα πει να καίει μέσα στην καρδιά, να κοχλάζει από εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον Θεό, να μην αγωνιά οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω μας, να είναι ο άνθρωπος ήρεμος και στη μεγαλύτερη φουρτούνα, να μην ρωτά εν αγώνια το γιατί, αλλά να δέχεται ειρηνικά του Κυρίου της αποφάσεις. Πιστός είναι εκείνος που έχει μια ψυχή καμίνη μέσα στον οποίο κονιορτοποιούνται και χάνονται αμφιβολίες, αγωνίες και προβλήματα. Ένα καμίνι στο οποίο καίγονται για πάντα τα πάντα πλην του Χριστού και όσα θέλει ο Χριστός. Η λέξη «καίγονται» είναι μια έκφραση που λέει πολλά. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να είναι γεμάτος χαρά και αισιοδοξία. Ο αληθινός χριστιανός ξέρει να χαίρεται και να γελάει. Δεν έχει βέβαια γέλια ηχηρά και θορυβώδη, όμως είναι πάντοτε γελαστός και ευχαρίστος. Μπορεί να μην διαθέτει τίποτα από εκείνα που ο κόσμος θεωρεί πηγή χαράς. Δεν αποκλείεται να είναι ένας άσημος και πτωχός. Κι όμως ο χριστιανός είναι πλημμυρισμένος από απέναντι

εκπληκτικά πράγματα και ασυνήθιστα για τους πολλούς εμφανίζει ο ζωντανός χριστιανός. Είναι το αποτέλεσμα της μυστικής του επαφής με τον παντοδύναμο Κύριο. Ένας άνθρωπος με τέτοια αισθήματα είναι αδύνατον να σταματήσει σε μια πίστη ανεμική και άγωνη. Η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν. Θα σκορπίσει από εσωτερική πλέον ανάγκη γύρω του την αγάπη, τη στοργή, το ενδιαφέρον. Θα τρέξει, θα προσπαθήσει για τα προβλήματα των άλλων, θα κλάψει μαζί τους, θα θυσιάσει χρήμα, ανάπαυση, προσωπικές του ευχαριστήσεις. Θα γίνει η βακτηρία των κλονισμένων, η δροσερή πηγή των διψασμένων, ο προστάτης των εγκαταλελειμμένων, χωρίς θορύβους και δημοσιεύσεις. Άλλοι γύρω του ίσως δεν θα έχουν ανάγκη υλικής βοήθειας. Θα πονούν αυτοί ψυχικά, θα έχουν άλλης φύσεως δράματα. Και εκεί ακόμη θα σπεύσει ο χριστιανός. Αγαπά και ευεργετεί με απλότητα, με σπατάλη θα έλεγα, χωρίς να θίγει, χωρίς να πληγώνει. Έχει ως σύνθημα και ως ευχή: «Θεέ μου, κάνε τους κακούς ανθρώπους καλούς και στους καλούς κάνε όμορφη την καλοσύνη τους». Τι θα ήταν η ζωή μας αν υπήρχαν γύρω μας πολλοί τέτοιοι χριστιανοί που να μιμούνται στο θέμα της αγάπης στον Χριστό. Ώστις διήλθεν ευεργετών τη ζωή του, αξίζει να προσέξουμε κάποια έννοια που λέγεται ειλικρίνεια. Τρομερή πληγή στις ημέρες μας η ανειλικρίνεια. Όλος ο κόσμος φοράει προσωπίδες και κρύβει τα πραγματικά του αισθήματα. Ζούμε σε φαύλο κύκλο. Υποψιαζόμαστε τους πάντες. Φοβούμαστε και τους δικούς μας ανθρώπους ακόμη. Πού είναι όμως η χριστιανική ευθύτητα? Πού πήγε η τιμιότητα και η φιλαλήθεια? Καλά οι άλλοι, οι ξένοι προς την Εκκλησία, αλλά και εμείς που υποτίθεται ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Έπρεπε να είμαστε κρίσταλο και γάργαρο νερό. Μια κουβέντα, αλλά να είναι χρυσάφι. Καθόλου σκουριά και περιτά στοιχεία. Να μπορείς να στηρίζεσαι στα λόγια του άλλου. Να μην ζεις την αβεβαιότητα και την αγωνία. Και σκέπτομαι, τι θα γίνουμε αν χαθεί από τον κόσμο η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους του Χριστού? Εάν το άλλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε? Αν οι χριστιανοί χάσουν την ειλικρίνειά τους, τότε με τι θα συγκρατηθεί η σύψη της κοινωνίας? Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι άλλο είναι η ταπεινοφροσύνη και άλλο η αξιοπρέπεια και η δύναμη στη ζωή. Η ταπείνωση βέβαια είναι κεντρική αρετή για τον χριστιανό και χωρίς αυτή νοθεύεται η γνήσια έννοια της κατά Χριστώ ζωής. Θα παραδέχεται λοιπόν ότι είναι αμαρτωλός, αδύνατος, ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού. Θα ζητεί το έλεος και τη χάρη του Κυρίου, αλλά δεν θα δίνει την εντύπωση ενός πλάσματος αποτυχημένου, φοβισμένου, απόκοσμου που κλαίει διαρκώς τις αμαρτίες του. Ο χριστιανός είναι προνομιούχος ύπαρξη. Γι' αυτόν υψώθηκε ο Σταυρός του Γολγοθά. Γι' αυτόν ο Θεός έκανε τον Παράδεισο. Γι' αυτόν εγγράφει «Ούγαρε εδώ και νημήν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμιος και αγάπης και σοφρονισμού». Και αντί να καταγίνεται διαρκώς με ταπεινολογίες και αυτοεξευτελισμούς, ο χριστιανός αγωνίζεται να είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος στη ζωή, ισορροπημένος, που δεν ζει στα σύννεφα. Αγαπά βέβαια όλο τον κόσμο, όμως δεν πιστεύει ότι όλος ο κόσμος είναι καλός και άξιος της εμπιστοσύνης του. Ο ίδιος ως άτομο μπορεί να είναι κοινός τύπος ανθρώπου. Ως χριστιανός όμως έχει την εν κυρίω καύχηση και δεν ανέχεται αυτή του ιδιότητα να εμπέζεται από

τους. Δεν καυχυσιολογεί ποτέ. Από όπου όμως περνάει, αφήνει την εντύπωση ανωτέρου ανθρώπου, του ολοκληρωμένου, του ζηλευτού, που ξέρει γιατί ζει, τι επιδιώκει, ποια είναι η γραμμή του στη ζωή. Μόνο με τέτοιους χριστιανούς είναι δυνατό να γίνει αλλαγή του κόσμου και η σωστή θεμελίωση του πολιτισμού. Αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ λίγοι. Υπάρχει και μια άλλη έκφραση. Πρέπει να είμαστε ακέραιοι και λευκοί. Είναι και αυτά ένας χρυσούς κρίκος στην όμορφη αλυσίδα του χριστιανού. Ακέραιος και λευκός. Ο σύζυγος, ως πατέρας και μητέρα, ως έμπορος, ως υπάλληλος, ως κοινωνικός λειτουργός, ως ηγήτορ, ως εμπνευστής και αρχηγός. Ακέραιος και λευκός στο θέμα της ηθικής υπό τη στενή έννοια. Αγνός δηλαδή και καθάριος, αλλά ακέραιος και στην υπόθεση της δικαιοσύνης. Να μην θυσιάζει κανείς το δίκαιο στο συμφέρον του. Ακέραιος σε όλη την αναστροφή και λευκός σε όλες τις εκδηλώσεις του. Τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι, κατά την ωραία έκφραση του θείου Ιακώβου. Ένα διαμάντι με άλλα λόγια που ακτινοβολεί από όλες τις μεριές. Τι μεγαλειώδες αλήθεια πράγμα είναι ο σωστός χριστιανός. Δύσκολα πράγματα θα πούν αρκετοί από μας. Ασφαλώς δεν είναι εύκολα. Η χριστιανική ζωή στη βάση της δεν είναι παρά ένα κατόρθωμα που δεν επιτυγχάνεται μόνο με τις φυσικές, τις ανθρώπινες δυνάμεις. Θα χρειαστεί κατά ανάγκη και το υπερφυσικό στοιχείο, η Θεία Χάρης και δύναμης. Και αυτή δίνεται μόνο δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μόνο μέσα στη συγκίνηση της προσευχής, μόνο μέσα στην κατάνοιξη της εξομολογήσεως, μόνο μέσα στη Θεία Κοινωνία. Ο αγωνιστής χριστιανός οπλίζεται, εγγυάζεται, ανεβαίνει ψηλότερα από τη λάσπη της γης και γίνεται Χριστού ευωδία και τύπος των πιστών, εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Αυτός είναι ο χριστιανός, φως των εν σκότη και άλλας της γης, πόλης σε πάνω όρους κειμένη, οδηγός τυφλών, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος. Είμαστε όμως τέτοιοι χριστιανοί? Κρατάμε τόσο ψηλά τη σημαία που μας δίνει αυτό το τιμημένο όνομα που φέρουμε όλοι μας από τη βάπτισή μας και πέρα? Αναφέρει η ιστορία ότι ένα απόγευμα επιθεωρούσε τις στρατιωτικές του μονάδες ο Μέγας Αλέξανδρος κάπου στην Ασία. Ξαφνικά εκεί που βάδιζε είδε μέσα σε κάποιο χανδάκι πεσμένο ένα μεθυσμένο στρατιώτη του. Στάθηκε. Τον κάλεσε να πλησιάσει. Ήρθε τρομαγμένος. «Πώς λέγεσαι?» τον ερώτησε αυστηρά. «Αλέξανδρος», απάντησε εκείνος φοβισμένα. «Άκουσε να σου πω», συνέχισε ο στρατιλάτης, «ή θα γίνεις καλύτερος ή να αλλάξεις όνομα». Είναι ανάγκη να προσέξουμε. Φέρουμε ένα τιμημένο όνομα εμείς οι χριστιανοί. Το όνομα αυτό μας επιβάλλει ορισμένα καθήκοντα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το μολύνουμε. Δεν μπορούμε να το ατιμάζουμε. Λύση βέβαια δεν είναι να αλλάξουμε το όνομα. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Να γίνουμε καλύτεροι. Άξιοι του μεγάλου και τιμημένου ονόματος. Και η κοινωνία το ζητάει σήμερα αυτό περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και ο Χριστός το απαιτεί, να γίνουμε καλύτεροι. Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής».
Αφού κάναμε τα σχόλιά μας τον Απόστολο, συνεχίζουμε με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή του Παραλίτου, είδαμε τον Κύριό μας να θεραπεύει ένα άρρωστο σώμα. Και την Κυριακή, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, όπως λέγεται, βλέπουμε τον Χριστό μας να θεραπεύει μια άρρωστη ψυχή. Ψυχοσωματικά βλέπει η Εκκλησία τον άνθρωπο και ενδιαφέρεται για όλη του την ύπαρξη. Μια αμαρτωλή γυναίκα ήταν η Σαμαρίτιδα, για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός έρχεται κατάκοπος για να σώσει την αμαρτωλή αυτή γυναίκα. Έρχεται το μεσημέρι στο Φρέαρ Σιχάρ, όπου θα έρθει η γυναίκα να πάρει νερό, και αρχίζει με αυτήν ένα ωραίο διάλογο. Ο διάλογος αρχίζει από τα χαμηλά και φτάνει στα υψηλά. Αρχίζει από τα υλικά και διαβαίνει στα πνευματικά. Με αφορμή το υλικό νερό, ο Χριστός μιλάει στη Σαμαρίτιδα για ένα άλλο πνευματικό ζωντανό νερό που δεν στερεύει ποτέ, και όποιος το πίνει του γίνεται μέσα του πηγή που τρέχει πάντα και του παρέχει αιώνια ζωή. Ποιο είναι αυτό το νερό? Είναι εκείνο που παριστάνεται και ως φωτιά και ως νερό. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός είναι ο λόγος που διαβάζεται τώρα την περίοδο μετά το Πάσχα η περικοπή αυτή της Σαμαρίτιδος. Γιατί μετά το Πάσχα προχωράμε για την εορτή της Πεντηκοστής, την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα, όπως είπα, παριστάνεται με νερό. Όποιος πιστεύει σε μένα, είπε ο Κύριος, θα τρέξουν ποτάμια νερό από την ψυχή του. Και όπως εξηγεί ο Ευαγγελιστής, αυτό το είπε για το Άγιο Πνεύμα, που επρόκειται να λάβουν όσοι θα πίστευαν σε Αυτόν. Το νερό καθαρίζει. Και στην προσευχή μας προς το Άγιο Πνεύμα παρακαλούμε, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Είναι ακάθαρτη η ψυχή μας, ακάθαρτη από τα αμαρτήματά μας, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με αυτό το θείο νερό, πλένονται, σβήνονται τα αμαρτήματά μας και καθαρίζεται η ψυχή μας. Στο μυστήριο της κάθαρσης της ψυχής μας, την Ιερά Εξομολόγηση, λέει στο τέλος ο Πνευματικός Πατέρας στον αμαρτωλό: «Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει σε λελειμμένον και συγκεχωρημένον». Το νερό ποτίζει τους αγρούς και φέρνει καρποφορία. Και μόνο οι ψυχές που ποτίζονται από τη χάρη του Θεού, μόνο αυτές καρποφορούν την αγιότητα. Τίποτε το καλό δεν μπορούμε να πετύχουμε μόνοι μας. Προσευχή λοιπόν στο Άγιο Πνεύμα να μας δώσει τη χάρη του, για να φυτρώσουν λουλούδια αρετής στον αγρό της ψυχής μας. Μόνο με το Άγιο Πνεύμα θα πετύχουμε τον αγιασμό μας, που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Γι' αυτό και μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής έχουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ήρθε η βροχή του Αγίου Πνεύματος, ας το πούμε έτσι, και άνθησε η αγιότητα. Χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει αγιότητα, αυτή η πνευματική καρποφορία. Το νερό ξεδιψάει. Διψάει ο άνθρωπος. Διψώσα μου την ψυχή, είπαμε στο σωτήρα μας τη Μεσοπεντηκοστή. Διψάει χαρά, γαλήνη ψυχής. Διψάει εκείνη τη ψυχική ζεστασιά της αγάπης. Και στη δίψα μας αυτή ο κόσμος τι μας προσφέρει? Αντί για χαρά μας προσφέρει πίκρα και θλίψη. Με το σταγονόμετρο ο κόσμος μας δίνει τη χαρά και με τον κρουνό την πίκρα. Αντί για γαλήνη ψυχής ο κόσμος μας προσφέρει άγχος και ταραχή. Και αντί για ζεστασιά αγάπης μας προσφέρει την παγωνιά του μίσους και της έχθρας. Δεν είναι ζωή αυτή. Αυτό είναι μαρτύριο δίψας. Πού θα βρω αυτά που διψάει, αυτά που λακταράει η ψυχή μου? Μόνο το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το νερό για το οποίο θα μιλήσει αύριο ο Κύριος μας.
Μόνο αυτό μπορεί να ξεδιψάσει την ψυχή μας από αυτούς τους πόθους της. Υπάρχει ένας διάλογος του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ με ένα πνευματικό του παιδί, τον Μοντοβίλοφ. Ο Άγιος Σεραφείμ αποκάλυψε σε αυτόν ότι σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι απλώς να κάνουμε καλά έργα. Αυτά είναι μέσα. Σκοπός της πνευματικής ζωής, λέει αυτός ο Άγιος, είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και πώς γνωρίζουμε ότι έχουμε το Άγιο Πνεύμα? Με το να γευόμαστε τους καρπούς του. Με την προσευχή του Αγίου Σεραφείμ, ο Μοντοβίλοφ ένιωσε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του. «Τι αισθάνεστε?» τον ρώτησε ο Άγιος. «Ησυχία και ειρήνη ανέκφραστη», απάντησε εκείνος. «Και τι ακόμη αισθάνεστε?» τον ξαναρώτησε ο Άγιος. «Να γεμίζει η καρδιά μου από άρρητη χαρά», είπε ο Μοντοβίλοφ. «Τι αισθάνεστε ακόμη, φιλόθεε?» τον ερώτησε για τρίτη φορά ο Άγιος Σεραφείμ. «Ανέκφραστη θερμότητα», απάντησε εκείνος. Βλέπετε ότι αυτά που λακταράει η ψυχή μας, αυτά που διψάμε, μόνο το Άγιο Πνεύμα μας τα δίνει σε πληρότητα. Γι' αυτό αγώνα πρέπει να κάνουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ από την έρημό του βαθιά μας φωνάζει ότι σκοπός της πνευματικής μας ζωής είναι να αποκτήσουμε Άγιο Πνεύμα, να πιούμε δηλαδή από αυτό το νερό που θα μας πει, που θα πει μάλλον αύριο ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Και αυτό το νερό το παίρνουμε μόνο στην Εκκλησία. Το πίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για τη Θεία Κοινωνία. Τη δε Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Πραγματικά, με τη Θεία Κοινωνία παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Ευχαριστία είναι μια διαρκής πεντηκοστή της Εκκλησίας. Αφού ο ιερέας κάνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο την ένωση του Αγίου Σώματος και Αγίου Αίματος του Χριστού, χύνει έπειτα μέσα σε αυτό βραστό νερό λέγοντας «Ζέσης Πνεύματος Αγίου». Γιατί? Γιατί όπως ερμηνεύει ο Ιερός Καβάσιλας, αυτό το ζεστό νερό συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα που λέγεται και νερό και εμφανίστηκε σαν φωτιά στους μαθητές του Χριστού την Πεντηκοστή. Ο λειτουργός ιερέας, κρατώντας στα χέρια του το Άγιο Ποτήριο, κρατάει πηγή πνεύματος. Και όταν κοινωνάμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πλησιάζουμε το στόμα μας στη θηλή του πνευματικού ποτηρίου και γεμίζουμε από πνευματική φωτιά. «Δώσ' μου από αυτό το νερό», είπε η Σαμαρίτιδα στον Χριστό, «για να μην ξαναδιψάσω ποτέ». Και εμείς φωνάζουμε στην Εκκλησία. «Δώσ' μας, Αγία του Χριστού Εκκλησία, από αυτό το νερό που μόνο εσύ έχεις. Δώσ' μας με τα Θεία σου μυστήρια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας καθαρίζει, που μας ποτίζει, που μας ξεδιψάει, που μας θεώνει. Έχουμε όλοι μας ανάγκη Πνεύματος Αγίου για να νικήσουμε τα πάθη μας, αυτά τα άθλια πάθη που ασχημίζουν τη ζωή μας, και να γευθούμε την ομορφιά της πνευματικής ζωής και την ένωσή μας με τον Θεό».

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χριστός μίλησε ιδιαίτερα με αμαρτωλή γυναίκα. Κι άλλες φορές είχε δεχθεί περιποιήσεις και γεύματα από διάφορους αμαρτωλούς ανθρώπους. Γενικότερα ο Χριστός διασπούσε το ανώνυμο πλήθος, τη μάζα, και επικοινωνούσε με το κάθε πρόσωπο χωριστά. Τον κάθε άνθρωπο τον έβλεπε και τον βλέπει σαν ένα ιδιαίτερο παιδί του και αδελφό του. Οι φιλόσοφοι, οι νομικοί, οι ιστορικοί και άλλοι επιστημονικοί και πολιτικοί παράγοντες βλέπουν τον άνθρωπο σαν άτομο, σαν βιολογική ή νομική ύπαρξη. Γι' αυτό και εφαρμόζουν γενικά μέσα αγωγής. Αδύνατο να συλλάβουν τον άνθρωπο σαν πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πρόσωπο. Έχει τις δικές του προσωπικές σχέσεις με το περιβάλλον του και το Θεό. Τη δική του ψυχοσύνθεση, που δεν είναι απόλυτα ίδια με κανενός άλλου ανθρώπου μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να έχει εντελώς προσωπική σχέση με τον κάθε άνθρωπο. Από τη στιγμή που θα χάσει ο άνθρωπος αυτή την ιδιαίτερη προσωπικότητα, γίνεται μάζα, ρουτίνα, πλήθος, χωρίς όνομα. Τα πάντα διαστρέφονται. Αμβλύνεται η λογική του, η ελευθερία του, η θέλησή του, το αίσθημα της ευθύνης. Χαρακτηριστικά της εικόνας του ανθρωπίνου προσώπου είναι η λογική, η θέληση και η ελευθερία. Μόλις ο άνθρωπος γίνει μάζα και παρασυρθεί από τα ρεύματα, τη μόδα, τις τεχνικές συνθήκες, τα οικονομικά συστήματα, τα ήθη και έθιμα, τότε γίνεται ένα άβουλο αντικείμενο, υποδουλωμένο στις δυνάμεις των διαφόρων ρευμάτων της μάζας και παραλογίζεται συνέχεια. Χάνει κάθε δυνατότητα έρευνας και βίωσης της αλήθειας. Χάνει την αληθινή του υπόσταση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εναρμονίζει πάντα την ελευθερία του προσώπου με την ενότητα του συνόλου. Μόνο η αληθινή ορθόδοξη πορεία δημιουργεί ελεύθερες συνειδήσεις και πρόσωπα τέλεια που μπορούν να αντιταχθούν στη σύγχυση και στο χάος. Η ορθόδοξη πνευματικότητα φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου με θείο φως, το οποίο αποκαλύπτει όλα τα βάθη και πλάτη του προσώπου μας. Αν θέλουμε να έχουμε σωστή αγωγή, τότε πρέπει να ακολουθήσουμε την αλάθητη μέθοδο του Χριστού προς τη Σαμαρίτιδα. Να σεβόμαστε το πρόσωπο του άλλου. Ένα από τα κυριότερα γνωρίσματα του ανθρώπου είναι ο διάλογος. Είναι η φυσική απόρρεια της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Πρώτος χρησιμοποίησε το διάλογο ο Θεός. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, προτού φτιάξουν τον άνθρωπο, σκέφτηκαν μεταξύ τους. Ποιήσομεν άνθρωπον, είπαν. Ο άνθρωπος είναι καρπός, δηλαδή διαλόγου. Ο Θεός διαλέγεται με τους πρωτοπλάστους. Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί το διάλογο για να αποκαλύψει την αλήθεια του. Διαλέγεται με τους προφήτες, τους ηγέτες του λαού και με τον ίδιο ακόμη το λαό. Αλλά και η νέα περίοδος της Καινής Διαθήκης που ζούμε όλοι εμείς αρχίζει πάλι με διάλογο. Διάλογο κάνει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με την Παναγία. Ο Χριστός σαν άνθρωπος υπήρξε αποτέλεσμα διαλόγου της Παναγίας με τον Αρχάγγελο. Διάλογο κάνει και ο Χριστός με τους μαθητές του. Διάλογο κάνει και με τους αντιρρησίες συζητητές του. Διάλογο κάνει και με τον λαό. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που έκανε ο Χριστός μας και με τη Σαμαρίτισσα του Ευαγγελίου. Στην αρχή έσπαυσε το φράγμα της απαγορεύσεως να διαλέγονται δημόσια άντρες και γυναίκες. Σε αυτό το σημείο οφείλει πολλά η γυναίκα και γενικά ο πολιτισμός στον Χριστό. Ο Χριστός έκανε διάλογο υποδειγματικό με τη γυναίκα αυτή. Εκμεταλλεύτηκε όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης υπάρξεως και οδήγησε τη Σαμαρίτισσα
από τα φυσικά στα μεταφυσικά, από τα γήινα στα ουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα. Ο Χριστός, σαν άριστος παιδαγωγός, είχε άριστα αποτελέσματα με το διάλογό του. Η Σαμαρίτισσα μεταβλήθηκε, φωτίστηκε και αγιάστηκε. Αυτά τα αποτελέσματα έχει κάθε καλόπιστος διάλογος με τον Χριστό. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από πιέσεις και εκβιασμούς. Είναι αυτοδύναμη και επιβάλλεται ελεύθερα. Όποιος δεν δέχεται την αλήθεια ελεύθερα δεν είναι άξιος για αυτήν. Και εμείς κάνουμε, πρέπει να κάνουμε καθημερινά διάλογο. Διάλογο με τον εαυτό μας, με τον κόσμο, με τον Θεό. Αρκεί να γίνεται καλόπιστα. Τρία μεγάλα αξιώματα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας. Το βασιλικό, για να βασιλεύει στη γη, στη φύση. Το προφητικό, για να δέχεται και να προσφέρει την αλήθεια. Και το ιερατικό, για να λατρεύει τον Θεό. Δυστυχώς, ξεπέσαμε και από τα τρία. Και παραλίγο να τα χάσουμε ολότελα. Ευτυχώς που ήρθε ο Χριστός στη γη και τα ξανάφερε με όλο του το μεγαλείο. Με αυτά ενεργούσε τα πάντα στη γη. Με το βασιλικό του αξίωμα υπέταξε τη φύση και το θάνατο. Με το προφητικό του δίδαξε την αλήθεια. Και με το αρχιερατικό του πρόσφερε θυσία τον εαυτό του χάριν του ανθρώπου. Η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα δείχνει τη φανέρωση των τριών αξιωματικών του Χριστού. Σαν άρχοντας της έδωσε την αιωνιότητα. Σαν προφήτης της απεκάλυψε την αλήθεια και τα εσωτερικά της βάθη. Σαν αρχιερέας της έδειξε τον αληθινό δρόμο της αληθινής λατρείας. Και η Σαμαρίτισσα δέχτηκε αμέσως και τα τρία. Έγινε αρχόντισσα γιατί κυριάρχησε στον εαυτό της. Έγινε προφήτισσα γιατί κήρυξε την αλήθεια. Έγινε και βασίλειο ιεράτευμα γιατί θυσίασε τον εαυτό της για τον Χριστό. Έτσι όμως ζει και κάθε πιστός χριστιανός πρέπει να ζει. Όταν κυριαρχούμε στον εαυτό μας είμαστε άρχοντες. Όταν ομολογούμε την αλήθεια είμαστε προφήτες. Και όταν θυσιάζουμε το εγώ μας για τον Χριστό είμαστε ιερείς με την έννοια του βασιλείου ιερατεύματος, όπως μας την παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Όλοι μας, λίγο πολύ κρυφά ή φανερά, ποθούμε τα αξιώματα. Τα αξιώματα όμως της γης είναι ασταθή. Φεύγουν σαν όνειρο και μαραίνονται σαν άνθος. Μόνο τα αξιώματα που μας έδωσε ο Θεός είναι λαμπρά και αιώνια. Και το σπουδαίο είναι ότι όλοι μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Όλοι μπορούμε να είμαστε άρχοντες, προφήτες και ιερείς. Σε καμιά άλλη ώρα και σε κανέναν άλλο χώρο δεν πραγματοποιείται μια τόσο αυθεντική και τόσο παντοδύναμη σύναξη όσο μέσα στην ώρα και στο χώρο της Θείας Λατρείας. Στη Θεία Λατρεία συνάζεται η Αγία Γραφή, οι Άγγελοι και γενικά η ορατή και αόρατη Εκκλησία. Κέντρο αυτής της συνάξεως είναι η Θεία Ευχαριστία. Αυτή ενώνει σε ένα σώμα όλη την Εκκλησία. Και μέσα σε αυτή τη σύναξη αποκαλύπτεται και βιώνεται ολόκληρη η αλήθεια. Ο άνθρωπος μπαίνει λύκος και βγαίνει αρνή, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γίνεται Άγιος, θεούται. Η λατρεία δεν είναι συναίσθημα. Απευθύνεται και στο συναίσθημα όμως. Το συναίσθημα, όσο δυνατό κι αν είναι, εξατμίζεται εύκολα. Η λατρεία είναι μυστήριο. Έχει οντολογικό και υπαρκτικό βάθος. Μεταμορφώνει την ανθρώπινη φύση. Ενώ τα εξωτερικά της στοιχεία παραμένουν βασικά τα ίδια, εσωτερικά είναι πάντα καινούρια. Ο άνθρωπος γίνεται θείας κοινωνός φύσεως και όπου σταθεί αγιάζεται ο χρόνος και ο χώρος. Ο Χριστός
απάλλαξε τη λατρεία από την τυπολατρεία, τα ανούσια πρωτόκολλα και τις μάσκες. Γι' αυτό βροντοφώνησε στη Σαμαρίτισσα ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός δεν ζητάει πλέον θρησκευτικά καμώματα. Θέλει αναγέννηση με εσωτερικά βιώματα. Η αληθινή λατρεία είναι ένα με την αγάπη, την ταπείνωση και τη θυσία. Έξω από αυτά δεν υπάρχει αληθινή πνευματική λατρεία. Χαρακτηριστικό του ουράνιου κόσμου είναι η λατρεία. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Θα είναι αποτυχία αν η ζωή μας δεν είναι μια αδιάκοπη λατρεία. Η Σαμαρίτισσα αντί σε μια βρέθηκε σε δύο πηγές. Ενώ πήγαινε μόνο για το πηγάδι του Ιακώβ, μπροστά της βρέθηκε και ο Χριστός. Το πηγάδι της έδωσε το υλικό νερό και ο Χριστός το πνευματικό. Η Σαμαρίτισσα ήταν μια πολύ διψασμένη ψυχή. Αλλά και η δική μας ψυχή είναι διψασμένη. Η ψυχή μας έχει μεγάλη δίψα για γνώση. Ο αιώνας μας είναι αιώνας γνώσεων. Επιστήμες, φιλοσοφίες, τέχνες, όλα μας πλημμυρίζουν με πλήθη γνώσεων και εν τούτης πλέουμε στον ωκεανό της αγνίας μας. Και δεν αγνοούμε μόνο τα μεταφυσικά, αλλά και τα φυσικά. Αγνοούμε αυτά που πιάνουμε και με τα οποία ζούμε καθημερινά. Αγνοούμε την ουσία των όντων. Διψάει η ψυχή μας για ειρήνη. Σε καμιά άλλη εποχή δεν έγιναν τόσα συνέδρια ειρήνης όσο στη δική μας. Ποτέ δεν χύθηκαν τόσα αίματα χάρη της ειρήνης όσο σήμερα. Και εν τούτης ειρήνη δεν έχουμε. Το φάσμα του πολέμου και της αγωνίας μας κυκλώνει συνέχεια. Διψάει η ψυχή μας για δικαιοσύνη. Νόμοι επί νόμων συντάσσονται για την κατοχύρωση του δικαίου και στο τέλος όλα σχεδόν αποδεικνύονται κάλυμα της αδικίας. Και όποιος τολμήσει να καταδικάσει την παρανομία των νόμων καταδικάζεται από άδικους νόμους. Διψάμε για ελευθερία. Πλαστήκαμε ελεύθεροι και καταντήσαμε δούλοι. Δούλοι των παθών μας. Δούλοι ημέν των δε. Δούλοι οικονομικών, τεχνικών, θρησκευτικών και φιλετικών διακρίσεων. Δούλοι στο ψέμα και στο σκοτάδι. Διψάμε για αλήθεια. Το ψέμα έχει γίνει κατάσταση δεύτερη φύση μας. Ο ένας άνθρωπος ξεγελάει τον άλλον και όλοι τον εαυτό μας. Γι' αυτό διαιρετώμεθα. Υπάρχει αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο? Φυσικά υπάρχει. Είναι μέσα μας και γύρω μας. Αλλά δεν τη δεχόμαστε για να ξεδιψάσει η ψυχή μας. Αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Διψάμε για ζωή και για χαρά. Ο πόνος και ο θάνατος μας θερίζουν. Τα βουνά και οι θάλασσες υπάρχουν χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος είναι μόνο για, πόσα να πούμε, 70, 80, 100 χρόνια. Υπόθητης αιωνιότητος που πάνε. Τέλος, διψάμε για αγάπη. Η αγάπη αληθινή, ανιδιοτελή, γνήσια, που να θυσιάζεται χάρη των άλλων και όχι να θυσιάζει τους άλλους χάρη του εαυτού της. Αγάπη σαν του Χριστού. Διψάμε λοιπόν φοβερά για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε την πηγή τους για να ξεδιψάσουμε. Και η πηγή όλων αυτών είναι μία, ο Χριστός μας. Αυτός φωνάζει και πάλι στο αυριανό Ευαγγέλιο. Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Σε αυτόν πήγαν αμαρτωλοί και βγήκαν άγιοι. Πήγαν σκοτεινοί και βγήκαν φωτεινοί, όπως η Σαμαρίτισσα. Πήγαν διώκτες και έγιναν Απόστολοι. Πήγαν τραυματισμένοι και βγήκαν δυναμωμένοι. Πήγαν αγράμματοι και βγήκαν σοφοί. Πήγαν δούλοι και βγήκαν ελεύθεροι. Και εμείς, αν αποφασίσουμε να πάμε κοντά στον Χριστό, θα ξεδιψάσουμε για πάντα. Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη.
Όμως αγαπητοί ακροάτες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αφού ευχαριστήσω, καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ιωάννιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Για να αναζητήσουμε τη μορφή του Σίμωνα του Ζηλωτή, πρέπει να στραφούμε αιώνες πίσω. Τότε που ο Θεάνθρωπος Ιησούς, πλουσιοπάροχα, σκορπούσε στη γη τις θείες του δωρεές. Στα χρόνια του Ιησού Χριστού, λοιπόν, έζησε ο Σίμων. Ήταν ένας από τους 12 μαθητές του, Απόστολος θαυμαστός του Κυρίου. Πατρίδα του ήταν η Κανά της Γαλιλαίας, όμορφη πόλη στα βόρεια της Ναζαρέτ. Εδώ έφτασε και ο Χριστός με τους μαθητές του για να παρευρεθεί στη χαρά κάποιου γάμου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας έρχεται και τιμά τούτη τη χαρά. Για τον απλοϊκό άνθρωπο του λαού που σπάνια διασκεδάζει, η χαρά του γάμου του ήταν η πιο σημαντική της ζωής του. Οι άλλες γιορτές, οι λαϊκές και οι εκκλησιαστικές, ήσαν για όλους κοινές και ίσχες, ενώ ο γάμος ήταν μια γιορτή προσωπική, μια γιορτή μονάχα για αυτόν, που γινόταν μια φορά μονάχα στη ζωή του. Του Ιησού λοιπόν του άρεσε εκείνη η αγνή χαρά, η πραγματική χαρά αυτών των ανθρώπων που λίγες ώρες ξεμάκρυναν από τις καθημερινές κουραστικές τους ασχολίες. Τον συγκινούσε ιδιαίτερα. Στο γάμο δεν έβλεπε μόνο μια γιορτή, αλλά την υπέρτατη απόπειρα του ανθρώπου να νικήσει το πεπρωμένο του με την αγάπη, με την ένωση δύο νέων ανθρώπων. Είναι η επιβεβαίωση μιας διπλής πίστης στη ζωή. Η επιβεβαίωση πως πρέπει να εξακολουθήσουν τη ζωή που τους μαγεύει. Ο άνθρωπος που παντρεύεται γίνεται ο αρχηγός μιας καινούργιας κοινωνίας των ανθρώπων και πατέρας μιας καινούργιας γενιάς.

ίδιο τον Ιησού, ο γάμος, έχει και μια άλλη πιο βαθύτερη σημασία. Είναι η αρχή της αιωνιότητας. Με ό,τι ο Θεός έχει δέσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να λυθεί. Ο γάμος είναι ο αιώνιος κρίκος σε μια φθαρτή αλυσίδα που κρατάει πάντα όχι μόνο ως το θάνατο, αλλά και πέρα από αυτόν. Δεν είναι λοιπόν τίποτα το περίεργο που ο Κύριος δέχθηκε να έλθει στο γάμο που θα γινόταν στην Κανά και μόνο η θεϊκή του παρουσία ευλόγησε και καθαγίασε το γάμο. Όμως εδώ ο Ιησούς ετέλεσε και το πρώτο του θαύμα. Το τονίζει ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που αφηγείται το γεγονός. «Ταύτην επίησεν την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας». Το θαύμα είναι γνωστό σε όλους. Τελείωσε κάποια στιγμή το κρασί και η μητέρα του Ιησού τον πλησιάζει και του λέγει «Ίνον ουκ έχουσι». Η Παναγία μας που γνωρίζει την θεότητά του τον προκαλεί για θαύμα και επιμένει με το να πει στους υπηρέτες να πράξουν ό,τι ο Ιησούς τους είπε. Και το θαύμα έγινε. 6 μεγάλες πύληνες ιδρίες οι υπηρέτες τις γέμισαν με νερό και αυτό μεταβάλλεται σε κρασί, τόσο ωραίο που απορούν και το θαυμάζουν ο Αρχιτρίκλινος αλλά και όλοι οι καλεσμένοι. Ο Αρχιτρίκλινος καλεί τον Ιμφίο και του λέει «Κάθε άνθρωπος το καλό κρασί το βγάζει από την αρχή, εσύ το φύλαξες για το τέλος». Το θαύμα τούτο του Χριστού ήταν μια έκφραση αγάπης τόσο προς την μητέρα του πριν την εγκαταλείψει ευαγγελιζόμενος την θεία του αλήθεια, όσο και προς τον Ιμφίο, στον οποίο η έλλειψη του ίνου προκάλεσε ανησυχία και στενοχώρια. Αυτός ο Ιμφίος λοιπόν του εν Κανά γάμου είναι ο Σίμωνος Ζηλωτής, ο Κανανίτης, ο οποίος φέρεται και με το όνομα Ναθαναήλ. Μα ας προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα από το γεγονός. Το νερό που έγινε κρασί είναι ένα από τα σύμβολα της καινούργιας εποχής που αρχίζει με το Ευαγγέλιο. Στην έρημο, πριν από την ευχάριστη είδηση, το νερό αρκούσε, γιατί ο κόσμος ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία και στην οδύνη. Να όμως, η ευχάριστη είδηση που αποκαλύπτει ότι η Βασιλεία των Ουρανών πλησιάζει. Αφήνουμε τη λύπη και πλησιάζουμε την ευτυχία και τη χαρά, τη χειρία του παλαιού νόμου και τους γάμους του καινούριου. Ο Νυμφίος βρίσκεται ανάμεσά μας. Το νερό αντικατέστησε το κρασί. Ο Ιησούς ήρθε να ανατρέψει ακόμα και αυτές τις παλαιές συνήθειες των ανθρώπων που κρατούσαν να δίνουν, δηλαδή το δεύτερο κρασί, προς το τέλος της χαράς. Έδιναν πρώτα το καλό κρασί και ύστερα ό,τι δεύτερο είχαν. Ο Ιησούς εδώ προσφέρει το εξαίρετο κρασί που φεδρύνει την καρδιά και ζεσταίνει το αίμα. Είναι το κρασί της καινούργιας βασιλείας, το κρασί το προορισμένο για τους γάμους του ουρανού και της γης, το κρασί που χαρίζει αυτή τη θεία μέθη που φτάνει μέχρι το ύψος του σταυρού. Είναι το κρασί που θα γίνει αίμα του προς άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον.

Ο νυμφίος του γάμου της Κανά είναι ένας από εκείνους που από την πρώτη κιόλα στιγμή πίστευσαν στο Χριστό. Ύστερα από αυτό το θαυμαστό γεγονός, ο Σίμωνο Κανανίτης ακολούθησε τον νυμφαγωγό Χριστό και συμπλήρωσε την δωδεκάδα των μαθητών. Ακολούθησε τον Κύριο παντού και η ψυχή του όλο και περισσότερο άνοιγε στο φως και στη χάρη του ουρανού. Τον είδε να θεραπεύει ασθενείς, να χορταίνει πεινασμένους, να καθαρίζει λεπρούς, να δίνει το φως στους τυφλούς, να ανασταίνει νεκρούς. Η καρδιά του Σίμωνα φλογίζεται από απέραντη αγάπη για τον θαυμαστό διδάσκαλο. Τον ακούει που κηρύττει το θείο λόγο και καταγράφει στα μύχια της καρδιάς του ένα-ένα τα λόγια του, να τα φυλάξει σαν πολύτιμα μαργαριτάρια. Περιοδεύουν ολόκληρη την Παλαιστίνη και ο θείος διδάσκαλος ακούραστος κηρύττει, θεραπεύει, εκβάλλει δαιμόνια. 3 ολόκληρα χρόνια διαρκεί τούτη η θεία ευλογία και ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος αυτής της τριετίας. Η διδασκαλία του, το θαύμα των αιώνων και η ζωή του, το πράγμα των αιώνων, είχαν αποκρισταλωθεί βαθιά στην καρδιά του Σίμωνα του Κανανίτη.

λίγοι, οι εκλεκτοί, τον είχαν ήδη ανακηρύξει Μεσσία και οι πολλοί, ο όχλος, είχαν μαντεύσει τη θεϊκή καταγωγή του. Και μαζί με τους 12 σπέβδει πλέον προς τα Ιεροσόλυμα να δώσει τη μεγάλη μάχη και να αποδείξει το μέγα σύνθημα της ζωής. Οι 12 σκανδαλίζονται, θαμβούνται, φοβούνται. Οι πένθυνοι τούτοι λογισμοί θολώνουν το πνεύμα και του Σίμωνα, όπως και όλων των μαθητών, και κάποια επίμονα προαισθήματα λονχίζουν τα στήθη τους. Για μια στιγμή διστάζουν να τον ακολουθήσουν, αλλά πώς να τον εγκαταλείψουν? Πριν από λίγο δεν του υποσχέθηκαν ότι και την ψυχή τους είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν γι' αυτόν? Και ακολουθούντες εφοβούντο. Αντιλαμβάνεται ο παντογνώστης Κύριος τα πάντα, και ξαφνικά σε μια καμπή του δρόμου σταματά και με μια απάθεια προλέγει και περιγράφει το δρόμο που τον περιμένει στα Ιεροσόλυμα. Κρύος υδρότας περιλούει όλους. Ανακόπτουν το βήμα και ετοιμάζονται να φωνάξουν: «Φθάνει! Όχι εμπρός, πίσω!» Ήταν έκδηλη στάση αυτή των μαθητών, και ο Κύριος για να την προλάβει προσθέτει ήρεμα αλλά θριαμβευτικά: «Και τη τρίτη μέρα αναστήσεται». Αποκάλυψη. Ώστε τώρα είχαν μπροστά τους την ολοκλήρωση του Θείου, τον ίδιο το Θεό είχαν. Οι λογισμοί του Σίμωνα γίνονται φωτεινοί. Οι φόβοι του έκαναν φτερά. Η ιδέα της Ανάστασης τον επαναφέρει στο ωραίο εκείνο μεσιανικό ειδήλιο του Ισραήλ, την επίγεια δηλαδή βασιλεία του Ιησού. Τι κι αν ήταν ο διδάσκαλος, θα έφτανε στο θρόνο ανάμεσα από αγκάθινα στεφάνια, ανάμεσα από το Γολγοθά. Το τέρμα, η νίκη, είναι γοητευτική για όλους τους μαθητές, οι οποίοι παραβλέπουν το μαρτύριο του δρόμου. Και να οι δύο ιοί του Ζεβεδαίου προλαμβάνουν όλους και ζητούν πρωτοκαθεδρία στη Μεσσιανική Βασιλεία. Οι υπόλοιποι 10 γανακτούν και ο Ιησούς παίρνει θέση σε αυτή τη χοδροειδή αντίληψη του εβραϊκού μεσιανισμού, λέγοντάς τους: «Όποιος θέλει να γίνει μέγας θα γίνει διάκονος. Ήλθα να διακονήσω και όχι να διακονηθώ, να δώσω την ψυχή μου λύτρο χάριν των πολλών». Και έτσι δεν γκρέμισε μόνο την νοσταλγία του εβραϊκού μεσιανισμού για εγκόσμια βασιλεία του Ιησού, αλλά και έδωσε προπαντός το μεγάλο σύνθημα της ζωής: να γίνει ο καθένας λύτρον, χάριν των πολλών, χάριν της ανθρωπότητος. Ποιος θα το αρνηθεί? Η ανθρωπότητα δεν έχει ακούσει ούτε θα ακούσει τραχύτερο αλλά και μεγαλύτερο σύνθημα ζωής: να γίνει κανείς λύτρον για να εξαναγοραστεί η ελευθερία και η ευτυχία των άλλων. Τα κηρύγματα του εγωισμού δεν σαγηνεύουν την ανθρωπότητα. Η αυτοθυσία είναι ο ύπατος νόμος της κοινωνικής ζωής. Τι σημαίνει αν η αυτοθυσία αυτή, όταν προβάλλει σαν φωτεινό μετέωρο στο σκοτεινό ορίζοντα της κοινωνίας, σκανδαλίζει, παρεξηγείται και σαρκάζεται πολλές φορές? Έρχονται καιροί, εθριάζει ο ορίζοντας των λαών, και στους μάρτυρες της αυτοθυσίας υψώνονται ναοί της λατρείας.

ότι οι λόγοι φούντωσαν μέσα στην καρδιά του Σίμωνα να γίνει και εκείνος λύτρων της αγάπης του Θεού. Αφού πέρασαν οι δοκιμασίες, οι φοβερές των παθημάτων του Σταυρού, ο θείος διδάσκαλος αναστήθηκε και για 40 μέρες προσπαθούσε με τις εμφανίσεις του να στηρίξει την πίστη των μαθητών του. Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, ο Σίμων έχει γίνει μια πύρινη φλόγα της αγάπης του Θεού, ένας ζηλωτής και ανήρ επιθυμιών, ένας άνθρωπος δηλαδή που αισθάνεται μέσα του να τον καίει ο πόθος για τα ιερά πράγματα, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα. Ο Σίμων με αυτή την ιερή φλόγα διέτρεξε τα πέρατα της Οικουμένης και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέφλεξε όλη την πλάνη της ιδωλολατρίας και οδήγησε πλήθη ψυχών στην αληθινή θεογνωσία. Τώρα τίποτε δεν τον φοβίζει. Νιώθει τον Χριστό κοντά του, δίπλα του, όταν κηρύττει. Ο Χριστός μπήκε στο σπίτι του, τίμησε τον γάμο του και ως δώρο του χάρισε το πρώτο θαύμα του. Τώρα και αυτός με τη σειρά του, με απέραντη ευγνωμοσύνη, ευαγγελίζεται στους συνανθρώπους του το μήνυμα της σωτηρίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή έριξαν κλήρο για το πού θα κινηθεί ιεραποστολικά ο καθένας τους. Ο Σίμων λοιπόν ήλθε στην Αφρική, κήρυξε στη Μαυριτανία και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Έσπευσε με χαρά να κηρύξει το Θείο Λόγο, για ένα και μόνο ενδιαφερόμενος και για ένα και μόνο φροντίζοντας, πώς να αρέσει στον υμφίο της ψυχής του Χριστό. Παραδοθεί στη χάρη του του Θεού, αφού εξ ολοκλήρου εμπιστεύθηκε τον εαυτό του στη Θεία Πρόνοια και προστασία του Θεού, γύρισε τα πέρατα της Οικουμένης.

Ο Σίμωνο Κανανίτης έφτασε μέχρι τη Βρετανία, όπου με το φλογερό του κήρυγμα φώτισε πολλούς και τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Οι κάτοικοι της Βρετανίας στην εποχή εκείνη βρίσκονταν σε μια ημιάγρια κατάσταση. Σε αυτήν τη βάρβαρη και εξ ολοκλήρου απολύτιστη χώρα ήρθε να φέρει το φως του Ευαγγελίου ο Σίμωνο Κανανίτης. Με όπλα του τη φλογερή πίστη και την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό που τους απέστειλε να μαθητεύσουν τα έθνη, αγωνίστηκε σκληρά. Ρίχθηκε με όλη τη φλόγα της ατρόμητης καρδιάς του στο έργο της σωτηρίας των ψυχών. Το κήρυγμά του έχει σαν θέμα την απέραντη αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Όσες φορές έρχονται στο νου του τα λόγια του Κυρίου, ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, τα μάτια του γεμίζουν δάκρυα. Μιλά και κλαίει. Ελάτε, λέει στους ακροατές του, στο Χριστό, για να βρείτε κοντά του τη χαρά, την ειρήνη και την ευτυχία όπως βρήκα κι εγώ. Με καχυποψία και ύβριστον υποδέχονται οι ημιάγριοι εκείνοι άνθρωποι. Ο Σίμων, ο θείος ζηλωτής, δεν τα χάνει. Συνεχίζει το έργο του με υπομονή και καρτερία. Σιγά σιγά οι ψυχές μαλακώνουν. Τα πυργώματα των ειδώλων αρχίζουν να γκρεμίζονται. Ο θείος πόρος, ποτισμένος με τα δάκρυα του φλογερού Αποστόλου, βρίσκει γην αγαθήν και φυτρώνει.

Αυτό δεν άρεσε στο πλήθος και συλλαμβάνουν τον μαθητή του Κυρίου, τον κήρυκα του εσταυρωμένου Θεού, και αποφασίζουν να τον θανατώσουν με τον ίδιο φρικτό θάνατο του θείου διδασκάλου, δηλαδή με σταύρωση. Με συγκίνηση ιερή άκουσε ο Άγιος του Χριστού μαθητής τούτη την απόφαση του θανάτου του. Έστησαν τον ξύλινο σταυρό και χωρίς καμιά καθυστέρηση εσταύρωσαν πάνω σε αυτόν τον Σίμωνα τον Κανανίτη, τον φλογερό Απόστολο του Χριστού. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού του Ζώντος που τόσο αγάπησε. Η γη της Βρετανίας δέχθηκε έπειτα και ανάπαυσε στη σιωπή της το βασανισμένο του σώμα, και ο βιογράφος του με το στίχο μας τονίζει: «Έικε Χριστέ, τούτος εις Σίμων λέγειν, ζηλών πάθος σών, καρτερός σταυρού πάθος». Ταιριάζει δηλαδή, Χριστέ μου, τούτο να λέει προς εσένα ο Σίμων, ζηλεύοντας το πάθος σου, υπομένω το σταυρικό πάθος.

αλλά στρεφόμενος και σε εμάς ο ζηλωτής Απόστολος μας υπενθυμίζει τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ούτω και εμείς επί ζηλωτέ έστε πνευμάτων προς την οικοδομήν της Εκκλησίας.

0: στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: αισιοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Χριστός Ανέστη, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έλεγε στους μαθητές του: «Πυρ ήλθον βαλήνη στην γην και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Το λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχο 49. Και πραγματικά από πολλές πλευρές βγήκε αληθινός ο λόγος του. Μια από αυτές τις πλευρές ήταν η επαναστατική αλλαγή που έγινε στη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τη γυναίκα από τον Άδη που βρισκόταν κοινωνικά και την ανέβασε στον ουρανό. Για να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε με συντομία πώς έβλεπαν τη γυναίκα οι προχριστιανικοί λαοί και οι σύγχρονοι του Κυρίου. Η γυναίκα μέχρι την εποχή του Ιησού Χριστού δεν είχε προσωπικότητα. Ήταν ένα αντικείμενο του σπιτιού, ένα εργαλείο εξυπηρετήσεως και ικανοποιήσεως του ανδρός. Ήτανε κυριολεκτικά σκλάβα πάνω στην οποία ο άνδρας είχε δικαιώματα ζωής ή θανάτου, ακόμα και στις πιο πολιτισμένες κοινωνίες, όπως των Ρωμαίων ή των Ελλήνων. Στην Κίνα η γυναίκα δεν είχε όνομα. Στις Ινδίες ή και στην Αίγυπτο την θάβανε ζωντανή μαζί με τον πεθαμένο άντρα της. Αλλού ο νόμος έδινε το δικαίωμα στον άνδρα να ξεσπάει το θυμό του δέρνοντας τη γυναίκα του. Αλλού επιτρεπόταν η πολυγαμία χωρίς ο άντρας να έχει καμιά υποχρέωση προς τη γυναίκα του. Αλλού η γυναίκα νοικιαζόταν ή πουλιόταν. Γράφανε την τιμή της σε μια ταμπέλα στο μέτωπο και την εκθέτανε. Η τιμή δεν ξεπέρναγε την τιμή μιας αγελάδας. Ο ίδιος ο μεγάλος ποιητής Ευρυπίδης ονόμαζε τη γυναίκα αθλειότατον φυτών. Από αυτή την αθλειότητα ο Χριστός έβγαλε τη γυναίκα αλλά και την ανύψωσε. Η Ανάσταση του Κυρίου ήταν και μια Ανάσταση της γυναίκας. Στην Ανάσταση της γυναίκας είναι αφιερωμένη και η Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η λεγόμενη Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Πήρε ο Κύριος την Σαμαρίτιδα από το χαμηλό ηθικά επίπεδο που βρισκόταν και την ανέδειξε μεγαλομάρτυρα και εις Απόστολο. Με τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο άλλαξε άρδιν και η θέση της γυναίκας μέσα στον κόσμο. Γυναίκα υπήρξε αιτία της σωτηρίας μας, η Θεοτόκος. Έπαψε η γυναίκα να είναι ένα αντικείμενο και έγινε προσωπικότητα που είχε μέσα της την πολύτιμη ψυχή που δεν συγκρίνεται σε αξία μαζί της όλος ο κόσμος. Έπαψε να είναι δούλη του ανδρός και έγινε ίση προς αυτόν κατά το ρητό της γραφής «Ουκ ένι άσεν και θύλη ενώπιον του Θεού». Υποχρέωση δεν έχει μόνο αυτή προς τον άνδρα να τον φοβείται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή να τον σέβεται, αλλά και ο άνδρας προς αυτήν να την αγαπά και να την προκαλεί έτσι την διάθεση να τον σέβεται. Έγινε η γυναίκα συνδημιουργός με το Θεό, γεννώντας παιδιά, και συνεργάτης του στη δημιουργία νέων χριστιανών, εφόσον ανατρέφει χριστιανικά τα παιδιά της. Η γυναίκα από απρόσωπο όν και αφανές ανέλαβε και δημόσια ακόμα δράση. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται όχι λίγες γυναίκες που ήταν αφοσιωμένες στο Χριστό και τον διακονούσαν κατά τη δημόσια δράση του, όπως ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου, η Ιωάννα, η Μάρθα και η Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου, η Σαλόμη και άλλες πολλές. Μάλιστα αποδείχθηκαν γενναιότερες των ανδρών μαθητών του Κυρίου, καθώς ακολούθησαν τον Κύριο μέχρι το Σταυρό και τον Τάφο. Γι' αυτό και αξιώθηκαν να ακούσουν πρώτες το «Πορευθήσε, απαγγείλατε τις μαθητές» και το «Χαίρετε» που τους είπε ο Κύριος. Αλλά και στην πρώτη χριστιανική εκκλησία οι γυναίκες ανέλαβαν πολλές υπηρεσίες, διακονίες. Παρίσταντο στο βάπτισμα των γυναικών, οι διακόνισσες ασχολούνται με την περιποίηση των ασθενών, των αδυνάτων και άλλων. Μια από τις σπουδαιότερες διακονίες που προσέφεραν οι ευλογημένες εκείνες χριστιανές της πρώτης εκκλησίας ήταν να παραχωρούν τα σπίτια τους, αν ήταν μεγάλα, για να γίνονται εκεί οι καθημερινές λειτουργικές συνάξεις των χριστιανών. Όπως μαθαίνουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, οι πρώτοι χριστιανοί πήγαιναν καθημερινά στο ναό για προσευχή και μετά πήγαιναν σε κάποιο χριστιανικό σπίτι, όπου τελούσαν οι Απόστολοι τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν όλοι οι πιστοί. Το λέει αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 46. Εκεί γινόταν και το κήρυγμα. Αυτά τα σπίτια λέγονταν κατοίκων εκκλησίες και υπήρχαν από ένα τέτοιο σε κάθε πόλη. Στην Καινή Διαθήκη μνημονεύονται αρκετές τέτοιες κατοίκων εκκλησίες. Του Ακύλα και της Πρίσκυλα στην Έφεσο, του Φιλίμονος στις Κολοσσές, του Νυμφά, του Ονυσιφόρου και άλλες. Η πιο γνωστή και σπουδαία κατοίκων εκκλησία ήταν το σπίτι της μητέρας του Ευαγγελιστού Μάρκου που λεγόταν Μαρία. Βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα και κατά την παράδοση ήταν το υπερό όπου έγινε ο μυστικός δείπνος και όπου μαζεύτηκαν οι φοβισμένοι μαθητές μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου τους, πιθανότατα δε και ο τόπος όπου έγιναν και άλλες εμφανίσεις του Αναστάντος καθώς και η Πεντηκοστή. Επίσης είναι πολύ πιθανόν ότι εκεί μαζεύτηκαν οι μαθητές και εξέλεξαν το Ματθία σε αντικατάσταση του Ιούδα ο οποίος αυτοκτόνησε. Εκεί προσευχήθηκαν για την απελευθέρωση του φυλακισμένου από τους φανατικούς Ιουδαίους Πέτρου. Εκεί τέλος γίνονταν και οι καθημερινές θείες λειτουργίες των Ιεροσολυμητών πιστών. Καταλαβαίνουμε από αυτά πόσο σπουδαία ήταν η προσφορά αυτής της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου, μέσα στην εκκλησία και πόση τιμή για αυτήν ήταν να γίνεται καθημερινά στο ευλογημένο σπίτι της η Θεία Λειτουργία και να είναι παρόν ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα συνεχώς εκεί. Αυτά που είπαμε σήμερα δείχνουν πόσο σημαντική είναι η θέση των χριστιανών γυναικών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και πόσο σπουδαία πράγματα μπορούν να κάνουν σαν χριστιανές. Τις έχει αξιώσει ο Θεός να είναι συνεργάτηδές του στο έργο της δημιουργίας και της ανατροφής νέων μελών της Εκκλησίας του. Τις έχει πρικίσει με την αθάνατη ψυχή, της οποίας η σωτηρία πρέπει να είναι το σπουδαιότερο μέλημα κάθε χριστιανού. Τις έχει δώσει ακόμα σαν αποστολή ο Χριστός να κάνουν η κάθε μια το σπίτι της μια κατοίκον εκκλησία όπου θα ακούγεται ο Λόγος του Θεού και θα δοξάζεται με λόγια και έργα ο Κύριος. Αυτό ας βάλουν σαν στόχο όλοι τους της ζωής οι χριστιανές γυναίκες. Να γίνει το σπίτι τους μια κατοίκον εκκλησία. Να μην ακούγονται εκεί λόγια άσχημα, αλλά μόνο λόγια σοφίας, λόγια του Θεού. Να μην δοξάζεται εκεί η ύλη και τα εφήμερα αγαθά, αλλά μόνο ο Θεός με την προσευχή, με τη μελέτη, με τη χριστιανική ζωή. Να γίνει το σπίτι τους λιμάνι, όπου θα βρίσκει καταφύγιο η φτώχεια και η δυστυχία του πλησίον, η κούραση του συζύγου, η ανησυχία και τα προβλήματα των παιδιών. Να γίνει το σπίτι τους το εργαστήρι, όπου θα φτιάχνονται χριστιανικοί χαρακτήρες και η πηγή που θα τροφοδοτεί την εκκλησία με ζωντανά και άγια μέλη. Να γίνει το σπίτι τους εκκλησία μικρά και καταγόγιον Αγίων. Ο Κύριος λοιπόν εξύψωσε τη γυναίκα και της έδωσε τη θέση που της έπρεπε μέσα στην κοινωνία και στην εκκλησία. Ήρθαν όμως οι αιρέσεις οι οποίες άλλαξαν τη θέση αυτή, σαν να μην ήξερε η κεφαλή της εκκλησίας ο Χριστός πώς να ρυθμίσει τα του οίκου του τα της εκκλησίας. Έγιναν έτσι οι αιρετικοί, παρόλο που συνεχώς αραδιάζουν ρητά της Αγίας Γραφής για να δείξουν ότι πιστεύουν στο Χριστό, βασιλικότεροι του Βασιλέως Χριστού. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η αίρεση του παπισμού πρώτα. Αυτή δεν αρκέστηκε στη μακραίωνη πίστη της Εκκλησίας ότι η Παναγία εξυψώθηκε πιο πολύ από κάθε άλλον και αναδείχθηκε τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ λόγω του ότι έγινε Θεοτόκος, αλλά πήγε ο παπισμός το πράγμα πιο πέρα. Σχεδόν θεοποίησε την Παναγία. Έτσι στον παπισμό δεν υπάρχει μόνο η τιμητική προσκύνηση της Θεοτόκου όπως στην Ορθοδοξία, αλλά η μαριολατρία. Μάλιστα λέγεται ότι σε ορισμένες περιοχές όπου επικρατεί ο παπισμός υπάρχει η τάση να ενσωματωθεί η Παναγία στην Αγία Τριάδα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μόνο το αρσενικό γένος στην Αγία Τριάδα, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, αλλά και το θηλυκό στοιχείο, και η Παναγία δηλαδή, και έτσι να μιλάμε πια για Αγία Τετράδα, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα και Θεοτόκος. Αυτοί που τολμάνε και λένε τέτοια, σε τι διαφέρουν από τους ειδωλολάτρες που είχαν θεοποιήσει τα κτίσματα και τους ανθρώπους? Αλλά μήπως και η εξύψωση του Πάπα σε απόλυτη κεφαλή της Εκκλησίας και η ανακήρυξή του ως αλαθήτου δεν ισοδυναμεί με θεοποίηση ενός ανθρώπου? Μια άλλη αίρεση πάλι, εκείνη των Αγγλικανών, θεώρησε ότι ο Κύριος δεν ρύθμισε ικανοποιητικά τα πράγματα όταν διάλεξε μόνο άνδρες για αποστόλους του και εν συνεχεία μόνο άνδρες για κληρικούς διαδόχους των αποστόλων, γιατί έτσι υποτίμησε τις γυναίκες. Οι Αγγλικανοί λοιπόν, βασιλικότεροι του βασιλέως Χριστού, χειροτονούν και γυναίκες ιέριες. Η πράξη τους αυτή είναι βλάσιμη, διότι αν ο Κύριος με το να διαλέξει μόνο άνδρες για αποστόλους του υποτίμησε τη γυναίκα, αυτό σημαίνει ότι υποτίμησε και τη Θεοτόκο ακόμη, την ευλογημένη εγγυναξή στην οποία δεν έδωσε ιεροσύνη. Ας κάνουμε μια μουσική διακοπή και επανερχόμαστε.

Είπαμε πριν τη μουσική διακοπή ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εξύψωσε τη γυναίκα, η οποία όχι μόνο κατά τα προχριστιανικά χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, σε χώρες με άλλες θρησκείες, όπως ο Ισλαμισμός, ή σε κοινωνίες όπου δεν υπάρχει χριστιανικό πνεύμα, ήταν και είναι υποβιβασμένη και καταπιεσμένη. Ένα στοιχείο που δείχνει το πόσο εξύψωσε τη γυναίκα ο Κύριος είναι ότι και σε γυναίκες αποκάλυψε ύψιστες αλήθειες περί Θεού. Στη Θεοτόκο Μαρία λόγου χάριν αποκάλυψε ότι ο Υιός του Θεού και Θεός θα γινόταν άνθρωπος με ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και συνέργεια δική της. Στη Σαμαρίτιδα δε που την τιμάμε σήμερα, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο, είπε «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Με τα λόγια αυτά ο Κύριος ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο της αντιλήψεως για το Θεό και τη λατρεία Του που είχαν μέχρι τότε τόσο οι ειδωλολάτρες όσο και οι Ισραηλίτες που πίστευαν στον αληθινό Θεό. Οι ειδωλολάτρες είχαν ηλιστική αντίληψη για το Θείο. Πίστευαν ότι οι θεοί κατοικούν σε ορισμένο τόπο, παραδείγματος χάρη στον Όλυμπο. Πίστευαν ότι οι θεοί έτρωγαν τροφή σαν τους ανθρώπους. Οι θεοί του Ολύμπου, παραδείγματος χάρη, έτρωγαν την αμβροσία και έπιναν τον νέκταρ. Αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ότι σε ένα είδωλο, τον Βίλ, οι πιστοί του έφεραν κάθε μέρα ποσότητες από εκλεκτές τροφές για να φάει το άγαλμα. Πίστευαν ακόμα οι ειδωλολάτρες ότι οι θεοί τους είχαν και αυτοί αδυναμίες όπως οι άνθρωποι, ότι ερωτεύονταν, θύμωναν, μάλωναν, στενοχωριούνταν. Παρόμοια αντίληψη έχουν και σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Γράφουν στα έντυπά τους ότι ο Θεός έχει σώμα και κάπου κατοικεί στον ουρανό. Σας διαβάζω μερικές χαρακτηριστικές περικοπές από το βιβλίο της Σκοπιάς των Μαρτύρων του Ιεχωβά με τίτλο «Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον Παράδεισο στη Γη». Στη σελίδα 36 λέει «Όπως καταλαβαίνουμε, εκεί που υπάρχει νοημοσύνη υπάρχει και διάνοια. Και ξέρουμε ότι εκεί που υπάρχει διάνοια υπάρχει εγκέφαλος σε ένα σώμα συγκεκριμένου σχήματος. Γι' αυτό λοιπόν η μεγάλη διάνοια που είναι υπεύθυνη για όλη τη δημιουργία ανήκει στη μεγάλη προσωπικότητα, τον παντοδύναμο Θεό. Αν και δεν έχει υλικό σώμα, έχει πνευματικό. Ένα πνευματικό πρόσωπο έχει σώμα? Ναι, γιατί η Βίβλος λέει υπάρχει σώμα ζωικών και σώμα πνευματικών». Και συνεχίζει «Επειδή ο Θεός είναι ένα πρόσωπο με πνευματικό σώμα, κάπου πρέπει να μένει». Θεός φυλάξει. Η Βίβλος μας λέει ότι η ουρανή είναι ο τόπος της κατοικήσεως του Θεού. Στη σελίδα 49 του ίδιου βιβλίου διαβάζουμε «Επομένως είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ο Ιεχωβά από το μέρος που βρίσκεται πολύ μακριά στους ουρανούς μπόρεσε να κατευθύνει τους ανθρώπους να καταγράψουν τις πληροφορίες που ήθελε να μάθει η ανθρώπινη οικογένεια. Ώστε ο Ιεχωβά είναι στο σπίτι του πολύ μακριά στους ουρανούς». Στη σελίδα 105 του ίδιου βιβλίου λέει «Και το σημαντικότερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ζείτε επηρεάζει τον Ιεχωβά Θεό. Μπορεί είτε να τον κάνει να χαρεί είτε να τον κάνει να λυπηθεί». Ώστε λοιπόν κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά ο Θεός λυπάται ή χαίρεται σαν να είναι άνθρωπος. Στη σελίδα 108 «Πώς νομίζετε ότι αισθάνθηκε ο Ιεχωβά με την πιστή πορεία του Ιώβ? Αισθάνθηκε πολύ ευτυχισμένος». Να λοιπόν που ο Θεός έγινε ευτυχισμένος εξαιτίας του Ιώβ. Και στην σελίδα 109 λέει «Όταν οι Ισραηλίτες στασίαζαν ενάντια στο Θεό, εκείνος πονούσε, δηλαδή αισθανόταν πληγωμένος». Αν είναι δυνατόν οι ανθρώπινες αδυναμίες και τα ανθρώπινα πάθη να πληγώνουν το Θεό.
Αν για το Θεό λοιπόν η εταιρεία Σκοπιά έχει τέτοιες ειδωλολατρικές και ηλιστικές αντιλήψεις, σκεφτείτε πόσο ηλιστικά αντιμετωπίζουν άλλα πνευματικής φύσεως θέματα. Παραδείγματος χάρη, ακούστε πώς βλέπουν τη Βασιλεία του Θεού, για την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε ότι στη Βασιλεία του Θεού οι άνθρωποι θα είναι ως άγγελοι εν ουρανό. Ας ακούσουμε τι λένε γι' αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Από το ίδιο βιβλίο που σας διάβασα προηγουμένως, διαβάζουμε κάτι από τη σελίδα 115. Είναι αυτή η Βασιλεία για την οποία προσεύχονται οι χριστιανοί μια πραγματική κυβέρνηση? Μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί ότι είναι, αλλά πράγματι είναι. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο βασιλιάς της βασιλείας. Και όλη η γη θα είναι η εδαφική επικράτεια πάνω στην οποία θα κυβερνάει. Πόσο όμορφα θα είναι όταν οι άνθρωποι δεν θα χωρίζονται σε πολλά εχθρικά έθνη, αλλά θα είναι όλοι ενωμένοι με ειρήνη κάτω από την κυβέρνηση της βασιλείας του Θεού. Να λοιπόν, που ο Θεός έχει και κυβέρνηση, έχει και εδαφική επικράτεια. Ακούστε τι λένε για άλλο για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχει πια κανείς που τα οικονομικά του να μην του επιτρέπουν να έχει άφθονη τροφή και άνετο σπίτι. Όσο στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε πολύ φαΐ και άνετο σπίτι. Η ανεργία, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δεν θα υπάρχουν πια. Τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τις οικογένειες σήμερα δεν θα υπάρχουν πια. Επίσης, παρακάτω λέει, ο Θεός θα ευλογεί όλες τις προσπάθειές τους. Αυτόν δηλαδή που θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα παρέχει το σωστό είδος των κλιματολογικών συνθήκων για να αναπτύσσονται οι σοδιές και να εκτρέφονται τα ζώα, και θα επιβλέπει ώστε να προστατεύονται από τις ασθένειες και από τη βλάβη. Θα έχουμε και ζώα λοιπόν τότε να τα τρέφουμε, θα έχουμε και καλλιέργειες. Σε τι διαφέρει επομένως η Βασιλεία των Ουρανών από την γη αυτή και τη ζωή αυτή? Και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Μετά τον Αρμαγεδόνα, λένε σε σελίδα 164, ένα άλλο θαύμα θα προσθεθεί στις παραδεισιακές συνθήκες. Ζώα όπως τα λιοντάρια, οι τίγρεις, οι λεοπαρδάλεις και οι αρκούδες, που τώρα μπορεί να είναι επικίνδυνα, θα γίνουν ειρηνικά. Ώστε λοιπόν στη Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχουν και λιοντάρια και τίγρεις και καμιλοπαρδάλεις. Αφήνουμε αυτές τις γελοιότητες και για να επανέλθουμε να πούμε ότι όχι μόνο οι αντιλήψεις περί Θεού των ειδωλολατρών στα αρχαία χρόνια ήταν χονδροειδείς και ηλιστικές, αλλά και η λατρεία των ειδωλολατρών προς τους θεούς τους, όπως και η λατρεία των Ισραηλιτών, παρόλο που πίστευαν στον αληθινό Θεό, είχε ηλιστικό χαρακτήρα. Πρόσφεραν στους θεούς θυσίες ζώων και καρπών. Λάτρευαν τους θεούς τους σε ορισμένους τόπους, τους ναούς, γιατί εκεί ήταν το άγαλμα του Θεού. Αλλά και οι Ισραηλίτες που πίστευαν στον αληθινό Θεό, υλικά πράγματα πρόσφεραν στο Θεό εν είδη λατρείας, και μάλιστα σε ορισμένο τόπο. Στην εποχή του Κυρίου οι Εβραίοι ήταν διερημένοι σε δύο βασίλεια, το βόρειο με κέντρο τη Σαμάρια και το νότιο με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Οι Σαμαρίτες θεωρούσαν ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται στο όρος Γαριζίν και οι Ιουδαίοι στο ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό η Σαμαρίτισσα, που την τιμάμε σήμερα, ρώτησε τον Κύριο ποιο είναι το σωστό. Και εκείνος, ανεβάζοντας το επίπεδο της αντίληψης για το Θεό και τη λατρεία του, της είπε «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν». Το ίδιο είπε αργότερα και ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους που ήταν ειδωλολάτρες. «Ο Θεός ούκεν χειροποιεί της ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρωπίνων θεραπεύεται προς δεόμενος τεινός». Δηλαδή ο Θεός δεν κατοικεί σε ναός που τους φτιάχνουν άνθρωποι, ούτε εξυπηρετείται από ανθρώπινα χέρια σαν να χρειάζεται κάτι. Ας έρθουμε τώρα και σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε ορισμένους τόπους και ούτε έχει ανάγκη τίποτα από μας.
Γιατί όμως τον λατρεύουμε σε ορισμένους τόπους, τους ναούς? Όχι γιατί εκεί κατοικεί, αφού σαν πνεύμα ο Θεός είναι πανταχού παρών, αλλά γιατί στο ναό μπορούμε να μαζευόμαστε και να τον λατρεύουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό και το ναό τον λέμε εκκλησία, διότι εκεί μαζεύεται ο πιστός λαός, η εκκλησία, για την κοινή λατρεία του Θεού. Έπειτα, γιατί του προσφέρουμε υλικά πράγματα, το ψωμί και το κρασί? Όχι γιατί τα έχει ανάγκη ο Θεός, αλλά πρώτον για να μας τα επιστρέψει αλλαγμένα σε σώμα και αίμα του Χριστού, να τα φάμε και έτσι να έρθουμε σε στενή κοινωνία μαζί του. Και δεύτερον, για να του προσφέρει λατρεία όχι μόνο η ψυχή με την προσευχή, αλλά και το σώμα. Εδώ όμως πρέπει να παραδεχτούμε το λυπηρό, ότι πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στις εκδηλώσεις λατρείας του σώματος και παραβλέπουν τη λατρεία της ψυχής που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Κάνουν σταυρούς, ανάβουν κεριά, φέρουν αρτοκλασίες και πίτες και πρόσφορα και λάδια, λιβανίζουν, προσκυνάνε τις εικόνες, κάνουν στάρια, αλλά δεν προσεύχονται με την ψυχή τους. Αυτό όμως κυρίως θέλει ο Θεός. Συμβαίνει με αυτούς εκείνο που λέει σαν παράπονο ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή: ο λαός ούτως τις χείλες ή με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Δηλαδή ο λαός αυτός με τιμάει με το στόμα, η καρδιά τους όμως είναι πολύ μακριά από μένα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, με αφορμή αυτά που είπαμε, να ανεβάσουμε το επίπεδο της λατρείας μας προς το Θεό. Να προσπαθούμε να μην μένουμε στις εκδηλώσεις του σώματος, αλλά η ψυχή μας να ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν.

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε σήμερα, η διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έδωσε στη γυναίκα τη θέση που θα έπρεπε να έχει στην Εκκλησία και την κοινωνία. Δυστυχώς όμως οι σχετικές ευαγγελικές διδαχές δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη, με αποτέλεσμα οι καταπιεσμένες γυναίκες να αρχίσουν αγώνα. Έγιναν πολλοί αγώνες από πλευράς των γυναικών για νομική και οικονομική εξίσωση ανδρών και γυναικών, καθώς και για μορφωτική, πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών. Όπως έχει παρατηρηθεί, η τυραννική εξουσία του ανδρός αφέντη πάνω στη γυναίκα σκλάβα, που είχε ο άνδρας το δικαίωμα να την δέρνει όσες φορές ήθελε, ο κοινωνικός παραγωνισμός της, η γυναίκα άλογο κάτω από το χαλινάρι, βόδι κάτω από το ζυγό, κύμα κάτω από την έλικα, η γυναίκα του αγρού που δουλεύει σκληρότερα από τον άντρα, μόνο που είναι πολύ ασθενέστερος ο οργανισμός της, ο άνδρας που πηγαίνει καβάλα στο χωράφι του και ακολουθεί πεζή η γυναίκα με το μωρό στην αγκαλιά, η γυναίκα του χαρεμιού, η γυναίκα που έμενε στα σκοτάδια της αμορφωσιάς και της αγραμματοσύνης από φόβο μήπως ανοίξουν τα μάτια της και αντικρίσει το φως και την αλήθεια, όλα αυτά και άλλα τόσα ήταν δίκαιο να φουσκώνουν τη γυναικεία ψυχή από αγανάκτηση και να της εμπνέουν την προσπάθεια να βρει και η γυναίκα τη θέση της στη ζωή. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν έμεινε πάντα στη σωστή της βάση, αλλά ξεπέρασε σαν φεμινισμός τα όρια της αληθινής αγάπης προς τη γυναίκα και παίρνοντας ένα σφοδρό αντιχριστιανικό χαρακτήρα εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια ανατροπής μιας όλος διόλου φυσικής τάξεως που διέπει τη ζωή των δύο φύλων σε τρόπο που τελικά να οδηγεί αντί σε απελευθέρωση τη γυναίκα σε υποδούλωσή της. Καθώς φαίνεται, ο σύγχρονος φεμινισμός, προβάλλοντας την ισότητα των δύο φύλων σε επίπεδο κυρίως οικονομικό, μένει ευχαριστημένος με το να βάλει τη γυναίκα μέσα στο κύκλωμα της παραγωγής, βγάζοντάς την ταυτόχρονα από το σπίτι και πείθοντάς την ότι δεν καταξιώνεται σαν οικοδέσποινα, αλλά μόνο σαν εργαζόμενη. Με δύο λόγια, μιλώντας για απελευθέρωση, οι φεμινιστές και οι φεμινίστριες εννοούν βασικά την οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας. Αλλά μια τέτοια θεώρηση του ζητήματος της μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ισότητος, εκτός του ότι απέχει πάρα πολύ από την αδαμάντινη βάση του χριστιανικού φεμινισμού για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, δεν λύνει καν το πρόβλημα της ισότητας, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αποβαίνει σε βάρος των ίδιων των γυναικών. Διερωτάται κανείς εύλογα, πότε είναι αληθινά απελευθερωμένη μια γυναίκα? Όταν χτυπάει τη γραφομηχανή της ή το κομπιούτερ σε ένα γραφείο επί 8 ώρες την ημέρα, ή δουλεύει σε ένα εργοστάσιο κάτω από το άγρυπνο μάτι του εργοδότη της, ή όταν υπό ορισμένες προϋποθέσεις παραμένει στο σπίτι σαν οικοδέσποινα? Είναι καλύτερα τώρα που συχνά έχει στους ώμους της και το σπίτι και το εργοστάσιο ή το γραφείο? Υπολογίσαμε ποτέ το κόστος σε βάρος της ανατροφής των παιδιών και του οικογενειακού εισοδήματος ακόμη από την απουσία της γυναίκας μητέρας σε κρίσιμες ώρες για τη ζωή του παιδιού της? Μήπως δηλαδή αλλού αποβλέπει η θρυλούμενη απελευθέρωση και όχι στο να ανασάνει η γυναίκα από το νέφος των προκαταλήψεων σε βάρος της που τη δηλητηρίαζαν και την είχαν μεταβάλει σε υποστατικό του σπιτιού και της κοινωνίας? Μήπως με άλλα λόγια η τέτοιας λογής απελευθέρωση είναι μια άλλη μορφή δουλείας, πιο επώδυνη και αβάσταχτη από την πρώτη? Μήπως η γυναίκα του καιρού μας, ακολουθώντας τα συνθήματα για χειραφέτηση και ανεξαρτησία, πέφτει από τη σκύλα της περιφρονήσεως στη χάριβδη της απονιάς και της σκληρότητας, ενώ αυτή έχει περισσότερη ανάγκη από αγάπη και κατανόηση? Ας δούμε όμως εμείς την ορθόδοξη διδασκαλία περί ισότητος των δύο φύλων, γιατί αυτή μόνο τοποθετεί το όλο πρόβλημα πάνω σε νέα βάση και αποδίδει τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα αξιολογική ισότητα, βασισμένη στην ιδιότητά του σαν προσώπων, που είναι οι επίγειες εικόνες του Θεού.
Η Αγία Γραφή τοποθετεί το θέμα της ισότητας των δύο φύλων στο επίκεντρο του σχεδίου του Θεού περί δημιουργίας και προορισμού του κόσμου και του ανθρώπου. Για τη θέση του ανδρός και της γυναικός διαβάζουμε στις πρώτες κιόλας γραμμές της βίβλου, όπου λέει για τον άνθρωπο σαφώς και περιφράστος ότι κτίστηκε από το Θεό Δημιουργό σε δύο εκδόσεις, σε άρσεν και θήλη. Πιο συγκεκριμένα για τον Αδάμ, η Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, λέει «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης», τον έκανε από πυλό, «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Του μετέδωσε δηλαδή την ψυχή και έγινε ο άνθρωπος διτός και ζωντανός. Για την Εύα στη συνέχεια η έγγραφή λέει «Είπε ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος, ο Αδάμ, μόνος του. Να του δημιουργήσουμε μια βοηθό ίδια με αυτόν». Και κοίμησε ο Θεός τον Αδάμ και πήρε μία από τις πλευρές του και την συμπλήρωσε με σάρκα. Και οικοδόμησε έτσι ο Θεός την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ σε γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Όταν την είδε ο Αδάμ είπε «Αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Αυτή θα ονομαστεί γυναίκα διότι ελήφθη από τον άνδρα της. Χάρη σε αυτήν θα αφήσει κάθε άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο σάρκα μία. Ο Μωυσής λοιπόν που έγραψε τη Γένεση λέει ότι ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ. Χωρίς να έχει καμιά σημασία πόσο καιρό ο Αδάμ ήταν μόνος του, μας επιτρέπει να εννοήσουμε ότι για ένα διάστημα ο Αδάμ ήταν μόνος. Αλλά μια και όλα τα έργα του Θεού ήταν καλά αλίαν, δεν ήταν δυνατόν να υστερεί ο άνθρωπος το εκλεκτό του κτίσμα, το μόνο δημιούργημα που του μοιάζει, που μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του αφού είναι λογική ύπαρξη. Αποφάσισε λοιπόν να του κάνει ένα σύντροφο και βοηθό όμοιο και ίσο του. Αυτό σημαίνει η φράση «βοηθών κατά αυτόν». Σημαίνει να τον κάνει στα μέτρα του. Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Δεν πήρε πάλι χώμα, δεν φύσηξε πάλι πνοή ζωής. Αυτά έγιναν μια φορά στον πρώτο άνθρωπο και κληρονομήθηκαν έπειτα εξίσου και στη γυναίκα και σε όλους τους ανθρώπους. Όπως αν ανάψουμε μια λαμπάδα με σπίρτο, δεν ξανανάβουμε άλλο σπίρτο για τη δεύτερη ή την τρίτη λαμπάδα, αλλά τις ανάβουμε από την πρώτη και έχουν όλες την ίδια φωτιά, έτσι και ο Θεός. Κοίμησε τον Αδάμ, του αφαίρεσε μια πλευρά και έκανε τη γυναίκα και του την έφερε. Την παρουσίασε με τον ίδιο τρόπο και σκοπό που παρουσίασε και τα ζώα στον Αδάμ για να τα ονομάσει. Και εκείνα τα ζώα όταν τα πήγε ο Θεός δεν έκαναν καμιά ιδιαίτερη εντύπωση στον Αδάμ. Μόλις όμως είδε τη γυναίκα είπε «Τώρα μάλιστα, αυτή είναι ίδια με μένα. Είναι κομμάτι από τον εαυτό μου, ο κατάλληλος σύντροφος με τον οποίο μπορώ να επικοινωνήσω. Αυτή θα την ονομάσω ανθρωπίνα κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι ένα κομμάτι που πάρθηκε από άνθρωπο». Δεν υπάρχει αυτή η λέξη ανθρωπίνα, αποδίδει όμως το νόημα. Λέει το κείμενο «αύτη κληθήσετε γηνή», ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη. Στη γλώσσα μας την ελληνική η λέξη γηνή ούτε παράγεται από τη λέξη ανήρ, ούτε έχει με αυτή τη λέξη κάποια ετυμολογική σχέση. Στη γλώσσα όμως την εβραϊκή η λέξη που σημαίνει γηνή, γυναίκα, παράγεται από τη λέξη που σημαίνει άνδρας, όπως όταν πούμε άνθρωπος και ανθρωπίνα, λέον και λέενα. Γι' αυτό μια αρχαία μετάφραση της Γενέσεως λέει στο σημείο εκείνο ανήρ και ανδρής. Αντί δηλαδή γηνή λέει ανδρής. Αν και η λέξη ανδρής δεν υπάρχει στα ελληνικά, όπως δεν υπάρχει και η λέξη ανθρωπίνα που είπαμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη δημιουργία του ανδρός και της γυναικός η Γένεση λέει «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού, άρσεν και θήλη επίησεν αυτόν». Λέγοντας άνθρωπο εννοεί τον άνδρα και τη γυναίκα μαζί, σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
και λέγοντας κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, εννοεί ότι έπλασε τόσο τον άνδρα όσο και τη γυναίκα εξίσου λογικούς και ελεύθερους και τους πρίκησε με τη δυνατότητα να φτάσουν σε θείο ύψος αρετής και τελειότητος, κάνοντας χρήση των δύο αυτών χαρισμάτων, της λογικής και της ελευθερίας. Από τη σύντομη ανάλυση της σχετικής εξιστορήσεως της γενέσεως βγαίνει το συμπέρασμα ότι η γυναίκα έχει την ίδια φύση με τον άνδρα, την ανθρώπινη φύση, ότι έλαβαν τόσο άνδρας όσο και η γυναίκα από τον δημιουργό τις ίδιες προϋποθέσεις για την τελείωσή τους, δηλαδή το κατ' εικόνα και το καθομοίωσιν, και είναι ίση απέναντι του δημιουργού. Είναι αναφισβήτητο λοιπόν ότι στην πρώτη πτώσεως κατάσταση υπάρχει ισότητα και ισοτιμία ανάμεσα στον άνδρα και στην γυναίκα. Η πτώση όμως των πρωτοπλάστων άλλαξε αυτή την ισότητα και ισοτιμία. Γι' αυτό και μετά την πτώση είπε ο Θεός προς την Εύα: «Προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει». Η λέξη αυτή κυριεύση σημαίνει ότι ο άνδρας θα ασκεί κυριαρχική εξουσία επάνω σου, ενώ εσύ θα έχεις υποτακτική και εξαρτησιακή σχέση προς αυτόν. Επομένως η πτώση των πρωτοπλάστων έφερε ανισότητα μεταξύ ανδρός και γυναικός. Η νέα αυτή σχέση της γυναίκας προς τον άνδρα είναι εντολή του Θεού, είναι νέα νομοθεσία η οποία ήρε την πρώτη και ως εκ τούτου είναι γεγονός αναντήρητο και αξεπέραστο. Όπως δεν μπορεί να ξεπεράσει ή να καταργήσει ή να τροποποιήσει ο άνθρωπος τον νόμο της βαρύτητος ή τους άλλους φυσικούς νόμους που έβαλε ο δημιουργός, έτσι και δεν μπορεί να ξεπεράσει ή να αγνοήσει ή να καταργήσει την ανισότητα που έφερε η απερισκεψία της γυναίκας. Εκείνος ο οποίος και μόνος μπόρεσε να άρει αυτή την ανισότητα ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε για να άρει την ανισότητα και να κάνει την γυναίκα ίση προς τον άνδρα. Ορισμένοι βέβαια σπέβδουν σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, για να στηρίξουν τη γνώμη ότι τάχα ο χριστιανισμός υποτιμά και υποβιβάζει την αξία της γυναίκας αφού τοποθετεί τον άνδρα πάνω από το κεφάλι της. Όμως αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου δεν κάνει τον άνδρα εξουσιαστή της γυναίκας, αλλά είναι απλώς μια ρύθμιση διαδικασίας και μια πρόβλεψη προστασίας. Επομένως, η μορφή της εξαρτήσεως της γυναίκας από τον άνδρα δεν έχει δουλικό και υποτιμητικό χαρακτήρα, αλλά μάλλον τονίζει την αμοιβαιότητα του σχήματος, γιατί με τη σειρά του και ο άνδρας εξαρτάται από τη γυναίκα. Είναι γνωστή επίσης και η άλλη φράση του Αποστόλου Παύλου: «Η γυνή είναι φοβείται τον άνδρα». Για κάθε άσχετο η φράση αυτή είναι απόδειξη της ανισότητας μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όμως παραβλέπουν αυτοί ότι πριν πει ο Απόστολος Παύλος αυτή τη φράση, είπε και τις υποχρεώσεις που έχει ο άνδρας απέναντι στη γυναίκα. Ο άνδρας καλείται να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπά την ίδια του τη σάρκα. Και έτσι εκείνη, ανταποδίδοντας αυτή την αγάπη, οφείλει να σέβεται και να εκτιμάει τον άντρα της. Αυτό σημαίνει το να φοβείται τον άντρα. Άλλωστε, όπου υπάρχει αγάπη, δεν έχει θέση ο φόβος, αλλά η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ας δούμε και δύο λίγων πώς βλέπει τη γυναίκα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να πούμε προηγουμένως ότι από την ημέρα που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ευαγγελίστηκε στη σεμνή κόρη της Ναζαρέτ ότι θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου, το πνεύμα της τιμής προς την ενάρετη και σόφρονα γυναίκα διαποτίζει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη και ανεβάζει την πιστή γυναίκα στο αρχαίο κάλος της, το προ της πτώσεως. Μπορεί βέβαια η διδασκαλία του Κυρίου, όπως εκτίθεται στα Ευαγγέλια, να μην εξετάζει άμεσα το πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων, αλλά αν προσέξει κανείς το πνεύμα των λόγων και ενεργειών του Κυρίου, βρίσκει δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες φαίνεται η τιμή που αποδίδει στη γυναίκα.
Μερικές φορές η προτίμηση της γυναίκας έναντι των ανδρών είναι ίση ή και ανώτερη από εκείνη των ανδρών. Ας αναφέρουμε μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις. Με όση ευκολία ο Κύριος ονόμαζε τους άνδρες αδελφούς, με την ίδια ευκολία ονομάζει και τις γυναίκες αδελφές. Παραδείγματος χάρη, λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχο 50, «Εκείνος που θα κάνει το θέλημα του πατέρα μου που είναι στους ουρανούς, αυτός θα μου είναι και αδελφός και αδελφή». Επίσης, όπως οι άνδρες Ιουδαίοι ονομάζονταν τέκνα του Αβραάμ, με μεγάλη ευχέρεια ο Κύριος χαρακτήρισε και την συγκύπτουσα γυναίκα που αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο, θυγατέρα του Αβραάμ. Όσον αφορά τη φιλανθρωπία, πάλι οι γυναίκες στα Ευαγγέλια έχουν προτεραιότητα, και μάλιστα οι φτωχές γυναίκες, όπως εκείνη η Χείρα που έριξε το δίλεπτο στον κορβανά, δηλαδή όλες τις οικονομίες της. Γυναίκες εξέλεξε ο Κύριος για να δημιουργήσει πολλές από τις παραβολές του, όπως την παραβολή της απολεστής της δραχμής, της ζύμης, των 10 παρθένων και άλλες. Ακόμη ο Κύριος γυναίκα εγκομιάζει για τη μεγάλη πίστη της. Είπε στη Χαναναία, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστη».

μαλλιά της τα πόδια, ο Κύριος είπε για αυτήν: «Όπως βλέπεις, αυτή η γυναίκα αγάπησε πολύ, γι' αυτό και τη συγχωρήθηκαν τα αμαρτήματά της». Στο περιστατικό αυτό εμφανίζεται ο Κύριος δίκαιος, αλλά και θερμός υπέρμαχος της γυναίκας. Ποιος μπορεί να αγνοήσει ακόμη την τόλμη και γενιοψυχία των μυροφόρων γυναικών σε αντίθεση με τη δειλία και τον διασκορπισμό των μαθητών του Ιησού? Παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν, οι μυροφόρες γυναίκες στάθηκαν πρώτα κάτω από το Σταυρό, όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: «Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές, απομακρώθεν θεωρούσε». Οι ίδιες αυτές γυναίκες, όταν θαύτηκε το σώμα του Ιησού, τόλμησαν και πήγαν στο μνήμα για να λείψουν το σώμα του Κυρίου με μοίρα. Γι' αυτό και ο Κύριος πρώτα σε αυτές εμφανίστηκε αναστημένος. Συμπεραίνουμε λοιπόν από αυτά ότι πριν την πτώση η ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα ήταν νομοθετημένη από το Θεό. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, μαζί με όλη τη διαταραχή της φύσεως, διαταράχθηκε και η ισότητα των δύο φύλων. Με νέα νομοθεσία του Θεού ορίστηκε η γυναίκα να εξαρτάται από τον άνδρα και να υπακούει σε αυτόν. Το καθεστώς αυτό ίσχυσε μέχρι της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Από την ενανθρώπιση του Χριστού και μετά, μέχρι και τη συντέλεια, με τη χάρη της σταυρικής θυσίας του Χριστού, γίνεται αποκατάσταση της ισότητας των δύο φύλων μόνο ηθικά και όχι φυσικά. Με τη χάρη της σταυρικής θυσίας του Χριστού, για τους χριστιανούς συζύγους, μέσα στην φυσική ανισότητα πραγματοποιείται η ηθική ισότητα. Όπως τα δάχτυλα του χεριού είναι μεταξύ τους άνισα, αλλά μέσα στην ανισότητά τους πραγματοποιείται η αρμονία και η ισότητα, ενώ αν με ένα μαχαίρι τα ευθυγραμμίζαμε θα ήταν ίσα μεν φυσικά, αλλά δεν θα είχαν αρμονία, ισότητα και χρησιμότητα, έτσι και μέσα στο χριστιανικό γάμο υπάρχει ανισότητα των συζύγων ως προς τη φύση, δηλαδή τη μυϊκή δύναμη, την αποστολή, τη συναισθηματικότητα, αλλά μέσα στην ανισότητα ανθεί η αρμονία των σχέσεων και η συμφωνία κατά πάντα, ώστε η συζυγία από συζυγική ζωή να μετατρέπεται σε μουσική συμφωνία. Οι προσπάθειες των φεμινιστικών οργανώσεων, που συνήθως στηρίζονται στον ορθολογισμό, τότε μόνο θα τελεσφορήσουν όταν θα εμβολιαστούν με το χριστιανικό πνεύμα και θα υιοθετήσουν την επί του θέματος αυτού διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Αλλιώς θα ματαιοπονούν και θα δέρνουν τον αέρα. Θα ζητούν θεραπεία στο πρόβλημα, αλλά εφόσον δεν παίρνουν το φάρμακο της πίστεως, θα βρίσκονται συνεχώς μακριά από την ποθητή θεραπεία, ζώντας το ταλάντιο δράμα. Η ισότητα των δύο φύλων είναι υπόθεση πίστεως στο Χριστό. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές.

ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός, μεγαλύτης φόδωραν, εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ειδήσων ευαλόμονος όσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θείς νεύθυν την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σκορδαστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνη εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγεί άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαδίνε πρόσωπο εν ελαίων και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ενωσεύσωση του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαβοή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότωρο και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και σα μάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντου σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθου σκότους και ηγένει τον νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις όνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Υπέρ τη άνθρωπη ειρήνη και τη σωτηρία σου ψυχολογών, κυρίω δεχόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεχόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου και του Δούλου και των Μεταπληστίων Σεβλαβία και φόβου Θεού Εκκλησιών.

0: υπέρτερο θεμισκόπου είναι ο Ιερονίμου του Κοινίου Πρεσβυτερίου και Χριστών Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Επέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσα σε Χριστό ημών αδελφότητος Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Ευχαριστώ και του Φιλοκρίστου ημών στρατού Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Πάσης μπορείς πολλές και χώρες, τον πίστη που ενταγραφτές του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Περαιτησίας έλεγε ιστορίας.

Το Πατρί και το Υιό

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες ευηνηλίου δυσυνειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες.

0: Ύστερ Ιησούς, το όπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσε. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή σου.
1: Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου ημάς καθάπρε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει

0: Κυρώσουμε την εσπερινή δέση μου, το Κυρίο.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντί να αποσώσουν ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός, εσύ η χάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την εσπέραν πάσα τελείαν Αγίαν η γενική.

0: αγίου μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Αυτός και του άνθρωπος Θεός υπάρχης, εσύ την δόξα αναπέμπομε, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύχτα αή, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το πνεύμα Τη σου.
0: Ας και παράσει.

0: βέβαια τις αλλιώς και σε λίγο πόλου σε δουλειά για φίλους που θα ήθελα να δημιουργήσω σαν σπέρα και πως ήρθα βέβαια να δώσει την απάντηση να δημιουργήσει την ευκαιρία της δουλειάς και διαλογισμό των κοινήσεων των ειδών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σταυρός

0: μην απολύσουν δούλο σου δέσπατα το ρήνο σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, αιτίον στα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχή μου, ενώτησεν τα εισήματα αληθείας όπου σώμα τη δικαιοσύνη σου, και μη σέλσεις κρίσματα του δούλου σου, ότι ούτε και οφείσαν ο Θεός πάζον, ότι κατεβίωσαν εχθρός τη ψυχή μου, εταπείνωσες γίν τη ζωή μου, εγράφησέ με σκοτεινήσον μικρούς σε όρος και κερδίσε με το θέμα μου θερά σου καρδία. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτησε πας έρχης μη μας χωρός το μελέτη. Διεπέτασα προσέτας χείλα την ψυχή μου ως γη εν υδρός. Ταχύς άκουσον Κύριε ξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου να αφήσουμε σκατεβαίνω σιλά. Ακουστών πίσω με το πρωί του Λεός ότι επισύλπησα. Γνώρισό με Κύριε οδόν εν υπορέψαμε την προσέρια την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατεύθυμον. Δίδαξό με του ποιήτω θελημάς ότι ο Θεός το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθείαν και τον ματώ σου Κύριε θύσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω θύξω στη ψυχή μου και το ελέγχισε εξολοθρέψει εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θύματα στη ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.
2: Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος σου.

Θεοτόκε, τάζει να αστεία σου λαλήνη ανάξη. Η μηγάρση πρωί στα σοπρεσβεύουσα, τη σημασέρισα το εκτό σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε έω μην ελευθερού. Ο καποστόν

Elege somos os que tomegareos, que cada Cristo os conhecemos e que salem son tu animal. E de ti o pino me autonomia, que se mantia em casar o son. O ti pino anomia no volvi nos, porque a mantia no que o me estidia pandos. Si mono e marco, que do ponerono que os e diz o posante que o fizem de rogiso, que nitisis endocrines tese, e du guarno mie sinelipsin que na martie se quiserme imitem, e du guarno alicia ni gafstadile que na crítica de sofia se dilosado, rantisme e soco que catharistisome, finisme que hiperthon alencanthisome, abutisme avalia sin que efrosin, avaliasus te ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσον ο Θεός και πνεύμα θέση γέννησον τη εγκάτσου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου άγιο μη αντανέλησε παιγμού. Απόδοσμη την αγαλία συμψωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικών στηρίξομεν. Διδάξον όμως ασοδού σου και ασεβείς επισέπισε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρία. Αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να περί την ανασύ σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν έδω κάθολο καυτώματο και ευδοκείς. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντριμμένη ταπεινωμένη ο Θεός σου δεξοδός. Αγάθη μου Κύριε τη ευδοκία θεσιών και υπολομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά πελοκατώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσία στηριώσου μόσου.

Θεός αληθώς εκβασής, γέρον εν ημών εν το κόσμο η Αποκάλυψης, ο Ραφαήλ ιερές, Νικολάο ειρήνη, οθεν ημέ.

0: Θεού στον Ευαγγείο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, Πανάκος να πρόσκομε.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Είπαν ο Κύριος και αυτοί μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπων, και βαρούν σιγά ρυθμάς σας Κύριας αυτών, και διώξουν συν παραβηγόντες της συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, έρηκε το ονοματός μου, αποβίσετε δε μήνες μαρτύριον, θέστε μου εσάς καρδίας ημών, μη προμελετά να απολογηθήνε. Εγώ καρδό σου εμισθώνα και σοφία, Υιού δινήσων και αντιπίνουτε αντιστήνε πάντες, η αντικείμενη ημή. Παραδοθήσε παιδέκι των γονέων και αδερφών, και συγγενών και φίλων, και θανατώσου συνεξιμών, και έσαι στενισούμενη υπό πάντων, δια το όνομά μου, και θρίξε τη κεφαλή ημών, που μη απόλυτε, εν τύπο μονίμων.

Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμων Εσωμάτων, ηγεσίες των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων, Ιεραρχών των Αγίων Εδόξων Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Εδόξων Εφανώσεων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης της Παρθένου, των Αγίων Γερικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Εδόξου Ιερομάρτυρος Μοκείου, των Οσίων Πατέρων Ιμών Κυρίλλου και Μεθοδίου των Φωτιστών των Σλάβων και εις Αποστόλων και του Αγίου Εδόξου Ιεομάρτυρος Αργυρίου, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων.

0: Αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της Θεοτόπου

Ελέγω, αθλήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε την κολυψάνων ημών, ευρέσι μακάρι, όθεν ημάς τιμόμεν Ραφαήλ Θεοφόρε, άμα συνικολάω και παρθένο ειρήνη, οστίους ημών προστάτας και πρέπει.

0: Επαρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Μέλημον Ιακώβ αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυριόμεθα υπερελεύου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως τρομακτιών, των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδικούντων εν υπόλοιπη χώρα ταύτη, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής ταύτη.

0: Και υπέρ των αδελφών ημών, των ενδεσδιακονίας και των δημιουργήσεων, και πάντων των ελαίων των ελεησάντων, δια τούτε και διακονισάντων, εν διαγία κεράμων ταύτη, και υπέρ σου περιεστώ τους λαού, του αδελφεχομένου παρασουμέγα, και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Κύριε ελεησόν, άνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Κραγγέλη του Ιησούς των μας.
2: Τιμιωτέρων Ερχιερβήμ και ενδοξωτέρων συγκρίτων του Σεραφείμ, να διαφθόρω στεών λόγων και ακούσαν την όντα ως Θεοτόκον σα μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Παρεστά σε κρεκρόν, Χριστό ο αληθινό θεσμό, τε πρεσβείε παραφράζουν και υπαναγωγή σε αυτό μικρό. Τι αδυνάμει του μήνυμα του οποίου στα πρώτα σα ίε των τιμίων εκπραμίων, την άμυνα σημάδων, ηγεσίε των τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου του Αγίου Ιωάννου, τον Αγίων Εδόξων Πανεφύγων Αποστόλων, τον Αγίων Εδόξων Καλλίγων Μαρτύρων, τον Ασίου και Διαφόρων Πατέρων Μόν, τον Αγίων Εδόξων Εφανών Μαρτύρων Αφαήλ Νικολάου και Ειρήνη Παρθένου, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακού Γιάννη, του Αγίου Εδόξου Ιερομάρτυρος Μοκείου, των Οσίων Πατέρων Ιμών Μεθοδίου και Κυρίλου, των Εισαποστόλων, των Φωτιστών των Σλάβων, και του Αγίου Εδόξου Ιερομάρτυρος Αργυρίου, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός του φιλάνθρωπος, ελεήμον Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο ματί σας, κέρδισε τη μνήμα στη ζωή χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και να σκύψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που τιμά και ορτάζει. Τη δεκάτη του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού.

του Αποστόλου την μνήμην πάντες, ως σωτηρίες ημέραν εφημίσομεν νυν και ευσεβώς μακαρίσομεν, αυτή γαρπάση τικουμένη ως περίλιος λάμπη, φωτός ακτίσει πάσα να χλίν εκδιώκουσα και καταλάμπουσα τους πόθο ταύτην γεραίροντας. Δύο προθήμος συνδράμωμεν ανυμνούντες, αυτόν ως χρέος. Αυτός γαρ Χριστό παρίσταται, πρεσβεύων απαύστος, υπερ πάντων ημών.

10 Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμωνο θαυμάσιος των Αποστόλων το καύχημα, ως βολής εξαστράπτους αδίλθε τα πέρατα, εκδιώκων ζώφων της πολυθεΐας, σωτηριώδες είναι αυτού και φωτοβόλης θείης διδάγμασιν, και πάντας κατεφώτισε μίαν δοξάζειν θεότηταν εν τρισήν υποστάσεσιν αδιέρετον άτμητον. Σίμων ο θεόπνευστος ο Παμφαής και υπέρτιμος των εθνών ο διδάσκαλος, σαγήν η ένθεος εκ της απολίας του βυθού ζωγρούσα, θεολογίας υψηλής ο αληθέστατος κήρυξ, άπαντας Χριστού προς την επίγνωσιν, νυν δεξιός ιστιάσαντο τα αυτού κατορθώματα προντιθείς, πανδεσίαν τερπνίν.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτή. Ζήλου επώνυμος κληθείς, Σίμων αξιάγαστε, ζηλώνε ζήλωσας Θεό το Παντοκράτορη και θείον σε θαυμάτων έμπλεον ανέδειξε, ξένων γάρ των ζήλων έχων, φερονίμος ζηλωτής μακάριε εκλήθης, και το τρόπο την κλίσιν σύμφωνον εκτίσω, δύο υψηλός υπάρχον εν μεταρσίης χωρίς σκινούμενος, πρέσβευε Θεόπτα το Λόγο Χριστό, το Θεό ημών, δωρηθήνε ημίν το Μέγα Έλεος.

Θεϊκέ Χριστέ τούτος εισήμων λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερό σταυρού πάθος. Ταιριάζει Χριστέ μου τούτο να λέγει ο Σίμων σε σένα, ζηλεύοντας το πάθος σου υπομένω το σταυρικό πάθος. Ο Σίμων αυτός που ονομάζεται και Ναθαναήλ ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίον είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του. Αυτό αναφέρει βέβαια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο συναξάρι του Μηναίου. Όμως εσφαλμένα ταυτίζεται ο Σίμων ο Ζηλωτής με τον Ναθαναήλ, αφού ο Ναθαναήλ, όπως συμπεραίνεται από τα αγιογραφικά εδάφια, ταυτίζεται με τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Ο Σίμων λοιπόν ήταν ο νυμφίος, ο γαμπρός του εν Κανά γάμου, στον οποίο είχε κληθεί ο Χριστός με τους μαθητές του. Ύστερα δε από το θαύμα που ο Κύριος επιτέλεσε τότε εκεί, δηλαδή τη μεταβολή του ύδατος σε ίνο, ο νυμφίος Σίμων άφησε την νύμφη, τον ίνο και την οικία του και ακολούθησε το θαυματουργό και νυμφαγωγό Χριστό και εντάχθηκε στον κύκλο των μαθητών του. Κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, όταν επιφύδισε το Πνεύμα το Άγιο με τη μορφή πύρινων γλωσσών στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου, βρισκόταν και ο Σίμων στο Υπερώο. Αφού λοιπόν και αυτός επλήστη Πνεύματος Αγίου, διέτρεξεν όλη σχεδόν τη γη και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέφλεξεν όλη την πλάνη της ειδωλολατρίας και οδήγησε πλήθη ψυχών στην αληθινή θεογνωσία. Συγκεκριμένα ο Σίμωνας κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Μαυριτανία και στις άλλες χώρες της Αφρικής. Ακολούθως πήγε στη Βρετανία, όπου με το κήρυγμα του Ευαγγελίου φώτισε πολλούς και τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Τελικά όμως εκεί τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον σταύρωσαν. Έτσι ο Απόστολος Σίμων ετελειώθη δια σταυρικού θανάτου και ενταφιάστηκε στη χώρα της Βρετανίας. Ο Σίμων ονομάστηκε Ζηλωτής γιατί διακρινόταν για τον πολύ του ζήλο και την θερμουργό αγάπη του προς τον Παντοκράτορα Θεό.

Σίμωνο μακάριος, διαδραμώνιστα πέρατα, ως τροχός κυλιόμενος, πάσαν γην κατέφλεξεν, ειδωλομανούσαν, και τη ευσεβία καταπυρσέψα στη λαυγής, πυρσούσαν ύψε, πιστής εν χάριτη, πάντας γάρ κατεφώτισε, μίαν δοξάζειν θεότηταν, εν τρισήν υποστάσεσιν, αδιέρετον, άτμητον.

για μερικούς μαθητάς του Κυρίου μας, όπως τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Θωμά, υπάρχουν πολλές ή αρκετές πληροφορίες στα Ευαγγέλια και στις πράξεις. Για τους άλλους όμως, της Δωδεκάδας, σώζονται ελάχιστες ειδήσεις ή και απλή αναφορά του ονόματός τους μόνο. Σε αυτούς ανήκει και ο Σίμων ο Κανανίτης ή Κανανέος ή Ζήλωτης. Στον κατάλογο των 12 μαθητών που παραδίδεται, ο Σίμων κατέχει την 11η θέση. Ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι ο Κανανίτης, ότι Κανανίτης σημαίνει κάτοικος της Κανά, της γνωστής μας Κανά, όπου ο Κύριος έκανε το πρώτο σημείο, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί. Λένε μάλιστα ακόμα ότι ο Σίμων είναι ο γαμπρός του γάμου της Κανά, που ύστερα εγκατέλειψε την ύφη και ακολούθησε το Χριστό γενόμενος μαθητής του. Ας δούμε τώρα πως ο Σίμων πήρε την ονομασία Ζηλωτής. Υπάρχουν δύο καλές εξηγήσεις. Σύμφωνα με τη μια, ο Σίμων είναι πιθανό να ανήκει στην τάξη των ζηλωτών και αυστηρών οπαδών του Ιουδαϊσμού, οι οποίοι αποτελούσαν την καρδιά της στηρίσεως του Μωσαϊκού νόμου και των Ιουδαϊκών παραδόσεων, αλλά και την καρδιά της αντιστάσεως κατά της κυριαρχίας των Ρωμαίων. Σύμφωνα με την άλλη εξήγηση, η επωνυμία Ζηλωτής πιθανόν να δόθηκε στο Σίμων από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος σαν καρδιογνώστης έβλεπε ότι η καρδιά του είναι ένα φλόγιστρο που καίει και πυρακτώνεται για τα μεγάλα και άγια πράγματα του Θεού, όπως την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα. Βλέποντας λοιπόν ο Κύριος το ζήλο της καρδιάς του, καθόλου απίθανο να τον ονόμασε Κανανίτη, δηλαδή Ζηλωτή, όπως άλλωστε ονόμασε τον Ναθαναήλ, άνθρωπο στον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, είναι αναμφισβήτητο ότι ο Σίμων ανήκε στην ομάδα των 12 μαθητών του Κυρίου μας. Και μόνο αυτό φτάνει να μας εγγυηθεί για την μεγάλη αξία της προσωπικότητάς του. Ο Σίμων σαν μαθητής του Κυρίου υπήρξε ζηλωτής. Εμείς σαν χριστιανοί ανήκουμε στους μαθητάς του Κυρίου. Λοιπόν, σαν μαθητές του είμαστε ζηλωτές. Ο καθένας σας ανακρίνει, αγαπητοί ακροατές, τον εαυτό του, και μακάρι να μην βρεθεί κανένας χλιαρός, διότι η Αποκάλυψη λέει για αυτούς ότι ο Κύριος θα τους εμέσει. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους από το λίθαργο της επαναπαύσεως της αμελίας, της χλιαρότητας, και ας ενταχθούμε στην μερίδα των κατεπίγνωσιν ζηλωτών οπαδών του Εσταυρωμένου, που για το όνομά του τα δίνουν όλα και αυτή τη ζωή τους.

10 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμων, παμακάριστε Θεού και ανθρώπων, δέδειξε πιστός μεσίτης γενόμενος, και αν είναι βήλατον ευπαρησίας της προσευχές, τη θύση μην Χριστόν μη διαλείπεις των Κύριων, πρεσβεύων πάντοτε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Την κτίσιν όσα ετός υψηπέτης διήλθες, Σίμων ιερότατε, μαθητά του Σωτήρος και Απόστολε, και την πλάνη των ειδώλων της πυρυφθόγγης σου δόγμασιν, ως ύλην πάσαν καταφλέξας, τα έθνη εξαγνωσίας βυθού προς την θείαν γνώσιν μετήγαγες, και νυν πρέσβευε Χριστό, όπως ήλεος ήλεος γεννήσεται ημίν εν τη ημέρα της κρίσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Αλφιώσει και γλώταν εξαφυρέθη, τη ψυχική γλώτη σε δοξάζει λόγε. Ο Αλφιός, αν και του έκοψαν την γλώσσα, σε δοξάζει λόγε με της ψυχής τη γλώσσα. Ο φιλάδελφος, φιλαδέλφος το ξύφι, συν της αδελφής θείο νεύρα το στέφος. Ο φιλάδελφος δια του ξύφους, φιλαδέλφος βρήκε με τους αδελφούς το θείο στεφάνι. Όπτου φαγών πριν σώτερ ηχθείος μέρος, εκ τηγάνου Κυπρίνων ιδέως δέχου. Σωτήρα μου, εσύ που έφαγες πριν μερίδαν από ψάρι ψημένο, δέξου με ευχαρίστηση τον Κυπρίνο από το τηγάνι.

οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος, τους οποίους η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει. Ήταν αδέλφια κατά σάρκαν και κατάγονταν από την χώρα των Βασκάνων, από την πόλη των Πρεφακτών. Προέρχονταν από αριστοκρατική γενιά και ήταν πάρα πολύ πλούσιοι. Ο πατέρας τους ονομαζόταν Βιτάλιος και ήταν κυβερνήτης της χώρας αυτής. Είχαν λάβει χριστιανική ανατροφή με τη μελέτη των θείων γραφών που τους δίδαξε ένας Άγιος κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Διονύσιμος. Τους Αγίους αυτούς τους συνέλαβε κάποιος ονόματι Λιγγελίων, ο οποίος εστάλει από τη Ρώμη με γράμματα βασιλικά, και αφού πρώτα τους εξέτασε ο ίδιος, τους έστειλε στη Ρώμη στον αυτοκράτορα Λυκίνιο. Εκείνος τους παρέδωσε στο Βαλεριανό να τους εξετάσει. Ο δε Βαλεριανός τους έστειλε στους Ποτιόλους στον ηγεμόνα Διομήδη, και εκείνος τους έστειλε στον Τέρτυλο, τον ηγεμόνα της Σικελίας. Καθένας δε από τους παραπάνω ηγεμόνες ανέκρινε τους Αγίους, υποβάλλοντάς τους σε πολλά βασανιστήρια. Ήταν δε τόσο σκληρά και αβάσταχτα τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν οι Άγιοι Μάρτυρες, ώστε σε ένα και μόνο να υποβαλόταν κάποιος, πολύ γρήγορα θα απέκαμνε ή μάλλον θα πέθαινε εξαιτίας του. Τελικά οι Άγιοι Μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος δέχτηκαν από τον Τέρτυλο το μακάριο τέλος του μαρτύριου. Ο Αλφιός ετελειώθη με αποκεφαλισμό, ο Φιλάδελφος ξαπλωμένος σε πυρακτωμένη σχάρα και ο Κυπρίνος σε πυρακτωμένο τηγάνι.

θωρακισάμενη την πανοπλίαν Χριστού και ενδύσαμενη όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού ανδρικός κατεβάλετε, προθύμως τη ελπίδη γάρ τη ζωής υπομείνατε, πάσας των τυράννων πριν απειλάστε και μάστιγας, δύο και τους στεφάνους εδέξαστε, μάρτυρες Χριστού, καρτερόψυχοι.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 10 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ησυχίου του ομολογητού. Τον βίον ησύχιος άγων ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Ο ησύχιος έζησε τη ζωή του με πραότητα και ησυχία και εν συνεχεία παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Όσιος ησύχιος καταγόταν από τα άδραπα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας. Ήταν αγαθός και πράος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο χαρακτήρας και η πολιτεία του συμφωνούσε με ό,τι σήμαινε και το όνομά του, δηλαδή το ησύχιος. Ο ησύχιος παρακάλεσε το Θεό να του υποδείξει κατάλληλο τόπο, προκειμένου να πάει εκεί να μονάσει και έτσι να τον υπηρετήσει και να τον ευαρεστήσει. Και όντως ο Θεός άκουσε την παράκληση του Οσίου και του υπέδειξε με θεία αποκάλυψη να πάει προς τα μέρη της θάλασσας και να κατοικήσει στο όρος που ονομάζεται του Μαΐωνος. Ο ησύχιος τότε πήγε στο όρος εκείνο και διέμενε πάρα πολλά χρόνια. Έπειτα έφυγε από εκεί και πήγε κοντά σε μια πηγή, όπου και κατασκεύασε ένα μικρό ναό επωνόματι του Αγίου Ανδρέα. Στον τόπο δε εκείνο ο Όσιος ησύχιος, αφού πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του εν ασκήση και καρτερία και επιτέλεσε πολλά θαύματα, εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 10 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίου.

10 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. «Έι και Χριστέ τούτος η Σίμω λέγειν, ζήλων πάθος σον καρτερός σταυρού πάθος, εν ξύλο αμφετάθη Σίμων δεκάτη μεγάθυμος». Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Ο φιλάδελφος φιλαδέλφος το Ξύφι, συν της αδελφής θείον έβραντο Στέφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, τον βίον ησύχιος, άγων ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Σήμερα ακόμα ο Όσιος Πατέρας μας Λαβρέντιος εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντάς οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' πρώτε έλους τρόπους του μετανοήνση.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, διδαχές περί υπομονής. Με ρωτάς που βρίσκω τον ζήλο, μα νομίζεις πως έχω πάντα ζήλο. Να ξέρεις όμως το εξής, από την ώρα που εγκαταλείπεις το σπίτι σου και αφιερώνεσαι στο Θεό να ζήσεις ως μοναχός, πρέπει να το έχεις πάρει εκ των προτέρων απόφαση ότι θα τυραννιστείς. Κι εγώ το είχα βάλει αυτό καλά στο νου μου, επειδή είχα διαβάσει προηγουμένως τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, που είχα ως πρότυπό μου, είπα, «Και αν ακόμη υποστώ τα βάσανα που υπέστην αυτός ο Άγιος, θα υπομείνω, και αν ακόμη μείνω άστεγος μέσα στους δρόμους, και αν ακόμη αρρωστήσω, και αν οτιδήποτε πάθω, όλα θα τα υπομείνω. Θα τα υπομείνω όλα χωρίς γονγκισμούς για την αγάπη του Χριστού και τη σωτηρία της ψυχής μου». Αυτήν την υπόσχεση που έδωσα εξ αρχής στον εαυτό μου την έχω πάντα κατά νου και έτσι στερεώνομαι στις δοκιμασίες. Ήταν κάποιος μοναχός που γόγγιζε επειδή έμενε σε μέρος απόμακρο και έπρεπε να κουβαλά για τις ανάγκες του νερό από πολύ μακριά. Μια μέρα ενώ περπατούσε μεταφέροντας νερό, συνάντησε κάποιος στο δρόμο του. «Ποιος είσαι?» τον ερωτά. «Είμαι άγγελος Κυρίου», του αποκρίνεται, «και με έστειλε ο Θεός να μετρώ τα βήματά σου για να πάρεις την ανταμοιβή σου ανάλογα με την υπομονή σου». Και αμέσως ο άγγελος εξαφανίστηκε. Σκέφτηκε ο μοναχός και είπε, «Αν με το να διανύω αυτή την απόσταση ο Θεός έστειλε έναν άγγελο να μετρά τα βήματά μου και μου επιφυλάσσει μισθό, συμφέρει όχι μόνο να μη γονγκίζω, αλλά με τα χαράς να υπομείνω και άλλους σκόπους, ακόμα μεγαλύτερους». Γι' αυτό και εγκατέλειψε το κελί του και έκτισε άλλο πολύ πιο μακριά από την πηγή του νερού. Τώρα έρχεσαι εσύ και παραπονιέσαι πως ανεβοκατεβαίνεις καθημερινά πολλές φορές τις σκάλες για να εκπληρώσεις την αποστολή στην οποία σε ένταξε ο Θεός. Αν όμως έχεις κατά νουν ότι για κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις κερδίζεις και ένα στεφάνι, αν λέγω πίστευες στις επαγγελίες του Θεού ειλικρινά, δεν θα γόγγιζες, δεν θα κουραζόσουν, αλλά θα ένιωθες ότι έχεις φτερά και τροποντινά θα πετούσες, εκτελώντας με τα χαράν την υπηρεσία σου. Όταν κάνεις υπομονή και δεν γονγκίζεις, να είσαι σίγουρος ότι θα λάβεις μισθό πνευματικό, όχι μόνο τώρα, αλλά και στην αιωνιότητα. Αν όμως γονγκίζεις, χάνεις τον μισθό σου αυτό και σου μένει και από πάνω και ο κόπος. Αν σου πει ο λογισμός, «Μα εγώ κοπιάζω περισσότερο από τους άλλους και όμως με αδικούν και με περιφρονούν» και τα παρόμοια, «Συ να λέγεις τον λογισμό σου, μα εγώ δεν κοπιάζω αποβλέποντας το να πάρω μισθό σε τούτη τη ζωή. Για την βασιλεία των ουρανών είναι που εργάζομαι και για τούτον υπομένω». Όταν ζεις έχοντας πάντοτε αυτή την ελπίδα των μελλόντων και αιωνίων αγαθών, θα αισθάνεσαι σαν ελεύθερο πουλί που πετάς στους ουρανούς. Να θυμάσαι εκείνο τον μοναχό που κάθε βράδυ μετά το απόδειπνο έπρεπε απαραίτητος να πάρει τις συμβουλές και την ευλογία του γέροντά του και μετά να πάει για ύπνο. Μια νύχτα είχε ξένους στο μοναστήρι οι οποίοι συνομιλούσαν με τον γέροντα και η ώρα προχώρησε. Ο υποτακτικός περίμενε
Και όταν αποσύρθηκαν οι ξένοι, πήγε στο γέροντά του για την συνηθισμένη ευλογία. Σαν του μιλούσε όμως ο γέροντάς του, αποκοιμήθηκε. Αλλά ο καλός υποτακτικός δεν το θεώρησε ορθό να τον ενοχλήσει και να τον ξυπνήσει. Το να φύγει όμως χωρίς να πάρει την καθιερωμένη ευλογία από τον γέροντά του, πάλι δεν το έκρινε ορθό. Έτσι στεκόταν υπομονετικά κοντά στον κοιμόμενο γέροντά του και περίμενε.

έφυγε το κελί του. Τότε ξαναπήρε τον γέρονταν και πάλι ο ύπνος και είδεν τον υποτακτικό του να έχει 7 στεφάνια πάνω στο κεφάλι του. Και όταν αργότερα ρώτησε τον υποτακτικό του τι λογισμούς είχε ενώ περίμενε δίπλα του εκείνο το βράδυ, αυτός του ομολόγησε ότι 7 φορές τον παρεκκίνησε ο λογισμός να φύγει ή να παρενοχλήσει τον γέροντα. Αυτός όμως δεν συγκατένευσε ούτε στον ένα ούτε στον άλλο πειρασμό, αλλά περίμενε υπομονετικά και αγόγγιστα, και με τον τρόπον αυτό κέρδισε 7 στεφάνια στους ουρανούς. Έτσι και εσύ, παιδί μου, αν υπομένεις αγόγγιστα τους κόπους της παρούσης ζωής, θα κερδίσεις την αιωνιότητα. Κάποιος πολύ πτωχός, αλλά όμως πιστός και υπομονετικός άνθρωπος, πήγε κάπου να ζητήσει ελεημοσύνη. Στον δρόμο νυχτώθηκε και θέλησε να ξαπλώσει για να κοιμηθεί. Μαζί του είχε μόνο ένα ψαθί. Τοποθέτησε το μισό από κάτω και με το άλλο μισό σκεπάστηκε. «Ω, δοξάζω σε Θεέ μου», έλεγε και ξανάλεγε. «Πόσοι είναι εκείνοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στις φυλακές, ξαπλωμένοι πάνω σε υγρές πλάκες και με τα πόδια τους ακίνητα, δεμένα με αλυσίδες, ενώ εγώ μπορώ και απλώνω τα πόδια μου ελεύθερα σαν τον βασιλιά». Τέτοιους καλούς λογισμούς έκανε και τέτοια ευχάριστα λόγια έλεγε και χαιρόταν. «Σε ερωτώ, επάνω στο ψαθί μπορείς να ζεσταθείς?» Και όμως ο καλοπροαίρετος και υπομονετικός αυτός άνθρωπος κατόρθωνε με τους καλούς του λογισμούς να διώχνει τις κακές σκέψεις και τον γονγκισμό, και όχι μόνο να μην δηλητηριάζει την ψυχή του με ψημυρώντας και διαμαρτυρόμενος, αλλά επιπλέον χαιρόταν. «Είτε σε κατηγορούν, είτε θυμώνουν εναντίον σου, σύ όλα να τα υπομένεις, και μάλιστα όχι με πνεύμα δειλίας, αλλά με πνεύμα υπομονής και με πίστη στην αγάπη του Θεού. Να προσέχεις όμως τους λογισμούς σου, μήπως με τον νουν σου κατακρίνεις ή μέσα στην καρδιά σου οργιστείς ή και ψυχρανθεί η αγάπη σου απέναντι στον αδελφό σου που σε θύμωσε ή σε κατηγόρησε. Γιατί τότε χάνεις τον μεγάλο μισθό που σου επιφυλάσσει ο Θεός. Χωρίς την ελπίδα της μέλουσας ζωής δεν μπορείς να υπομένεις τις δοκιμασίες που σου συμβαίνουν στην παρούσα ζωή. Τόσους κόπους κάνει ο άνθρωπος για να κερδίσει πρόσκαιρα και μάταια αγαθά. Λοιπόν, για να κερδίσει τα απείρως ανώτερα, αυτά που ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ητίμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν, δεν πρέπει να υπομένει με τα χαράς κάθε προσωρινή θλίψη και εφήμερο πειρασμό, όσο και αν αυτά του φαίνονται δυσβάσταχτα. Λέγει η Γραφή, «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμών, ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται των στέφανων της ζωής». Με μια στενοχώρια που μας συμβαίνει εξαντλείται κάποτε η υπομονή μας, νομίζουμε πως χανόμαστε. Όμως ο Απόστολος Παύλος μας λέγει, «Ούπο μέχρι αίματος αντικατέστητε προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενη». Αυτό σημαίνει ότι για να πετύχουμε την σωτηρία μας πρέπει να υπομείνουμε και να κοπιάσουμε τόσο όσα να χύνεται το αίμα μας. Και όμως εμείς τόσο εύκολα χάνουμε την πίστη μας και όλο και γονγκίζουμε με τις δοκιμασίες της ζωής. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να χύσεις

Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τες ασθενείες ημών. Ένα και εντρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεσιν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νίκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πνευρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και θεϊμόν. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη μου και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύν να αγαλιάσονται αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη ανταλέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευεστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις χυμόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, εμώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσε όλου τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνεπιμετωπή.

0: Εμείς ενημερώνουμε αρχείων MLS εν πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα πως έτας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη Δρόση. Ταχύς άκουσο αν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μισλάκων. Ακουστών πίσω αν το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω αν μου κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς σε κατέφυγον. Διδάξω αν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα νη ψήθη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Παρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίνεν γενεά και

Ορίζει ειλικρινής εξομολόγηση των αμαρτιών και αναδείχθηκε στη συνέχεια ζωντανός κήρυκας του μεγάλου γνώστη αυτής της ιδέας. «Ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλα όσα έκανα», είπε στους συμπατριώτες της. Τους ξυπνά την επιθυμία να βγουν και να πιαστούν στο δίχτυ του Ιησού. «Πόρνη», με συνείδηση Αποστόλου, που έγινε από τους Αποστόλους πιο δυνατή. Γιατί οι Απόστολοι περίμεναν να συμπληρωθεί ολόκληρη η Θεία Οικονομία και τότε άρχισαν τα αποστολικά τους κηρύγματα. Η πόρνη όμως, πριν από το πάθος και την Ανάσταση, ευαγγελίζεται το Χριστό. Μεγάλο παράδειγμα προς μίμηση μας άφησε η αμαρτωλή γυναίκα της Σαμάριας. Πολύ το λογαριάζουμε και το φοβόμαστε να φανούν οι αμαρτίες μας μπροστά στους ανθρώπους. Ο εγωισμός, βλέπετε, δεν μας αφήνει να φωνάξουμε τα κρίματά μας και ούτε καν να τα πούμε στον εξομολόγο μας. Μας αρέσει να μιλάμε γενικά και ακαθόριστα. Το συγκεκριμένο μας τρομάζει. Εκείνη όμως φώναξε μπροστά σε όλους: «Ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλα όσα έκανα». Και ενώ ο Κύριος της είπε μονάχα για την πορνεία, εκείνη λέει: «Μου είπε όλα όσα έκανα». Ο εγωισμός είναι πάντα το πιο μεγάλο εμπόδιο της απομακρύνσεως του ανθρώπου από το Θεό. Δεν μας αφήνει να καταλάβουμε τις αμαρτίες μας, όπως δεν άφησε τους πρωτόπλαστους μέσα στον Παράδεισο. Ωστόσο, οι καλές μας σχέσεις με το Θεό θα εξαρτηθούν από το μεγάλο γεγονός της αυτογνωσίας, από τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Την αμαρτία δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν κάτι το γενικό και αφηρημένο, αλλά σαν συγκεκριμένη και ουσιαστική φθορά. Ο Κύριος σε κάθε περίπτωση μιλούσε για την αμαρτία, τη μετάνοια και τη συγχώρηση. Τα άλλα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε σωστά μόνο όταν μεταστραφούμε εσωτερικά. Την όλη ιστορία της ζωής μας θα την εξηγήσουμε σωστά ανάλογα με το αν πιστεύουμε ή όχι στην πραγματικότητα και τη βαρύτητα της αμαρτίας. Ειλικρίνεια λοιπόν στην εξομολόγηση, ειλικρίνεια και ταπείνωση. Οι αμαρτωλές πράξεις αποτελούν χλεβασμό και ύβρι που απευθύνονται στο πρόσωπο του Κυρίου. Προς τι λοιπόν ακριβόμαστε και από ποιον?

Δώσ' μη το είδο ορτοζών. Μακάρι να πούμε αύριο. Θα ακούσουμε την απάντηση. Εγώ είμαι. Μακάρι να πάμε εκεί. Και αν πάμε εμείς, δεν θα πάμε μόνοι. Θα ακολουθήσουν και άλλοι που θα δούνε τη δική μας λάμψη στο πρόσωπό μας και θα έρθουν χωρίς να τους πούμε τίποτα. Θα έρθουν από μόνοι τους και θα βρούνε και αυτοί και θα ξεδιψάσουν και αυτοί.

Η εκπομπή μας για άλλη μια φορά έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε μαζί μου, να σας ευχαριστήσω για τα τηλεφωνήματά σας. Σε όσες ευχές μου δίνετε, αντεύχομαι και εγώ το ίδιο για σας. Τον ήχο σήμερα φρόντισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, ενώ στα τηλεφωνήματά σας απαντούσε η Θεοδώρα Παντελιού.

Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσης ζών, ότι κατεδίωξε

εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με

Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισό με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Άνονται, το έκτο όπλο, η έκτη αίσθηση της γυναικός είναι διαίσθηση. Διαισθάνονται ότι ο Χριστός μας τις αγάπησε άδολα και τις ετοίμησε πρεπούμενα. Γι' αυτό έστω και αν δεν το ξέρουν ακόμα, ασυνειδήτως πηγαίνουν στην εκκλησία τι, να τον ευχαριστήσουν. Και εκείνες έτρεξαν στον τάφο του να τον μυρίσουν με μοίρα και να συμπληρώσουν τις νεκρικές τιμές του εμπόλεμα την Παρασκευή, επειδή ήρθε το Σάββατο και έγιναν όλα βιαστικά. Πήγαν εκείνες με αγάπη, με ευγνωμοσύνη, με πνεύμα θυσίας, με ηρωικό φρόνημα και με γενναιότητα περισσή στον τάφο του Κυρίου. Την ώρα που οι μαθητές πήγαν του Ιωάννου, πάντες αφέντες αυτών έφυγαν. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και ο Ιησούς έχει πει την αναπανάληπτη κουβέντα. Ο εμβλέψας γυναική προς το επιθυμείς αυτής, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Και σημειώνει κάποιος λογοτέχνης προπερασμένου αιώνα ότι εδώ ο Χριστός θέλησε να τιμήσει τη γυναίκα και να πει ότι η γυναίκα είναι κατ' εικόνα, όπως και ο άνδρας, και καθομοίωσή μου. Και η γυναίκα είναι τιμία και σεβαστή και δεν είναι ούτε σκεύος ειδονής, ούτε άλλο τι. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε εδώ τον Χριστό να συνομιλεί με τα γυναικός Σαμαρίτιδος. Μάλλον πήγε για αυτήν. Λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου στο 4 κεφάλαιο, έδιγαρ αυτόν δια Σαμαρίας διέρχεστε. Το παίρνουμε και κατά τον τρόπο ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος, αλλά τον παίρνουμε και κατά άλλον και για τον σκοπόν. Πήγε να βρει εκείνη την θηρευωμένη υπό του πολεμήτωρος εχθρού.
1: Άλλωστε, όπως είπατε και προηγουμένως, η Σαμαρίτιδα αναζητούσε τον Μεσσία, τον έψαχνε.
0: Μέσα από τις γραφές, μέσα από τα σημεία των καιρών βεβαίως. Έψαχνε τον Μεσσία, γι' αυτό του λέει στη συνέχεια του διαλόγου. Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, είδα μόνο προγιώτα, ξέρω καλά. Ο λεγόμενος Χριστός, αυτός θα μας τα πει όλα. Διάβαζε τις γραφές και μάλιστα η Σαμαρίτιδα είχε μόνο την πεντάτευχο του Μωυσέως. Αλλά λέει στην πεντάτευχο Μωυσής ότι θα σας στείλει στους Ιουδαίους και Εβραίους, θα σας στείλει ο Κύριος προφήτην ως εμέ. Συγκρίνεται με τον προφήτη Μωυσή ο Χριστός και βρίστε βέβαια ασύγκριστος. Τα λέει αυτά προς Εβραίους επιστολή. Γιατί είναι και νομοθέτης και μεσίτης και ελευθερωτής. Όπως ο Μωυσής, αλλά εδώ στον υπέρτατο και απόλυτο βαθμό. Μεσίτης, ταξί Θεού και ανθρώπων και Μεσσίας. Παρότι είναι εκ της ακουστικής παραστάσεως, σημαίνει ακριβώς και αυτόν ο οποίος μεσιτεύει. Χριστός μεσίτευσε και μεσιτεύει και είναι ο άκρος αρχιερεύς και είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τότε η Παναγία τι είναι, μεσίτρια στο μεσίτη Χριστό. Γιατί μας κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι έχουμε μεσίτρια και την Παναγία, ενώ εις μεσίτης υπάρχει. Το λέει προς Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Αλλά η Παναγία είναι μεσίτρια στον Χριστό, γι' αυτό λέει και σε μεσίτρια αν έχω. Το σε μεσίτρια είναι σχήμα εκ του ενωμένου. Έχω μεσίτη το Χριστό στο Θεό, αλλά και σε μεσίτρια έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Εδώ είναι το Χριστό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό να τιμά απόλυτα τη γυναίκα, να τη βάνει στο ύψος της και να τις φέρετε υπέροχα και μοναδικά. Γι' αυτό και οι γυναίκες, καθώς και οι άντρες φυσικά, μην κατηγορηθώ από κανένα, κυριολεκτικά λατρεύουν τον Χριστό και γεμίζουν τις εκκλησίες μας. Γιατί πάρα πολλά προσφέρουν οι γυναίκες στις εκκλησίες μας, στους ναούς μας, σε ενορίες μας, μητροπόλεις μας. Πάρα πολλά προσφέρουν. Και τα περισσότερα εμείς οι άντρες ούτε τα βλέπουμε, ούτε τα καταλαβαίνουμε, ούτε τα αισθανόμεθα. Αλλά βλέπει ο Κύριος, ο οποίος θα τους αποδώσει το δίκαιο και πλήρη μισθό τους. Και ευχαριστούμε τη μεγάλη μητέρα μας την Παναγία και όλες τις υπόλοιπες μητέρες μας, τις δικές μας, τις εδώ και τις μητέρες όλου του κόσμου. Ας έχουμε την ευχή τους και την αγάπη τους και πρώτα και κύρια τις υπεραγίες Θεοτόκου όλοι μας.

0: Αναζητούσε το κάτι άλλο η Σαμαρίτιδα, αυτό το διαφορετικό, αναζητούσε το Μεσσία και τελικά τον βρήκε.
1: Βεβαίως, τον αναζητούσε, παρότι όπως είπαμε και στην αρχή ήταν αμαρτωλή και δυσκολεμένη, είχε 5 άντρες, είχε και τον παράνομο. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη φορά και τη φόρα της προς τον Θεό. Όλα αυτά είναι τόσο λίγα, ακόμη και οι αμαρτίες μας, που δεν φτάνουν να μας γεμίσουν, να μας ικανοποιήσουν, να μας δικαιώσουν. Όχι. Έτσι τόπος εστί. Και ο τόπος αυτός είναι ο τόπος του Θεού. Είναι ο τόπος του Κυρίου. Η ψυχή έχει γίνει από τον Χριστό, από τον Θεό, για τον Θεό. Και είναι ανήσυχος όταν απαυθείς αυτόν. Κανένας μισθός επίγειος, θετικός ή αρνητικός, δεν μπορεί να μας κρατήσει και να μας δέσει τα μουράγια της γης, όταν η ψυχή έχει μέσα αγάπη και έρωτα καλού, όταν η ψυχή είναι γη καλή και αγαθή και μπορεί να περιπλακεί σε δυσκολίες, σε αμαρτίες, σε οτιδήποτε. Δεν χάνεται όμως αυτή η φορά προς τον Κύριο. Και ο Κύριος που βλέπει τα έσκατα βάθη του ανθρώπου, αυτό το παρατηρεί. Και γι' αυτό κίνησε, πηγαίνοντας στη Γαλιλαία, περάσει από τη Σαμάρια για να βρει αυτή τη γυναίκα που τον έψαχνε. Αυτή τη γυναίκα που τον αναζητούσε. Αυτή τη γυναίκα που μελετούσε τις γραφές. Αυτή τη γυναίκα που τον ήθελε. Πήγε εκεί. Και αυτό μας ηρεμεί και γαλινεύει τις υπάρξεις μας όταν το σκεπτόμεθα ότι ο Χριστός μας, όπου και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε, είτε μόνοι, είτε με δυσκολία, είτε με οτιδήποτε, μας βλέπει. Εκείνο το ηλαρό βλέμμα της αγάπης και της στοργής και της καλοσύνης και της αφάτου τρυφερότητος είναι πάνω από την ψυχή μας. Βλέπει στα βάθη της καρδιάς μας. Και εκείνα που εμείς ούτε καν γνωρίζουμε, ούτε καν υποπτευόμεθα, ούτε καν ξέρουμε. Τα βλέπει όλα. Και ότι ηρεμούμε. Και θα θέλαμε όλοι να πούμε τον κρυφό μας πόνο, τη δυσκολία μας, το παραπονό μας, οτιδήποτε. Να βγει από πάνω μας, να το μάθει κάποιος, να το απειθώσουμε αλλού. Γι' αυτό είπα, είναι ο άνθρωπος όν εν διαλόγο και όν εν αναφορά. Και τότε, ξέροντας ότι ο Χριστός μας τα γνωρίζει όλα, ηρεμούμε. Ό,τι και αν έχουμε. Πόνο σωματικό, ψυχική πληγή, δυσκολία άλλη, εσωτερική, εξωτερική κατάσταση, τρικυμίες. Ηρεμούμε. Ηρεμούμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Διάβαζα κάποιος ένα βιβλίο, ένας χριστιανός είχε πάει στο βουνό για κάποια δουλειά, ξεχάστηκε όμως, πέρασε η ώρα και ανοίχτωσε και δεν έπρεπε να γυρίσει. Και άρχισαν τα τσακάλια να ουρλιάζουν και οι λύκοι να ορίονται και αυτά. Και λέει τώρα, Χριστέ μου, εσένα έχω. Εσύ με βλέπεις. Εσύ με προστατεύεις. Πήγε κάτω από ένα βράχο, σταύρωσε και τον τόπο και ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Και λέει, αισθάνθηκα εκείνη τη νύχτα τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Ήμουνα μέσα στην αγκαλιά του Χριστού μου. Και αυτό το ένιωθα, το αισθανόμουν. Παρότι γύρω τα στοιχεία της φύσεως και τα άγρια ζώα έκαναν αυτό που έκαναν. Και το πρωί που ξύπνησα, τον ευχαρίστησα. Ξύπνησα γιατί με χτύπησε ο ήλιος. Ο άλλος ήλιος, ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, το φως του κόσμου. Καθώς βρισκόμουν στη θεία του αγκάλι, μου έδινε θαλπορή άφατη και ασφάλεια μέγιστη. Αυτή η πίστη. Τρύπωσε στην αγκαλιά του Χριστού ο άνθρωπός μας, στο βουνό, μόνος, μέσα στα τσακάλια και στους λύκους, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ερημιά. Τρύπωσα, λέει, στην αγκαλιά του Χριστού και καθόμουν. Αυτή είναι η πίστη.
0: Μου θυμήσατε και κάτι άλλο που μας είχατε διηγηθεί όταν μιλούσαμε για το Θοδωράκι τον Κολοκοτρώνη, για το γέρο του Μοριά, που όταν πριν από μία μάχη τον είχαν εγκαταλείψει πολλοί, μας έλεγε ότι έμεινε μόνος του στο βουνό με το άλογό του και με το Θεό.
1: Μάλιστα. Το λέει στα απομονέματα, στα συμβάντα. Το λέει εκεί. Βέβαια, έμεινα μόνος στο βουνό με το Θεό και με το άλογο μου. Βέβαια, Θεοδωράκης, αν τον αναφέραμε, ήταν φιλόθεος. Μεγάλη πίστη, βαθιά πίστη. Λίγοι είχαν την πίστη που είχε ο Θοδωράκης. Και αυτή τον στήριζε. Αυτή τον γλίτωνε. Πόσες φορές είχαν βουλευτεί τη ζωή του. Αμέτρητες φορές. Και όμως ο Θοδωράκης έζησε. Και ελευθέρωσε την πατρίδα μας. Το οφείλουμε. Γιατί κανείς δεν μιλάει σήμερα για την πατρίδα μας. Το έθνος μας. Βγήκε από τα μία μάτων. Ήταν φιλόθεος και φιλόπατρης, φίλος της πατρίδος και φιλάνθρωπος. Ξέρουν πολλοί ένα φιλάνθρωπο, είμαι φιλάνθρωπος ο Δωράκης. Και το έχουμε πει κι άλλη φορά όταν έγινε η σφαγή στην Πολιτσά, ελεηνολογούσε τον εαυτό του. Δεν του άρεσε αυτό. Έγινε εξ ανάγκης. Και οι Έλληνες ευγάλαν τους καημούς και τα βάσανε 300 χρόνων. Δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Γιατί ο καθένας έχει το αίτημα της δικαιοσύνης μέσα του. Και ο θήτης και το θύμα. Και καμιά φορά τακτοποιούνται όλα. Έρχεται η ώρα. Φιλάνθρωπος ο Θοδωράκης. Είχε μπέσει ο Θοδωράκης. Όταν λένε το λόγο, τον έδινε. Ήταν συμβούλιο ο λόγος του Θοδωράκη. Και όπως λέει ένας σοφός του περασμένου αιώνα Ευρωπαίος, αληθινός φίλος του ανθρώπου είναι μόνο ο φίλος του Θεού. Και αυτός ήταν η ψυχία του. Βεβαίως. Είναι ο φίλος του Θεού. Μπορεί να το έχεις μπέσα. Και θυμάμαι εδώ τον Μακάριο Ιωσήφ, τον Μπάγκαλο. Τον ευτυχέστατο Μακάριο εδώ. Λοιπόν, όταν τον πήγαν στην Αίγυπτο οι αδερφοί του και τους είπε ποιος είναι, στο τέλος αναγνωρίστη δηλαδή από τους αδελφούς, φανέρωσε τον εαυτό του. Ταράχτηκαν, τα χρειάστηκαν, ήταν ένοχοι.
0: Φοβήθηκαν.
1: Έτσι, γιατί μεγαλύτερο κατήγορο στη συνείδησή μας, μπορείτε να είναι μέσα. Το απ' έξω μπορεί να το ξεγελάσει, το μέσα πόσο ξεγελάσει. Και τι του είπε, μη φοβήστε. Του γάρ Θεού είμαι εγώ, γιατί εγώ είμαι του Θεού. Είμαι του Θεού. Δεν σας δαγκώσω. Όχι. Σας συγχωρώ. Σας αγαπώ. Και θα σε ευεργετήσω. Σε ευεργετήσω όσες φορές και σε ευεργετήσω κάθεστε εδώ. Είστε δικοί μου. Γι' αυτό είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Το αθώο και ανεξικάκου Ιησού Χριστού. Ο Ιησού Πάγκαλος. Γι' αυτό τον εορτάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα. Μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα με Ιησού Πάγκαλο. Πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Πολύ σπουδαίο η αγάπη. Διάβαζα από το συναξάρι του Αγίου Επιφανίου. Άγιος Επιφάνιος γεννήθηκε το 310 στην Παλαιστίνη. Σε Αγίου Τόπου. Ήταν Ευρώπουλο. Εξ Εβραίων γονέων. Και μεγάλωνε με την εβραϊκή θρησκεία. Μια μέρα εκεί που πήγαινε με το γαϊδουράκι σε ένα θέλημα, έπεσε και τσάκι στο πόδι του. Το συνάντησε ένας χριστιανός, το σήκωσε, έκανε θερμή προσευχή και έγινε καλά το πόδι του. Απόρρισε το παιδί, λέει, καλά πώς έγινε έτσι. Του λέει ο Ιησούς Χριστός. Μα ο Ιησούς Χριστός λέει αυτό. Εγώ δεν ξέρω, παιδί μου, εγώ ξέρω ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού έγινε καλά. Τώρα εσύ μην το δέχεσαι. Πες ότι έκανα εγώ. Είναι ωραίοι οι χριστιανοί όταν έχουν το μυαλό τους και είναι ισορροπημένοι. Πολύ ωραίοι. Και είναι ευλογημένοι παρακυρίου. Άλλη μέρα λοιπόν πήγε στον δρόμο και βλέπει έναν καλόγυρο. Και τι κάνει ο καλόγυρος. Συναντήθηκε με έναν που ήταν τελείως γυμνός. Δεν είχε τίποτε. Φτωχός. Και τι κάνει ο καλόγυρος. Βάζει το χιτόνα του και τον φοράει στο φτωχό. Πάρα παιδί μου, του λέει. Του Ιησού είσαι κι εσύ. Και ο άλλος έμεινε σχεδόν γυμνός και έφυγε. Μπορεί να είναι αυτά ο Επιφάνιος. Λέει, εδώ είναι η αλήθεια. Να την κάνει ο καλοπροαίρετος άνθρωπος, όποια είναι. Και ευρέως ψυχή έχει, λέει ο Παδιαμάτης. Όποια είναι ο καλοπροαίρετος. Και τι έγινε μετά, τα άφησε όλα. Πήγε βαφτίστηκε, έγινε χριστιανός. Πήγε, έφτιαξε ένα μοναστήρι και στην Παλαιστίνη. Και φτάσει σε μέτρα αγιότητος. Και λαούσε όλους. Να την Ορθοδοξία, να του. Αυτό γίνεται πάντα. Και στην Κύπρο, όταν εκενώθηκε ο θρόνος, εκοιμήθηκε ο επίσκοπός του, είχαν ακούσει για τον Επιφάνιο και πήγαν τον έφερε σηκωτών. Και τον έκανε επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου. Και αργότερα που υπήρχαν προβλήματα με τον Γιάννη του Χρυσόστομου, είχε δημιουργηθεί μεγάλη αυτή η δυσκολία. Και οι Άγιοι έχουν τις δυσκολίες, αλλήμον ανθρώπινα αυτά. Και να ευχόμεθα να περνάνε, αλλήμον. Και να περάσουν πού θα πάει. Αλλήμον. Με τις ευχές του Πατριάρχου μας και του Επισκόπου μας και όλου, κλήρου και λαού, θα περάσει αυτό. Πού θα πάει στο τέλος, αλλήμον. Ο Αναστάς θα νικήσει. Και τον δυσκόλεψε τον Γιάννη του Χρυσόστομου, τον δυσκόλεψε εκείνο. Και του λέει ο Γιάννης, δεν θα προλάβεις να πας στην επισκοπή σου. Και το πίνεις ο Άγιος Επιφάνιος και εσύ θα πεθάνεις μακριά από τη βασιλεύουσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ο Άγιος Επιφάνιος πέθανε όταν πήγαινε από την πόλη στην Κύπρο, στον δρόμο. Τον τίμησαν. Και ο Αγιάννης ο Χρυσόστομος πέθανε στον πόντο εξόριστος.

0: Αυτή την αναζήτηση λοιπόν είχε και η Σαμαρίτιδα που είχαν και οι Άγιοι και τελικά ο Χριστός πήγε εκεί, πήγε στη Σαμάρια από ό,τι φαίνεται για να την συναντήσει και να συνομιλήσει μαζί της.
1: Και κάθισε στο φρέα του Ιακώβ κοντά στη Σιχάρ, την πρωτεύουσα της Σαμάριας. Και κάθισε έτσι στην πηγή, καθώς ήταν κουρασμένος από την οδηπορία. Κάθισε απλά, σ' ό,τι βρήκε, σε μια πέτρα, όπως λέει η παράδοση. Και περίμενε. Περίμενε λοιπόν το ψάρι. Ο μεγάλος ψαράς, ο μοναδικός ψαράς. Περίμενε τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Και ήλθε εκείνη. Ήλθε μεσημέρι. Γιατί ντρεπόταν για τα όσα έκανε και δεν ήθελαν να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Είχε συνέστηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά έχουμε συνέστηση. Βοηθάμε και το Θεό να μας αλληλήσει τότε. Και αλαφρώνουμε λίγο για τη συνείδησή μας. Ότι ο άνθρωπος γίνει προωμένος και ανέστητος, είναι φοβερό. Τρεπότανε και εμείς. Σου λέει, πάτω μεσημεράκι που δεν πάει κανείς, μέσα στο λιοπύρι, να πάρω νεράκι και να πάω στην πόλη. Και ο Κύριος που ξέρει τα πάντα, όπως είπαμε και πριν, την έστησε εκεί και περίμενε. Είχε περίεργη αδιέξοδο η γυναίκα. Με τη ζωή της την απερασμένη και με την τοτινή και με τα υπόλοιπα. Και την είχε στήσει μπροστά στο αδιέξοδο και στο πηγάδι εκεί η λύση όλων των προβλημάτων. Ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Και σε εμάς πολλές φορές έρχονται αδιέξοδα. Φτάνουμε στο μηδέν. Και τότε μπροστά εκεί στο αδιέξοδο μας περιμένει ο Χριστός. Και λύνει τα προβλήματα, μας παίρνει στη Θεία του αγκάλι, μας φωτίζει με το φως της Αναστάσεώς του και μας δείχνει το δρόμο. Και στοιχίζουμε μαζί του. Γι' αυτό σε μεγάλες δυσκολίες μην πάβουμε να προσευχόμεθα. Διάβαζα πάλι στο συναξάριο. Τι είναι ωραίο το συναξάριο είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και κάθε Άγιος είναι ένα έμψυχο Ευαγγέλιο και αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι εφαρμόσιμο. Έλεγε λοιπόν στις 20 Ιανουαρίου. Κάμια φορά δεν έχω τι να κάνω, πιάνω το συναξάριο και διαβάζω. Και μου κάνει καλό. Από το έναν Άγιο στο άλλο Άγιο, και αισθάνεται κανείς και χαρά, και τους βάνει και μεσίτες, και μαθαίνει κιόλας. Και λέει και μετά. Βεβαίως. Λέει εκεί ότι στις 20 Ιανουαρίου. Στην Αξάρα αναφέρει ότι ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος στη Νίκαια της Βυθινίας που έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος άνοιξε τις πόρτες της εκκλησίας της Νικαίας, της μεγάλης εκκλησίας της Νικαίας, με την προσευχή του ο Μέγας Κωνσταντίνος, διότι είχαν κλειδώσει οι Αριανοί. Βέβαια. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Άνοιξε τις πύλες δια προσευχής. Και δικής του φυσικά και τον πατέρα. Και εξηγεί παρακάω στους Νικόδημους. Αλλά το συναξάρι αναφέρει ακριβώς δια προσευχής. Έκανε προσευχή ο μεγάλος αυτός και πρώτος χριστιανός αυτοκράτορ. Εδώ είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας, ότι έπεισε και τον Κέσσαρα να γίνει χριστιανός. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας. Και έφερε στο Ευαγγέλιο έτσι ως εσχάτ της γης. Γιατί η καρδιά της αυτοκρατορίας ήταν η Ρώμη και όταν έπεισε λοιπόν τον Κέσσαρα, ο οποίος πριν ήταν διώκτης και είχε κάνει τόσα, τον έψε και έγινε χριστιανός. Χριστιανός εκπεπιθήσεως ο Κωνσταντίνος. Σας λένε ότι θέλουν διάφοροι. Χριστιανός εκπεπιθήσεως ο Κωνσταντίνος. Γιατί το γι' αυτός γη καλή και αγαθή.
0: Είναι σαν αυτό που είπατε πριν για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που όταν βρίσκουν αυτό που αναζητούν, το ακολουθούν στη ζωή τους και παραδίδονται σε αυτό.
1: Μπράβο. Και παραδίδονται σε αυτό. Έτσι και ο Μέγας Άγιος Κωνσταντίνος, όταν είδε το Σταυρό των Άστελων και το εντούτε νίκα διάβαση κάτω από αυτόν και το βράδυ στον ύπο των Χριστών Κυρίου, τον Ιησού Χριστό μας, τον Μεσσία, που είναι η Σαμαρίτιδα, άλλαξε ζωή του. Και του είπε, πάρε αυτό, κάτω σημαία, βάλ το μπροστά και προχώρα. Εγώ μαζί σου. Σκανδαλίζονται μερικοί και δεν αφορά σε κάποια εκπομπή πάλι για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, στείλανε μηνύματα και λένε, μα σκότωσε του ανθρώπου, μα έκανε. Δεν καταλαβαίνουν μερικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε ένα διεθνισμό νοσηρώμες στην Εκκλησία πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνουμε το απλό πράγμα. Δηλαδή ήταν αυτοκράτορας, ήταν προστάτης προστάτης. Δηλαδή ο Μαξέντιος είχε το δικαίωμα να σκοτώνει τους ανθρώπους όλους. Οι υπήκοοι του υπέφεραν του Μαξεντίου και του Λυκηνίου και του Γαλερίου. Ήταν τρεις συναυτοκρατορές. Και όταν έλαβε λοιπόν εντολή από το Θεό να κάνει αυτό, το έκανε. Πολλο μάλλον. Νίκα στους βασιλεύσεις κατά Βαρβάρα το Ρούμενος. Και το σώμα φυλάτιο στο Σταυρός πολίτευμα. Αλλά αυτό εγείρει και μάχας. Και τα αφήνουμε, πάμε στο θαύμα. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος λοιπόν με την προσευχή του άνοιξε τις πύλες. Και όταν και εμείς φτάνουμε σαν διέξοδα, είτε προσωπικά, είτε εθνικά, είτε εκκλησιαστικά, είτε οτιδήποτε, ένα όπλο απομένει και ένας τρόπος. Η προσευχή. Θερμή προσευχή. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος ήταν κλεισμένος, φυλακισμένος από τον ηρώα τύπα και περίμενε το θάνατό του. Είχε σκοτώσει πρώτα τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννου, τον αφέρει πράξη των Αποστόλων και είναι το κομμάτι που διαβάζουμε και στην ημέρα της μνήμης του Αγίου Γεωργίου από τις πράξεις Αποστόλων. Και φάρεσε αυτός ο Ιουδαίος, συνέλαβε και τον Πέτρο να τον φωνεύσει αυτά που περνούσε οι μέρες του Πάσχα. Και τι κάνανε οι χριστιανοί, προσευχή. Κλείστηκαν σε ένα σπίτι και προσευχόντουσαν. Τόσο πολύ που έφτασε μέχρι τώρα να ρωτήσει η προσευχή του. Τι είχε αποτέλεσμα. Την προσευχόντα συγκλονίστηκε το οίκημα αφενός. Και αφετέρου, έστειλε άγγελο κυρίω Θεός, Χριστός μας, στη φυλακή και έλυσε τον Πέτρο, τα δεσμά και πέρασε χωρίς να αντιληφθεί κανείς. Και έρθει και χτυπάει στην πόρτα. Κατέβηκε ένα κοριτσάκι, ρώθη να δει, λέει ο Πέτρος. Οι άλλοι απόρρισαν. Το φάντασμα θα το σκότσε τον Πέτρο, να τον Πέτρο να βγει. Και ανέβηκε ο Πέτρος και του είπε, πώς τον έσωσε ο Χριστός. Με την προσευχή. Και μετέβη σε έτερων τόπων για να γλιτώσει από τη μανία των Ιουδαίων. Αυτή είναι η προσευχή. Αυτή είναι η προσευχή. Συγκλονίζει τον ουρανό. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε και τώρα με τις δυσκολίες και τις δικές μας και των άλλων να δώσει απάντηση ο ουρανός και αυτή θα είναι η καλύτερη και θα πέσουμε όλοι να προσκυνήσουμε τον Αναστάντα Χριστό και τη μεγάλη ασπλαχνία, αγάπη και καλοσύνη του.

0: Σε όλα τα διέξοδα λοιπόν μας τη στείνει ο Χριστός αφενός και αφετέρου μας είπατε ότι τα διέξοδα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ξεπερνάμε με την προσευχή και διαμέσου της προσευχής γίνονται θαύματα.
1: Σίγουρα, θαύματα μεγάλα και θαύματα συγκλονιστικά και αποκτάμε και αισιοδοξία και παίρνουμε θάρρος γιατί η προσευχή μας ενώνει με το Θεό και μας ενώνει και μεταξύ μας και είμεθα ένα. Αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας είναι όσοι νεν, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός στον επουράνιο του Πατέρα κατά την αρχιερατική του προσευχή. Και η προσευχή κατά τον Χρυσορήμονα Ιωάννη είναι τα νεύρα της ψυχής. Είναι η άλλη ανάσα. Και ο Μεγάλος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει περισσότερες φορές να προσευχόμεθα από ό,τι αναπνέομαι. Θέλει δύναμη κανείς. Βοηθάει. Οι πατέρες μας το 21 και στην Τουρκοκρατία με την προσευχή, με τη φιλοκαλική αναγέννηση, με τη Θεία Χάρη της Αναστάσεως κράτησαν θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, αξίες, ιστορία, ομορφιά και μας έβγαλαν στο γλυκό ξημέρωμα του 1821 και ήρθε η ελευθερία μας και η πολιτική, προηγήθηκε η πνευματική, είναι το μέσα κράτος και αυτά στηριζόντουσαν και στηριζόμεθα στον Αναστάντα Χριστό, ο οποίος κατά τον μεγάλο εθνικό μας ποιητή είναι φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. Ας το ακούσουμε το τραγουδάκι όμως, θα μας τα πει καλύτερα.

0: Όταν τα μάτια της ψυχής είναι ανοιχτά, από ό,τι φαίνεται είμαστε σε αναζήτηση του άλλου τρόπου υπάρξεως.
1: Ακριβώς. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα. Τι ωραία τα λέει, τα μάτια της ψυχής μου. Και ο Ιησούς είπε τη μεγάλη νύχτα του θείου πάθους και της συλλήψεως και αγωνίας του στους μαθητάς και αποστόλους, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθει εις πειρασμόν. Και εμείς μεγάλο πειρασμό περνάμε, να γρηγορούμε και να προσευχόμεθα και με τη χάρη του Αναστάντος όλα αυτά αυτοποιηθούν. Και θα γίνει γαλήνη μεγάλη και θα έρθει η αγάπη και θα έρθει η ομορφιά, όπως είπε και ο Μακαριότατος στο ωραίο του μήνυμα σήμερα εκεί που είχε τις επικοινωνίες. Βεβαίως. Σαμαρίτης λοιπόν, για να επανέλθουμε, επήγε στο Φρέαρ και εκεί βρήκε το δρόμο της, βρήκε το φως της και από σκοτεινή που ήταν, εν αμαρτίες και πολεμμένη υπό του εχθρού, έγινε φωτεινή. Παράδοση λέει ο ίδιος ο Χριστός την ονόμασε φωτεινή. Φωτεινή. Αυτή που του φωτός, τέκνο του φωτός, και άναψε τη λαμπάδα της από το φιλάνθρωπο και έσπραχνο Χριστό μας, που είναι το φως του κόσμου. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Άναψε λοιπόν τη λαμπάδα της. Εξεπλάγει που συνάντησε το Μεσσία χωρίς να το περιμένει. Δεν περίμενε. Και όταν της ζήτησε νερό εκείνος, απόρρισε. Πως ένας Ιουδαίος τον αναγνώρισε από τη Λαλιά και από την Ενδυμασία, λένε οι πατέρες, ζητούσε νερό από τη Σαμαρίτιδα. Αφού δεν είχαν επικοινωνία, ήσαν εχθροί οι Σαμαρίτε με τους Ιουδαίους. Αυτό είναι άλλη ιστορία, κάποια άλλη φορά θα την πούμε, την μακριά η βαλίτσα. Βεβαίως, ο Κύριος της ζήτησε νερό, ο ενίδα στη γη κρεμάσας και η πηγή της ζωαρχίας, σε ζήτησε νερό για να την κάνει να αισθανθεί πως είναι χρήσιμη στον περαστικό. Στον Ιουδαίο που κάθισε στο πηγάδι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Όταν θέλουμε να δώσουμε κάτι στον άλλον, να του φερόμεθα έτσι, ώστε να του δίνουμε και αξία και πως τον έχουμε όντως ανάγκη. Και ότι θέλουμε κι εμείς κάτι από αυτόν, λειτουργεί σχέση. Τα λέει αυτά ωραία Άγιος Ρωμανός στον ύμνο του, στη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Και πήρε θάρρος αυτή. Γιατί κανείς δεν δίνει σημασία. Και όλη την νύχτα του κλώτσου και του μπάτσου με έδεια που είχε κάνει. Το ξέρει και η ίδια, γι' αυτό και ήρθε κρυφά στο πηγάδι το κατά μεσήμερο. Αλλά τώρα σου λέει, μου ζητάει νερό. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Μπορώ κι εγώ να προσφέρω κάτι, έστω και ένα νερό. Πολύ της άρεσε αυτό. Και άρχισε λοιπόν να δημιουργείται ανάμεσα σε εκείνη και στο φιλάνθρωπο σχέση αγάπης, σχέση επικοινωνίας. Άνοιγαν οι δρόμοι του Μωριά. Άνοιγαν μέσα της. Και ήταν σπουδαίο αυτό. Και τελικά την έφερε ο Χριστός, όπως λέει στο διάλογο, εις αναζήτηση του αιωνίου ύδατος. Εκείνη όλο και απορούσε. Όλο και φωτιζόταν. Όλο και σκυρτούσε. Διασφαλόταν ότι κάτι σπουδαίο, σπουδαιότατο γίνεται εκείνη την ώρα. Και κάτι υπέροχο διαμείβεται. Και στο τέλος την έπεισε να του ζητήσει το δικό του νερό. Δώσμη τούτο το είδωρ. Δώσμη αυτό το νερό. Το οποίο ξεδιψάει. Το οποίο είναι αθάνατο. Τι ωραίο. Κάθε ψυχή, όπως είπαμε και στα αρχή, ζητάει το Θεό, το Χριστό. Έχει πείρα και δίψα για εκείνον. Όσα άλλα νερά και αν πει και όσα άλλα φώτα και αν βρει, δεν είναι ούτε το αθάνατο νερό, ούτε το μοναδικό φως. Χίλια φώτα, μύρια φώτα, όπως λέει ο ποιητής μας, μα δεν ήταν το φως. Βέβαια. Και το παιδός μου. Να σου δώσω, αλλά πήγαινε να φωνάξεις και τον άνδρα σου. Δεν έχω, λέει. Έχεις. Είχες πέντε και έκδοση παράνομος. Και συνέχεια τι του λέει. Βλέπω ότι είσαι προφήτης. Και αντί να του πει όπως κάθε γυναίκα και με το δίκιο της. Τι θα γίνει, τον έκδοση θα τον αποκαταστήσω, θα τον κρατήσω. Πώς πάνε οι γυναίκες, μάλλον με φράγμα στο βίο του προφήτη και είχαν έρθει κάπως στις κοπελιές εκεί Και λέω, όλες αυτές οι παππούλια έχουν έρθει για να μου πούν για τους αγαπητικούς τους. Τι να κάνουν οι καημένες. Λοιπόν, καλό ήταν αυτό και γέλαγε ο παππούς. Αντί να του πει τέτοια, θα τον κρατήσει τον έκτο, θα μου πει τη σχέση, τι θα κάνω, με αγαπάει, δεν με αγαπάει. Ανθρώπινο είναι. Τι έκανε. Θα πούμε ένα τραγουδάκι, θα πούμε στην αλλιώρα και θα πούμε τι έκανε.
0: Ωραία.

Ψυχή μου τη εικόνα σου φύλαξε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα. Και εμείς, πατέρα Ανανία, ακούμε τα πολύ ενδιαφέροντα για την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, για την συνάντησή της με τον Χριστό.

0: Και τη συνομιλία της και για την αναζήτησή της, για την αναζήτηση της ψυχής της. Είχαμε όμως μείνει σε ένα πολύ καλό σημείο και περιμένουμε να δούμε τι ο Χριστός της είπε.
1: Μάλιστα. Εκείνη αντί να τον ρωτήσει, αφού τον είδε όταν προφήτης και μεγάλος μάλιστα προφήτης, το πλήρωμα του νόμου των προφητών κατά την Εκκλησία μας, δεν τον ρώτησε για τις σχέσεις της ούτε για άλλα πράγματα. Αλλά τον ερώτησε, πως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, περί θεολογίας. Πού είναι, ποιος είναι ο τόπος της αληθινής λατρείας του Θεού? Το όρος Γαριζίν της Σαμάριας ή το όρος Ιών της Ιουδαίας? Εδώ ο Χριστός μας βέβαια καταχάρηκε σίγουρα. Σου λέει, κοίτα, τι με ρωτάει? Ήτανε ψυχή δηλαδή με προοπτική. Είχε τόπο μέσα της, είχε βάθος. Είχε αναζήτηση αληθινή του Θεού. Και παρότι αμαρτωλή και ταπεινωμένη, δεν κατόρθωσε η αμαρτία να την κρατήσει δεμένη. Πολύ σημαντικό, πολύ συγκλονιστικό, πολύ συγκινητικό. Και εκεί της αποκάλυψε ο Θεός, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, την αληθινή λατρεία του Θεού. Πνεύμα ο Θεός. Και στους προσκυνούντας αυτόν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Πολύ συγκινητικό. Πνεύμα ο Θεός. Στους προσκυνούντας αυτόν πνεύματι και αληθεία. Εδώ παρουσιάζεται εμέσως πλην σαφώς και η Αγία Τριάς. Θεός Πατήρ, το Πνεύμα το Άγιο και η αλήθεια που είναι ο Χριστός, ο οποίος είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Και έχουμε λοιπόν την πνευματική πλέον λατρεία του Θεού που γίνεται εν παντή καιρό και τόπο και με την ψυχή μας, με το είναι μας ολόκληρο και με την αλήθεια. Και είναι λογική λατρεία, διότι από το ρήμα λέγω, που σημαίνει και συλλέγω, συγκεντρωνόμεθα ψυχείται και σώμα της λατρεία του Θεού. Και παλιά κάτι ψάλτες ή κάτι αγιορείτες ή κάτι άλλοι από τη Μικρασία και την πόλη και απ' αλλού, καθώς έψαλαν, και σήμερα υπάρχουν αρκετοί αλίμων, ήταν σαν να χόρευαν πάνω στο στασίδι. Αυτό το αναφέρουν και για τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και μάλιστα αν ήταν και ήχος πρώτος που είναι χορευταράς, που είναι σταγιώρος, έμπαιναν στα μεράκια. Αυτή είναι η λατρεία, όταν ο Θεός, ο άνθρωπος δώσει τον εαυτό του, την ψυχή του και το είναι του στη λατρεία του Θεού, είναι ένθεος και γλιτώνει από πολλά. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να λατρεύει τον Κύριο. Παντή καιρό και τόπο. Και στο ναό που γίνεται η θυσία, και στο σπίτι, και στο βουνό, και στο κρεβάτι του πόνου. Γράφει εδώ κάποια ακροάτρια και να είναι καλά, πως είναι πάντοτε στο κρεβάτι. Έχει αρρώστιες και λοιπά και δεν μπορεί να σηκωθεί. Μεγαλύτερη προσευχή είναι η υπομονή σας, αδελφοί μου. Και μπορείτε εκεί που είστε στο κρεβάτι του πόνου να προσεύχεστε. Και ο πόνος είναι ποιητής και φτιάχνει κάτι προσευχάρες που φτάνουν μέχρι τον ουρανό. Είναι ποιητής ο πόνος. Και μόνο ο οποίος δεν έφαγε του πόνου το ψωμί, αυτός δεν σας εγνώρισε ο ουρανί. Και όσο προσεύχεται γίνεται ουρανοπολίτης. Γίνεται ουρανομίκης. Φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό. Της αποκαλύπτει λοιπόν της γυναικός Σαμαρείτιδος την αληθινή λατρεία του Θεού. Υψίστη διδασκαλία. Και τη φανέρωσε σε μια γυναίκα αμαρτωλή και ταπεινή, η οποία όμως έψαχνε και ζητούσε την αλήθεια. Και όσοι ζητάνε την αλήθεια και όσοι ζητάνε τον Χριστό και το φως του, εκείνος τους αποκαλύπτει.
0: Γιατί βλέπουμε ότι ο Χριστός μιλάει επιλεκτικά, δεν μιλάει σε όλους, ούτε στέκεται παντού.
1: Όχι, όχι. Μιλάει σε αυτούς που τον ζητάνε και γίνεται και μισθαποδότης. Σου δίνει και μισθό, τη Θεία του Χάρη, τη Θεία του Βασιλεία, τη Θεία του Ευλογία, την παρουσία, τον πνευματικό βίο. Όχι, ο Χριστός με το ζόρι δεν μιλάει. Χριστός και ζόρι δεν υπάρχει. Υπάρχει το αυτοεξούσιο, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αρχοντιά. Και θυμάμαι πάλι τον γέρο τον Πορφύριο που έλεγε, εγώ βρε να μιλήσω για τον Χριστό άμα δεν μου το ζητήσουν. Να μου ζητήσουν να τους πω. Άμα δεν μου ζητήσουν δεν τους λέω. Σε ρωτά τι κάνει η φαμελιά τους, τι κάνουν τα παιδιά τους, πώς περνάνε. Του λέει διάφορα έτσι, κοσμικά και ανθρώπινα, για να είμαστε φίλοι. Και μετά μπορεί λέει, να συγκινηθεί και κάποιος. Και άμα μου πει, λέω, γιατί τι σέβεται ο γέροντας και η Εκκλησία, το αυτοεξούσιο. το αυτεξούσε. Και όταν δει κάποιον καλοπροαίρετο και κάποιον ανοιχτό και ζητήσει, χύνεται. Άρα σου είπε ο Χριστός, αιτείτε και δοθήστε. Κρούεται και ανοιγήστε. Ζητείτε και ευρύσετε. Έτσι. Γιατί σέβεται ο Χριστός μας το αυτεξούσιο, το δώρο που μας έδωκε. Και δεν θέλει να το παραβιάσει. Κάμε τα πάντα προκειμένου, πως λέει ο Ρώσος Χρόστομος, ή να μην λιμανθεί το αυτεξούσιο, για να μην καταστραφεί το αυτεξούσιο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος σήμερα και πάντα πάσει και ζητάει τα δικαιώματά του και κάνει αγώνες για την ελευθερία και χύνονται ποταμοί αιμάτων και συμβαίνουν το ένα και τ' άλλο. Και όταν της είπα αυτά, θυμάμαι πάλι το γέροντα, την ευχή του Ναού. Έλεγε κάποτε τη Σαμαρίτη και περιέγραφε και σε μια παρέα πως η ψυχή της Σαμαρίτης έμπαινε όλο και συνεχώς στο φως του κόσμου, στον Χριστό, και πως μεθούσε από την αγάπη την άρρητη. Μέθησε εκείνη και του λέει, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός, αυτός αναγγελεί ημίν τα πάντα. Είδα, ο μικρογιώτα, πάμε και στην αρχή, γνωρίζω καλά, από τις γραφές, από τη συναγωγή, αν είχαν και τι είχαν, μιλούσαν τις γραφές, από τα σημεία των καιρών, από τη διέστησή της, από τη δίψα και την πείνα της ψυχής της. Έρχεται ο Μεσσίας. Και τι της λέει ο Χριστός? Εγώ είμαι ο λαλός. Έπαθε η γυναίκα τότε. Και εκείνο το οποίο απέκρυπτε ζηλότυπα από τους γραμματείς και φαρισαίους, που επέμεναν να τους πει ότι είναι αυτός ο Μεσσίας ο Χριστός, και αυτοί είχαν σκοπό κακό αν τους έλεγε ότι είναι, διότι θα τον θανάτωνουν, διότι αποκάλεσε τον εαυτό του Υιό του Θεού και αναφέρει στην πεντάδοχο Μωυσής ότι όπως αποκαλέσει τον εαυτό του Υιό του Θεού να θανατώνεται. Μα αυτός ήτο. Μα αυτός ήτο. Κι όμως μια κατηγορία, τα είχαμε πει αυτά τη Μεγάλη Εβδομάδα, μια κατηγορία που του προσήψαν ήταν ότι αποκάλεσε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Και οι άλλοι πως είναι βασιλέας. Πήγαν γάντια αυτές τις κατηγορίες. Μία στο λαό των Ιουδαίων και μία στον κυρίαρχο εκεί, τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτό λοιπόν που απέκρυπτε ζηλοτύπος από τους γραμματείς και φαρισαίους, τους δολίους και φθονερούς και η Ματίας, το φανέρωσε στην ταπεινή γυναίκα της Σαμαρίας. Εγώ ημί ο λαλώνης.
0: Και μάλιστα αβίαστα και αμέσως.
1: Αβίαστα και αμέσως. Γιατί είδε γυναίκα που ήταν γη καλή και αγαθή, παρόλες τις αμαρτίες, παρόλα τα λάθη, ήταν αναζητήτρια της Θείας Αλήθειας, ήταν ευγνώμων, φέρθηκε με ευγένεια και ομορφιά ψυχής ανίποτη, να το πούμε και αυτό. Και ο Χριστός αυτό ήθελε. Να βρει τέτοια ψυχή και να της φανερωθεί και να την ελεήσει και να της δώσει τη χάρη του. Το αθάνατο νερό, τη δροσιστική χάρη που ανασταίνει τις ψυχές. Δώσ' μου, λέει η Σαμαρίτης στον Χριστό σε ένα ωραίο τροπάριο εκεί του Ισπερνού της Σαμαρίτης, δώσ' μου το είδωρ της πίστεως, καγώ λείψω με τις κολυμβήθρες στα λάματα. Τι ωραία. Δώσ' μου το νερό της πίστεως και εγώ θα λάβω τις κολυμβήθρες στα λάματα. Είναι τα θαύματα εξυγρού που είναι το θείο βάπτισμα και η Μεσοπεντηκοστή. Και ο Χριστός στη Μεσοπεντηκοστή, μεσούς της εορτής, εκείρεται Ιουδαίος ότι αν της διψά, ερχέσαι το πρόσμα και πνέτου. Και συνέχεια την 8η ημέρα που άναβαν φώτα για να θυμηθούν την εφέλη της ερήμου, τι είπε ο Ιησούς, το γνωστό και περνάει από την έφερα το 8-12 του Ιωάννου, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί μου περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τα πήγε πέρα αυτά ο φιλάνθρωπος Χριστός. Και τώρα λοιπόν βρίσκει τη Σαμαρίτιδα και της αποκαλύπτει την πνευματική λατρεία του Θεού, τη μεσιανική του ιδιότητα και τη δύναμη της δροσιστικής θείας χαριτός του και της σωτηριός του. Τρία μεγάλα πράγματα. Τρεις μεγάλες αλήθειες που το θεμέλιο της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, που το θεμέλιο της σωτηρίας, που είναι όλο το έργο του Χριστού μας. Και έκανε Χριστός μεγάλη χαρά, αλλά και έλαβε μεγάλη χαρά και η Σαμαρίτιδα γυναίκα, η οποία, όπως είπαμε και πριν, εξεπλάγει. Έπαθε, τάχασε σε μένα την αμαρτωλή, την κρυματισμένη, την παραστρατημένη, την δακτυλοδεικτούμενη. Σε μένα φανερώθηκες, φιλάνθρωπε. Μόνο ο Κύριος έβλεπε τι γινόταν στη συγκινημένη και πανηγυρίζουσα ψυχή της. Και τότε έκαμε κάτι πολύ συγκινητικό που έδειχνε τη μέγιστη αγάπη που είχε στο Θεό αφενός και αφετέρου στους συνανθρώπους της, στους συγκατοίκους της, της πόλεως της Σιχέμ. Θα το δούμε στη συνέχεια.

0: Έτσι λοιπόν η Σαμαρίτιδα αφήνει τη στάμνα της εκεί, αφήνει τη δουλειά της, ξεχνάει το νερό μπροστά στο άλλο το νερό το αθάνατο και τρέχει να μεταφέρει αυτό που ένιωσε, τη δική της χαρά και στους συνανθρώπους της, μας είπε.
1: Μάλιστα. Έγινε υπόπτερη, σαν άλαβε ωστερά και ακόμη καλύτερα και έτρεξε λέγουσα της εν την πόλη, δεύτε είδε τα άνθρωπον ως είπεν πάντα όσα επίση. Μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός. Τ' άκουσαν και εκείνοι και απόρρισαν. Τι έπαθε αυτή? Κάτι πολύ μεγάλο τη συνέβη. Αυτή που τον απόκοσε, που κρυβόταν από τα βλέμματά μας, δεν ήθελε να ακούσει τις λέξεις, τις υβριστικές για αυτήν από το στόμα μας. Τώρα έρχεται και μας λέει, βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάνει, αυτά που ξέρετε και αυτά που δεν ξέρετε. Και μήπως αυτός είναι ο αναμενόμενος Χριστός, μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας. Τι ωραία έτσι το είπε, ταπεινά, όχι με βεβαιότητα και με έναν απόλυτο τρόπο, αλλά ήταν πεπισμένη. Μίλησε ευγενικά, μίλησε διακριτικά, μίλησε προσεκτικά. Πολύ σπουδαίο. Μήπως είναι, δεν έρχεστε να δούμε, μήπως έχω κάνει και λάθος. Τι ωραία. Έβαλε τον εαυτό της και την δική της κρίση στην κριτική βάση όλων των συμπατριωτών της και στην αποδεικτική διαδικασία. Για ελάτε, λέει. Και εκείνοι έτρεξαν σαν ένα ανθρώπινο ποτάμι. Έτρεξαν στο φρέα του Ιακώβ. Έτρεξαν και τον είδαν. Συγκλονίστηκαν κι αυτοί. Συγκινήθηκαν. Τους μίλησε. Ποιος ξέρει τι τους είπε. Έβλεπε τις ψυχές των που σαν λευκές χώρες προσθερισμών ήδη. Έτοιμες να δεχτούν το Ευαγγέλιο. Να δεχτούν το αθάνατο νερό του. Να δεχτούν την αληθινή λατρεία του Θεού. Να δεχτούν τη σωτηρία. Εκείνοι τους οποίους οι Ιουδαίοι θεωρούσαν μπασταρδεμένους και παραβάτας του νόμου και τώρα και τ' άλλο. Ήρθαν με τέτοια διάθεση, με τέτοια αγάπη και παραδόθηκαν στο λυτρωτή. Τον σήκωσαν στα χέρια, τον αποθέωσαν κυριολεκτικά, τον λάτρεψαν και τον παρεκάλεσαν συνάμα. Αν γίνεται να πάνε μαζί στη Σιχάρ, στην πόλη τους. Τον ήθελαν τόσο, τον αγάπησαν τόσο, ενθουσιάστηκαν τόσο που ξημέρωσε την ψυχή τους. Ξημέρωσε το φως του κόσμου. Και είναι αυτό που λέει ο μεγάλος Γκέτε. Στην ψυχή σαν ξημερώσει το φως του ήλιου του συμβατικού, ας πάει να σβήσει. Ξημέρωσε στις ψυχές του ολυτρωτής. Ξημέρωσε το φως του κόσμου. Τους δρόσισε με το αθάνατο νερό. Τους έσβησε την πείνα και τη δίψα. Έλαβαν τον παράδεισο εκεί την ώρα. Δεν ήθελαν τίποτα άλλο πια. Ήθελαν μόνο να υπάρχουν και να είναι κοντά του, να βλέπουν εκείνο, να ακούνε εκείνον. Και ο Χριστός μας, ο καταδεκτικός και φιλάνθρωπος, τους είπε ναι, πάρτε με, πάμε στα σπίτια σας, στα φτωχικά σας, στα αρχοντικά σας, στις πλατείες σας, στους τόπους σας εκεί που μένετε και διαμένετε. Και έμεινε μαζί τους, το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, 2 ημέρες. Και έκαμε εκεί, όπως λένε οι ερμηνευτές και οι πατέρες, πολλά θαύματα και μεγαλεία υπέροχα. Και έγινε ηθική και πνευματική νεκρανάσταση. Πανηγύρι. Και ενώ οι Ιουδαίοι και κυρίως η θρησκευτική τους ηγεσία φθονούσαν τον Ιησού Χριστό για τους έπαιρνε την πελατεία και την πρωτοκαθεδρία και προσπαθούσαν να τον βγάλουν από τη μέση. Εδώ η Σαμαρίτε, η λέξη Σαμάρια σημαίνει ορεινό παρατηρητήριο, νυχαστής και περίμεναν τον Μεσσία και το σωμόρο όρος ήταν ιερό για αυτούς. Το γαριζίνι η κορυφή του, διότι εκεί είχε κάνει θυσία ο Πατριάρχης Αβραάμ. Και ο εγγονός του Ιακώβου είχε κάνει κάτω το φρέαρ και είπε αυτός και τα θρέματα και η δούλη του και τα παιδιά του. Και έρχεται τώρα ο μέγας απόγονος του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ο Ιησούς Χριστός. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έρχεται λοιπόν ο μέγας απόγονος του Αβραάμ στη Σαμάρια. Και τι κάνει? Έκαμε αμέτρητους χριστιανούς. Είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ο Θεός ότι θα σου δώσω απογόνους από το σπέρμα σου, που είναι ο Ιησούς Χριστός κατ' ανθρώπινο, και θα είναι ο Σιάμος η παρατοχύλος της θαλάσσης και ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Γι' αυτό οι γενναίες των γενναιών των χριστιανών από αρχής και μέχρι τον Εσκάτων έχουμε πατέρα και πρόπαπο του Χριστού, τον Πατριάρχη Αβραάμ, τον οποίο Αβραάμ, που σημαίνει περάτης, αυτός που πέρασε από τη Μεσοποταμία, πέρασε τον Εφράτη και ήρθε στη γη Ισραήλ. Αλλά και το Πάσχα πέρασμα είναι, διάβαση είναι. Κύριος πέρασε από τη Χαράν και ήρθε στη γη Ισραήλ, στη γη Χαναάν. Και ο Ιησούς πέρασε από τον ουρανό και ήρθε στη γη και ανθρώπισε. Και από τη γη της Σταυρώσεως πέρασε τον Άδη και λαϊλάτισε τον Άδη και ανέστη τριήμερος. Και εμάς τους ανθρώπους μας διεβίβασε. Διάβασης λοιπόν σημαίνει το Πάσχα, εκ του θανάτου εις την ζωή και από τη γη στον ουρανό, όπως ψάλλει ωραία η Εκκλησία μας με το θεσπέσιο κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο θείον καιρόν Πάσχα Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί. Ο Αβραάμ λοιπόν και τώρα ακόμη είναι αγαπημένος των χριστιανών τόσο πολύ που κατά την κηδεία των αγαπημένων μας και την προσευχή που κάνουμε παρακαλούμε τον Θεό να τον τάξει, να κατάξει την ψυχή του στους κόλπους, στην αγκάλη του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τον Αβραάμ τον αγαπούν και οι Ιουδαίοι απόλυτα, αλλά και οι Μαομεθανοί. Ιμπραήμ είναι Αβραάμ. Τον αγαπούν. Τον αγαπούν. Και εκείνος στη μακαρία γη των πατέρων και των πραέδων που ευρίσκεται ασφαλώς θα παρακαλεί και για χριστιανούς και για Ιουδαίους και για Μαομεθανούς. Γιατί είναι ο πατέρας της πίστεως, πατέρας της υπακοής και ο πατέρας της αβραμιαίας φιλοξενίας. Όποια φιλοξενία είναι πλουσιοπάροχη και αρχοντική και υπέροχη ονομάζεται αβραμιαία φιλοξενία. Και οι Ιουδαίοι στην εποχή του Ιησού εκαυχόνται πατραγαθία για τον Αβραάμ. Το Κύριος τους είπε δεν έχετε καμία σχέση με τον Αβραάμ. Δεν του μοιάζεται το Αβραάμ. Δεν του μοιάζεται το Αβραάμ. Και εσείς πατρά με σκοτώστε επειδή θράψε τον παράλυτο και επειδή ήταν Σάββατο και τώρα και τ' άλλο. Ο Αβραάμ αυτό δεν το έκαμε. Και ο Αβραάμ περίμενε από την άλλη πλάση να δει τη μέρα τη δική μου και είδε και χάρη. Και πετάγονται οι Ιουδαίοι και του λένε δεν είσαι ούτε 50 χρονών. Και Αβραάμ εώρακας και εις δει τον Αβραάμ και έτσι είπε τη μεγάλη ατάκα. Πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί. Όχι ήμουν ημί. Ο άχρονος. Πριν να υπάρξει Αβραάμ εγώ είμαι. Και έμειναν βέβαια. Πήρα λιθάρια να τον σκοτώσουν. Γιατί είπε ότι είναι ίσως με τον πατέρα. Και ότι ο πατήρ εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Το Σάββατο δεν εμποδίζει εμένα, σας εμποδίζει. Εγώ είμαι Κύριος και το Σαββάτο.
0: Και από όλα αυτά φαίνεται η μεγάλη διαφορά στην προαίρεση των Ιουδαίων και στην προαίρεση της Σαμαρίτιδος.
1: Και των Σαμαριτών.
0: Και των Σαμαριτών γενικότερα.
1: Βεβαίως. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι, λένε οι ερμηνευτές, δύο μέρες έμεινε. Έκανε τόσα θαύματα που δεν μπορούν να τα γράψουν τα Ευαγγέλια αυτά. Τόσες ειδικές νεκραναστάσεις. Έγινε Πάσχα. Έγινε πανηγύρι. Έγινε ομορφιά. Συγκλονίστηκαν. Συγκινήθηκαν. Σε επεσκέφθη ο Κύριος ότι επεσκέψα το Θεό στο λαό αυτού που έλεγε ο λαός στην Ιουδαία όταν έκανε ο Ιησούς θαύματα υπερφυσικά και μεγάλα. Τον χάρηκαν. Δύο μέρες έμεινε εκεί. Τι ωραίο είναι όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην ψυχή μας. Η Θεία του Χάρη, υπέροχη και δροσιστική και μοναδική. Τότε αλλάζουν όλα. Δεν θέλουμε ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε τίποτα από τα υπέροχα και τα καλά και τα ωραία της γης, αφού έχουμε μαζί μας τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτούς. Και έτσι μπορούμε και αντέχουμε, και μπορούμε και βαστάζουμε, και μπορούμε και υπομένουμε, και τις πίκρες και τις αδικίες και τους πειρασμούς και τα προβλήματα. Είναι αυτό που έλεγε το αρχαίο βιβλίο Δευτέρου Μεταχριστιανικού αιώνας. Ελθέτω η χάρις και παρελθέτω ο κόσμος. Όταν έλθει η χάρις, παρέρχεται ο κόσμος. Και ρώτησα κάποτε ένα γέροντα στα Άγιο Όρος, ο γέροντα Λουκά έχει κοιμηθεί, τι αισθάνεστε γέροντα όταν κάνετε την αδιάλειπτη προσευχή και γενικότερα λατρεύετε τον Χριστό μας? Νιώθω, λέει, ένα μυστικό Ιορδάνη να διαπερνά την ψυχή και την ύπαρξή μου. Και να ανεβαίνει η χαρά και η ευφροσύνη και η αγαλία στο κατακόρυφο. Δεν είμαι πια εδώ. Είμαι αλλού. Είμαι φευγάτος με την καλή έννοια. Γίνομαι ουρανοπολίτης. Επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Άλλωστε, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, άλλωστε και εμείς στη ζωή μας το βλέπουμε. Αν κάνουμε λίγη προσευχή παραπάνω, αν εξομολογηθούμε καθαρά, αν συγχωρέσουμε κάποιον που μας έφταξε, αν διαβάσουμε τις Θείες Γραφές, αν εκκλησιαστούμε και πολλό μάλλον να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τι γινόμαστε? Αγγελούδια. Αλάλαφροι. Χαρούμενοι. Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Γιατί έχουμε εκείνον ο οποίος επίησε τα πάντα. Τα ωραία της γης, το θέρος και το αέρα και τα σύμπαντα. Έχουμε εκείνον στην ψυχή μας. Γιατί η ορθοδοξία είναι η αλήθεια. Είναι η οδός. Είναι η ζωή. Είναι η ανάσταση. Που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Γι' αυτό έλεγαν για τους αρχαίους χριστιανούς ότι ηγαπώντο, ειδωλολάτρε, έλεγαν για τους χριστιανούς ότι ηγαπώντο και πριν ακόμη γνωριστούν. Μακάρι να είμαστε και μακάρι να γινόμαστε όλοι τέτοιοι.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στην Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα.
1: Έμεινε λοιπόν ο Χριστός μας 2 ημέρες στη Σαμάρια και πίστευσαν αναρρύθμιτοι και είπαν στη γυναίκα ότι τώρα πιστεύουμε όχι μόνο από τα λόγια σου αλλά και ήδη ακυκώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Και ακούσαμε και είδαμε ότι είναι ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός, όχι μόνο των Σαμαριτών των Ιουδαίων αλλά και όλου του κόσμου, παγκοσμιώτησε όλου του κόσμου. Γι' αυτό η σωτηρία έφτασε και φτάνει έως εσχάτου της γης, έως εσχάτου της γης, όπως δεν εισπράξει τον Αποστόλο και όπως είπε ο Χριστός μας σε εκείνους να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο έως εσχάτου της γης. Γι' αυτό ο Χριστός είναι όλων μας, όλων μας. Είναι ο τρισαγαπημένος, είναι ο σωτήρ του κόσμου. Και αυτό είναι συγκινητικό, αφού επίησε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, κατοικήν επί παν πρόσωπων της γης. Έρχεται τώρα να ενώσει όλα τα έθνη και να τα κάνει ένα έθνος, το έθνος και γένος των Ορθοδόξων, των Χριστιανών, έθνος Άγιων, λαών εις περιποίησιν. Αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό και αυτό συνέχισαν οι Απόστολοι και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο αρχηγέτης της Ρωμιοσύνης, έβαλε όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού, αφού εκείνος προεπορεύθη, έδειξε δηλαδή στους υπηκόους του χωρίς να βιάσει κανέναν και αφού κατοχύρωσε ο αυτοκράτορ και ο συναυτοκράτορ Λυκίνιος νομοθετικά τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ανεξιθρησκεία, προεπορεύθη και είπε όσοι θέλετε ελάτε κοντά μου, ελάτε κοντά μου, εγώ βρήκα το δρόμο, μου έδειξε το δρόμο ο λυτρωτής, με κάλεσε όπως τον Παύλο εξ ουρανού και έγινε ο εμβασιλεύσει Απόστολος του Κυρίου. Και αυτό είναι η Ρωμιοσύνη, αυτό είναι το μεγαλείο, αλλά είναι εν Χριστώ Ιησού, τότε είναι έθνος Άγιον. Όταν δεν είναι Χριστώ Ιησού είναι έθνη διάφορα, τότε είναι Χριστώ Ιησού ένα. Και ας είναι ο άλλος Ιουδαίος και ας είναι ο άλλος Αλβανός και ας είναι ο άλλος Τούρκος και ας είναι ο άλλος οτιδήποτε, όταν είναι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ζει εν Χριστώ είναι αδελφός μας. Αδελφός είναι από το Α και το Δελφής Δελφίος που σημαίνει κοιλία μήτρα. Το Α το αθρηστικό. Ξέρω και η Δελφή ήταν η κοιλιά και ο ομφαλός της γης. Με αδελφός από την αυτή κολυμβήθρα, από τα νάμουτα της κολυμβήθρας. Είναι αδελφός εν Χριστώ. Τότε δεν έχουμε πια ούτε εθνική διαφορά, ούτε φυλετική διαφορά, ούτε διαφορά φύλου. Εν Χριστώ Ιησού, το προσέξουμε αυτό, γιατί πολλοί σήμερα τονίζουν το αντίθετο. Είναι όλοι αδελφοί μας. Δεν είναι όλοι αδελφοί μας. Δεν είναι όλοι αδελφοί μας. Ακόμη και Έλληνες που είναι μερικοί και δεν είναι βαπτισμένοι και δεν είναι χριστιανοί, δεν είναι αδελφοί μας. Συνάνθρωποι μας είναι, συνέλληνες είναι και τους αγαπάμε και τους ευχαριστούμε, αλλά εν Χριστώ Ιησού είμαι θα αδελφοί μόνο.
0: Αυτή τελικά είναι
1: να το ξεχωρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση σήμερα. Να το ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Να το ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε και Τούρκους που έγιναν Ορθόδοξοι και στα χρόνια της Δημοκρατίας και νεομάρτες. Ο Άγιος Αχμέτ και τόσοι άλλοι. Βεβαίως, αυτό είναι να το προσέξουμε. Το προσέξουμε γιατί πάει στον διεθνισμό το γνωστό κλπ. Και πάει άλλο το πράγμα. Συλλέγωσε, όχι, θα βαπτιστείς, θα ζήσεις Ορθόδοξος και είσαι αδελφός μου. Αλλιώς θα είσαι άνθρωπος μου, θα είσαι πλάσμα ότι δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχω αντίρρηση εγώ. Αλλά από εκεί πέρα να τα ξεχωρίζουμε, γιατί υπάρχει μια τέτοια σύγχυση που δεν γνωρίζει ο σκύλος να φαίνεται. Και κάνει καλό σε όλους να τα ξεχωρίζουμε. Γιατί υπάρχουν και πολλοί ανθρωπάκοι και σου λέει αφού το ίδιο όλοι εντάξει. Όχι, θα ξεχωρίσουμε την αλήθεια. Θα φανεί η αλήθεια. Θα ξέρει ο άλλος. Και πού ξέρει, μπορεί να θέλει αυτός να έρθει στην αλήθεια. Θα του κρύψω εγώ τον δρόμο και δεν θα είμαι εγώ υπεύθυνος που του κρύβω τον δρόμο. Και αυτός θα πάει στον Χριστό, δεν θα παρουσιάσει, θα πει κανένας δεν μου μίλησε εκείνη για την αλήθεια. Εδώ βλέπουμε τους Αγίους στο μαρτύριο να ομολογούν τον Αναστάντα Χριστόν. Και βλέπουμε πολλές φορές δημίους που τους τυραννούν να μετανιώνουν, να πιστεύουν και να γίνουν και αυτοί οι μάρτυρες. Άγιος Χαράλαμπος, Πορφύριος και Βάπτος και τόσοι άλλοι. Βεβαίως, ομολογήσουμε. Ενώπιον εθνών και βασιλέων ο Μέγας Αγενευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος, ο ιδιωτής της Εκκλησίας μας, ομολογούσε τον Χριστό τον Αναστάντα. Και ήταν το καύχημά του ο Χριστός πια. Δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά να ζει γι' αυτόν και να πεθαίνει γι' αυτόν. Και πότε να αναλύσει να είναι συν Χριστό. Είναι αυτά μεγαλεία και ωραία. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω και να κλείσουμε πάλι αυτό το πραγματάκι, αυτή την ενότητα που δεν κλείνουν αυτά. Λέμε λίγα λόγια για λίγα σχόλια. Ένι. Ούτε υψηλές θεολογίες. Πρακτικά και απλά. Ό,τι έχουμε εμείς διαβάσει, ό,τι προσπαθούμε να βιώσουμε, ό,τι έχουμε ακούσει από Αγίους κλπ. Λέμε δύο κουβεντούλες στην αγάπη των αδελφών. Εκεί που ξέρουν, ας μας συγχωρέσουν. Και εκεί που γνωρίζουν λίγα ή κάποιοι δεν ξέρουν καθόλου, ας τα ακούσουν. Αυτά καλό είναι. Είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή.
0: Προς αναζήτηση.
1: Προς αναζήτηση. Βεβαίως. Ψάχνουν οι ψυχούλες. Πώς δεν είναι στα κρεβάτια του πόνου, στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στο σπίτι τους μόνοι, αμέτρητοι. Και άλλοι στα βουνά, στην πατρίδα μας επάνω που κινδυνεύουν από τώρα και από τ' άλλο. Και ξέρουν, μιλάμε κουβέντες, στενοχωρούμε ανθρώπους. Λοιπόν, τόσες ψυχούλες και στην πατρίδα και στην Αλοδαπή και στα δυσκολεμένα μέρη. Φτάνει η φωνή του σταθμού μας και ακούνε ψυχούλες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ακούνε λοιπόν για τον Χριστό. Μια κουβεντούλα. Σε εμάς δεν λέει πολλές φορές τίποτα. Όμως για πολλούς που αναζητούν την αλήθεια είναι σπόρος. Είναι ο σπόρος του Χριστού που σπείρεται μέσα από τα δικά μας αμαρτωλά στόματα. Μέσα των στομάτων μας. Και εδώ μας κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός διάλεξε μια αμαρτωλή γυναίκα να της φανερώσει την αλήθειά του. Γιατί βρήκε αξία της αλήθειας. Έψαχνε την αλήθεια. Δεν κράτησε καμία αμαρτία και κανένας επίγειος δεσμός. Άρα η αμαρτία είναι κατώτερη της ψυχής μας και κατώτερη του προορισμού μας. Γι' αυτό ας την αποφεύγουμε. Ας κάνουμε αγώνα. Ας πηγαίνουμε κοντά στον Χριστό. Και από σκοτεινή που ήμεθα και εμείς να γινόμεθα φωτεινοί. Να παίρνουμε τη χάρη του. Να δεχόμεθα τις ευλογίες του. Και προπαντώντα μεταλαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του. Η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιων. Να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας γιατί σταυρώθηκε για τις αμαρτίες ημών. Και να δικαιωθούμε. Και ηγέρθηκε τη δικαίωση ημών. Γιατί ο άνθρωπος δύο πράγματα ψάχνει στη ζωή του από τα αρχαία χρόνια. Για την κάθαρση και την αποκατάσταση. Η κάθαρση γίνεται. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και με το βάψιμο και όλα όσα ξέρουμε, παραξηγηθώ. Λοιπόν, και εδώ μας μεταλαμβάνει. Ο λειτουργός μας λέει: σάφεση των αμαρτιών, να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιων, να η εις ουρανούς αποκατάστασης.

0: Πατέρα Ανανία, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για την Αγία Φωτεινή που ονομάστηκε και εις Απόστολος?
1: Βέβαια. Αυτή μετά την Πεντηκοστή πήρε τα παιδιά της και τις αδελφές της και βγήκε στην Οικουμένη μαζί με τους Αποστόλους να κηρύξει το Μεσσία Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Και έφτασε στη Βόρεια Αφρική, στην Καρχιδόνα, πέρασε στη Ρώμη και ζήτησε ακρόαση από τον Έρωνα, τον Αυτοκράτορα. Όταν αυτός έμαθε πως τον ζητάει η γυναίκα, λέει, και τι θέλει αυτή, μίλησε απαξιωτικά. Εκείνη επέμενε, ήταν ελεβέντσα από ο Γέροντας Πορφύριος, αντρογυναίκα, φωτισμένη, ηρωική, εις Απόστολος. Και έκαμε έργο ίσο με τους Αποστόλους. Ετιμητικό αυτό για την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτητα και πολύ συγκινητικό. Και εμάς τους αμαρτωλούς μας εμψυχώνει, μας συγκινεί, μας κάνει και πέρα με θάρρος. Και αρχίζουμε προσπάθειες να γίνουμε και εμείς του Χριστού, να γίνουμε και εμείς φωτεινοί. Επέμενε εκείνη, ο άλλος Ιρνή το επέμενε και νίκησε. Και λέει, τι θέλεις? Τι θέλω, λέει. Ξέρεις τι θέση έχεις εσύ εδώ πέρα, του λέει. Κυβερνάς όλο τον κόσμο. Και ξέρεις ποιος σου έδωσε αυτήν την εξουσία? Ο Χριστός μου. Αυτός γέλαγε. Τι γελάς, του λέει. Τι γελάς? Για γέλια τα πράγματα αυτά. Εγώ σ' αγαπάω και ήρθα μέχρι εδώ. Μπορούσα και να μην έρθω. Να σε παρατρέξω. Και σου λέω την αλήθεια. Δεν σε ζορίζω, γιατί ο Χριστός μου κανένα δεν ζορίζει, ούτε εμένα ζόρισε. Αλλά μην πεις κάποτε ότι δεν μου είπε κανείς τίποτε. Και τους διωγμούς που κινείς, στο κεφάλι σου θέλω. Στο λέει, γιατί σ' αγαπάω, λυπάμαι την ψυχή σου, είσαι ένα άνθρωπο σημαντικό. Πιο ωραία του μιλήσει κι άλλα. Α, στο τέλος αυτός βέβαια. Ούτε βουλήθηση νιένε. Δεν θέλησε να καταλάβει. Και την υπέβαλε, καθώς και τα παιδιά της και τη φαμελιά της, σε φρικτά βασανιστήρια. Την έριξε και στο πηγάδι. Και όπως λέγει το δύστυχο του Χριστοφόρου του Μητυλινέου, έριξε στο πηγάδι αυτήν η οποία μίλησε στο πηγάδι με τον Μεσσία Χριστό. Έτσι κάνει λογοπαίχνιο ο Χριστόφορος ο Μητυλινέος. Στο τέλος δεν έπαθε τίποτα εκεί. Τι έσπασε τα κόκκαλα όλα, την πέταξε στη φυλακή και εκεί προσευχόμενη παράδοκε το πνεύμα. Το πνεύμα της, την ψυχή της, τη μαρτυρική. Η μεγαλομάρτης και η Απόστολος Φωτεινή Σαμαρίτης παρέδωκε την ψυχή της, την ολόφωτη, στο φως του κόσμου, στο Χριστό μας, στον Κύριο. Την αγάπησαν οι αιώνες. Εμπνεύστηκαν οι γενναίες από το παράδειγμά της. Στυλώθηκαν οι γυναίκες, οι χριστιανές, αλλά και όλου του κόσμου, διαβάζοντας αυτό το διάλογο. Αυτή την τιμή που έκανε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα ο φιλάνθρωπος Χριστός. Και της αποκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα, τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού και τη δύναμη της χάριτος του. Και μέχρι σήμερα, παντού υπάρχουν εκκλησίες της και στη Σμύρνη, την παλαιά Σμύρνη, ακούσαμε και τραγουδάκι που έπαιξε το τέλος της πρώτης ώρας, και στη Νέα Σμύρνη εδώ και παντού, και όπως γράφει εδώ μια ακροάτρια από το Λαύριο, υπάρχουν εκκλησάκια της Αγίας Φωτεινής, της Σαμαρίτιδας, εικόνες και τόσα άλλα, μεγαλεία της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας και της Ελληνοορθοδοξίας. Είναι πολύ σημαντικό και την εορτάζει λοιπόν η Εκκλησία και στις 26 Φεβρουαρίου, αλλά κυρίως και κατεξοχήν την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η υπόθεση. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και βλέπουμε.
2: Στο Σαρέστη!
3: Να τα πούμε!
4: Καλώς τα παιδιά, πέστε τα!

0: Άντε και χρόνια πολλά.
1: Άστε καλά παιδιά και του χρόνου Χριστός Ανέστης.
2: Κάθε φορά που γιορτάζουμε στην εκκλησία μας, το ο νους μας και η ψυχή μας πάει και στους τόπους εκείνους, τους Αγίους Τόπους, όπως και στο Φρέαρ του Ιακώβ που συνομίλησε εκεί η Σαμαρίτιδα με τον Χριστό και υπάρχει το προσκύνημα. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό ότι μπορούμε και σήμερα να το επισκεφθούμε, όπως και κάθε τόπο που έγιναν τα θαύματα.
3: Αυτό είναι μεγάλο καλό. Μεγάλο καλό. Να πηγαίνουμε στους τόπους που ευάδησαν οι πόδες του Κυρίου και που εσταυρώθη, που ανέστη, που ανελήφθη στο υπερό της Ιερουσαλήμ που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό και όντως είναι μεγάλη ευλογία. Παλαιότεροι χριστιανοί το έθεταν όρο αλλά και νόημα ζωής τους, να πάνε σε Αγίους Τόπους, να γίνουν χατζίδες, να προσκυνήσουν. Και στην Λουκοκρατία πολλοί καημένοι κίναγαν με τα πόδια μέσω μικρασίας και πήγαιναν και κλεφταρματολοί που τα είχαν τάμα. Και ο πατέρας του Ευθυμίου Βλαχάβα, του μεγάλου αυτού ηρωικού πατρός της πατρίδος μας, της εκκλησίας μας και ήρωος, πήγε με τα πόδια. Πήρε ένα φίλο του και πήγε με τα πόδια στους Αγίους Τόπους και ξαναγύρισε. Τι θέληση υπάρχει, τι δύναμη υπάρχει. Πράγματι ο άνθρωπος έχει μέσα του μεγάλο δυναμικό.
2: Και διαβάσαμε κάπου ότι και ο μεγάλος αυτοκράτορας Ιουστινιανός έφερε από το σημείο εκείνο το στόμιο που ήταν στο πηγάδι του Ιακώβ στο ναό της Αγίας Σοφίας και την πέτρα που η παράδοση λέει ότι καθόταν ο Χριστός, και εκεί λέει γίνονταν πάρα πολλά θαύματα.
3: Πάρα πολλά θαύματα. Αρρώστιες, πυρετοί, νοσήματα εθεραπεύονται. Και μόνο που ακουμπούσαν πάνω στο στόμιο του φρέατος της Σαμαρίας και στην πέτρα πάνω στην οποία κατά την παράδοση εκάθισε ο Χριστός μας. Και όντως εκάθισε, και όντως ήταν έτσι, γιατί αφού έκανα θαύματα, είναι θεοσημεία αυτά, είναι σημεία του Θεού, σημεία της Θείας Βασιλείας. Και αυτό μας εμψυχώνει και μας βοηθάει τα μέγιστα. Και γι' αυτό ας προσπαθούμε, το είπα και πάλι, να είμαστε κοντά στο φωτοδότη Χριστό, να τον αγαπάμε και να τον λατρεύουμε και να διακονούμε στο όνομά του σε Χριστό αδελφούς και κάθε πειναλέο ανθρωπίσκο ή δυνατόν. Και τότε, όπως είπα και πριν λίγο, θα έχει μεγάλη χαρά ο Χριστός, αλλά και εμείς θα έχουμε δικαιωθεί. Δεν υπάρχει ανώτερο και καλύτερο. Να μας φάει όλους δηλαδή ο παράδεισος, πολύ ο γέροντας Κλεόπας του Καρπαθίου.
2: Και τότε σίγουρα θα καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το άλλο νερό, το διαφορετικό, έχει, που μας ξεδιψάει για πάντα.
3: Που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε άλλη μας εκπομπή και να είμαστε καλά.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα, πατέρα Ανανία, την ευχή σας.
3: Ευχαριστώ και εγώ ολόψυχα την ευχή του Κυρίου και Χριστός Ανέστη.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Κυριακή, Πέμπτη από του Πάσχα, εορτάζουμε την εορτή της Σαμαρίτιδος. Κατά τη συνάντησή του ο Κύριος με την Σαμαρίτιδα γυναίκα παρά το φρέαρ του Ιακώβ και κατά τον διάλογο που άνοιξε μαζί της για να την φέρει σε θεογνωσία και να την κινήσει σε μετάνοια, τι έκαμε; Διακήρυξε φανερά τον εαυτό του Μεσσία. Όταν η Σαμαρίτιδα γυναίκα του είπε «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός», εκείνος της απάντησε «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Και επειδή, όπως είδαμε, κατά την εορτή της Μεσοπεντηκοστής οι Ιουδαίοι αμφισβητούσαν την ιδιότητα και την αποστολή αυτή του Κυρίου μας, ο Χριστός, με την αφορμή που του δίδει τώρα η Σαμαρίτιδα, διακηρύττει την μεσσιακή του ιδιότητα, προκειμένου να ακούσουν οι σκληροτράχυλοι Ιουδαίοι, αλλά και να μάθει όλος ο κόσμος από το στόμα του Κυρίου ότι αυτός και μόνος είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός και λυτρωτής των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι ορίστηκε αμέσως μετά την Μέσο Πεντηκοστή η εορτή της Σαμαρίτιδος, δια να δίδεται αποστομωτική πάντοτε η απάντηση σ' όλους τους αρνητές της μεσσιακής ιδιότητος και αποστολής του Υιού και Λόγου του Θεού.

ύμνοι τους οποίους έχουμε επιλέξει είναι από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Πρώτος ύμνος, στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού, το οποίο είναι τονισμένο στον δεύτερο ήχο. Ας το δούμε πρώτα νοηματικά. Ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και Λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων, και γινή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ παραγέγονεν, ειν ειδών έφη ο Σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, και απελθούσα φώνησόν σου τον άνδρα. Μέχρι εδώ το μέλος αυτό μας λέγει πως ο Κύριος μας, που είναι ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός, ήλθε και εστάθη στην πηγή των υδάτων. Ποιος? Αυτός που είναι η πηγή των Ιαμάτων. Τότε ήλθε κάποια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό από το πηγάδι, και όταν την είδε της είπε: «Δώσ' μου νερό να πιω», και πήγαινε και φώναξε τον άνδρα σου. Και συνεχίζει: «Ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό λαθήν σπουδάζουσα», έλεγεν. Αυτή νόμιζε πως μιλά σε ένα απλό άνθρωπο και όχι στο θεάνθρωπο, και νόμιζε πως μπορούσε να ξεφύγει από το βλέμμα του Χριστού, και απάντησε: «Ουκ έχω άνδρα». Και ο διδάσκαλος προς αυτήν: «Αληθώς είπας, ουκ έχω άνδρα. Πέντε γαρέσχες και νυν όν έχεις ουκ έστι σου ανήρ». «Δεν έχω άνδρα», του είπε, και αμέσως ο διδάσκαλος της λέγει: «Αλήθεια είπες πως δεν έχεις άνδρα, διότι πέντε άνδρες πήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμος. Ιδέ επί το ρήματι εκπλαγήσα και εις την πόλη δραμούσα, της όχλης επεβώ αλέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος». Τότε αυτή εξεπλάγει με αυτό που άκουσε, κατάλαβε πως δεν έχει εμπρός της έναν απλό άνθρωπο, αλλά προφήτη και θείο διδάσκαλο. Και αμέσως έτρεξε στην πόλη, διακηρύσσοντας τα πλήθη των συμπατριωτών της: «Ελάτε να δείτε τον Μεσσία Χριστό, ο οποίος χαρίζει στον κόσμο το μέγα του έλεος». Το μέλος, όπως προείπαμε, είναι τονισμένο στον δεύτερο ήχο. Εδώ θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Κακουλίδη, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

Να σταθούμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό που ζήτησε ο Κύριός μας από την Σαμαρίτιδα. Τι της λέγει? Δώσμη είδωρ ποιήν, δώσμου να πιω, λέγει ο Κύριός μας όταν εκείνη έφτασε στο πηγάδι, νερό. Διψούσε άραγε ο Χριστός και γι' αυτό ζητούσε να του δώσει η γυναίκα αυτή να πιει. Ναι, διψούσε. Κουρασμένος από τη μακρά οδηπορία και μέσα στο καταμεσήμερο ένιωθε και ο Κύριός μας ως άνθρωπος το αίσθημα της δίψας να τον κεντά και είχε ανάγκη του ύδατος προκειμένου να ικανοποιήσει τη δίψα του. Όμως διψούσε κυρίως τη σωτηρία της ψυχής, της αμαρτωλής ψυχής που η αγάπη του πάλι οδήγησε κοντά του. «Δώσ' μου να πιω», έλεγε προς την αμαρτωλή. Στην ουσία όμως τι της έλεγε? «Δώσ' μου τη χαρά της μετανοίας σου, δώσ' μου την αγαλίαση της επιστροφής και της σωτηρίας σου, δώσ' μου τη ψυχή σου να τη μεταβάλω, να την αναγεννήσω, να τη μεταμορφώσω, να την κάνω πραγματικά εικόνα Θεού, όπως εξ αρχής αυτή επλάστη και όπως προορίστη ομοίωμα ένδοξο του ουρανίου πατρός της να γίνει. Δώσ' μου αυτή την ικανοποίηση, γιατί βαθιά μέσα μου νιώθω αυτήν τη δίψα, και κάνε με να χαρώ, κάνε με να εφρανθώ με τη μετάνοια και την επιστροφή σου. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός παίρνει αφορμή από την φυσική του δίψα να ζητήσει νερό, να ανοίξει την σωτήριο συζήτηση, να ελκύσει στη μετάνοια την αμαρτωλή και να ικανοποιήσει την πνευματική της δίψα. Ναι, φίλοι ακροατές, ο Κύριός μας τόσο διψά, τόσο πονά, τόσο έντονα αναζητά την ψυχική σωτηρία του καθενός μας. Άραγε, διψούμε κι εμείς όσο και ο Χριστός μας την ψυχική μας σωτηρία. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού παρά το Φρέαρ του Ιακώβ. Παρά το Φρέαρ του Ιακώβ ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα ετί είδωρ παρά αυτής ον έφεση καλύπτων την γην. Τι μας λέγει το δοξαστικό αυτό? Όταν ο Κύριος βρήκε κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ την Σαμαρίτιδα, τη ζήτησε νερό για να πιει. Ποιος? Εκείνος που καλύπτει την γη με σύννεφα, που είναι γεμάτα από νερό. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμε ποχούμενος πόρνη γυναική διελέγετο. Είδωρε τόν ο ενίδασι την γην κρεμά σας. Τι μεγάλο μυστήριο και θαύμα! Εκείνος που κάθεται σαν σε αμάξι πάνω στα χερουβίμ κουβέντιαζε με γυναίκα αμαρτωλή. Τόση συγκατάβαση έδειχνε και ζητούσε νερό ποιος? Εκείνος που είχε κρεμάσει την γη πάνω στα νερά, αφού μέσα σε νερά εθεμελίωσε την γη. Είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν την θηρευωμένην υπό του πολεμήτρος εχθρού και
και ποτίσαστε είδωρ ζωής, την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος έσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Δηλαδή, εκείνος που γεμίζει με νερά πηγές και λίμνες και πάλι τις αδειάζει, αυτό ζητά νερό από μια γυναίκα αμαρτωλή. Και το κάνει αυτό, δηλαδή ταπεινώνεται τόσο, γιατί θέλει να τραβήξει κοντά του και να σώσει εκείνη που την είχε πιάσει στα δίχτυα του ο εχθρός, ο πονηρός, και θέλει να την ποτίσει με το νερό της αιωνίου ζωής, αυτή που ευλογίζεται και εκαίεται φοβερά από τα άτοπα αμαρτωλά αισθήματα και έργα της. Αυτά έκαμε ο Κύριός μας, που είναι ο μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Το δοξαστικό αυτό είναι τονισμένο στον πλάγιο του δευτέρου ήχου και θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο.

Είναι βέβαιο πως η συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα δεν ήταν τυχαία. Επί τούτου ο Κυριός μας περνά από την Σαμάρια προκειμένου να μεταβεί στη Γαλιλαία και επί τούτου φέρει τα βήματά του προς το φρέαρ του Ιακώβ και σταθμεύει εκεί και κεκοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ανέμενε ο κυνηγός το θύραμα. Ο θείος των ψυχών αλλιεύς των εκλεκτών ηχθήν. Ο καλός ο ποιμήν το απολωλός πρόβατο. Ο σωτήρας την αμαρτωλή. Προκειμένου να την ανασύρει εκ του βυθού των κακών της, να τη φέρει σε συνέστηση και μετάνοια, να τη σώσει, να αναδείξει την σκοτεινή δούλη της αμαρτίας, την Ιεραπόστολο Αγία Φωτεινή. Έτσι αγαπητοί ακροατές, για όλους τους αμαρτωλούς η Θεία Χάρις του Κυρίου μας μεριμνά. Τρέχει, κοπιάζει, μοχθεί, αποστέλει κήρυκες στο Ευαγγελίου, δημιουργεί περιστάσεις και ευκαιρίες μοναδικές και αναζητεί τον αμαρτωλό για να τον σώσει. Αλήθεια, πόση φροντίδα και για μένα και για σένα, φίλε ακροατή και φίλη ακροάτρια, δεν λαμβάνει καθημερινώς η αγαθή και φιλόστοργος πρόνοια του Κυρίου μας για να μας οδηγήσει σε μετάνοια και σωτηρία. Πόσες περιστάσεις δεν μας προσφέρει προκειμένου να επιστρέψουμε προς τον σωτήρα μας και να βρούμε κοντά του τη χάρη και την ειρήνη. Αλλά άραγε, προσφέρουμε κι εμείς πρόθυμα τον εαυτό μας, όπως έκαμε η Σαμαρίτιδα γυναίκα, για να κατεργαστεί και σε μας, όπως ακριβώς και σε εκείνη, το μέγα έργο της σωτηρίας των ψυχών μας. Ας αναρωτηθούμε, ποτέ δεν είναι αργά. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

όλοι γνωρίζουμε το διάλογο που έκανε ο Χριστός μας με τη Σαμαρείτισσα γυναίκα, που πάρα πολύ όμορφα μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα από το στίχο 5 έως το στίχο 42. Η Σαμάρια γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο της Παλαιστίνης, μεταξύ της Ιουδαίας στο νότο και της Γαλιλαίας στο βορρά. Αν και η Ιουδαϊκή επαρχία κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης, οι κάτοικοι της οι Σαμαρίτες ήταν υπό περιφρόνηση και θεωρούνταν μοιασμένοι και αμαρτωλοί. Γνωστή είναι η παράδοση που έλεγε ότι ου συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Και τούτο γιατί στη Σαμάρια, κατά τους παλαιούς χρόνους, ο ασεβής βασιλιάς του Ισραήλ Αχάβ, επηρεασμένος από τους ιδωλολατρικούς λαούς, είχε χτίσει ναό αφιερωμένο στο θεό Βάλ και με τους ιερείς, τους Βάλιν, οδηγούσαν τον πιστό λαό του Ισραήλ σε αποστασία. Γνωρίζουμε ακόμα ότι ανατολικότερα της Σαμάριας υπήρχε την εποχή του Ιησού Χριστού και η περίφημη Δεκάπολης, αποτελούμενη από 10 πόλεις με ελληνικά ονόματα, όπως Κιθόπολης, Φιλαδέλφια, Πέλα, Γέρασα κτλ. Με εμπορικό πληθυσμό και κατοίκους ελληνιστικής προέλευσης και εθνικής θρησκευτικότητας. Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις ήταν όλα ειδωλολατρικά. Θα αιτιολογούσαμε επομένως μια ενσυνείδητη αντίδραση των Ιουδαίων προς τους Σαμαρίτες, ιδιαίτερα για λόγους θρησκευτικούς. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι οι Σαμαρίτες, σύμφωνα με παλιά ειδωλολατρική παράδοση, είχαν κτίσει επάνω στο όρος γνωστό Γαριζίν, ναό, αφιερωμένο στο Θεό του Ισραήλ. Και αυτή η ενέργεια ήταν θρησκευτικά και θεολογικά απαράδεκτη. Κατά τον νόμο του Μωυσή, εφόσον υπάρχει ένας Θεός, πρέπει να υπάρχει και ένας ναός. Το κτίσιμο και άλλου ναού και μάλιστα επάνω σε όρος είναι ενέργεια ανεπίτρεπτη, αφού οι εθνικοί όλους τους βωμούς και τους ναούς τους αφιερωμένους στα είδωλα τους έκτιζαν πάνω σε λόφους ή βουνά. Στο χριστιανισμό σήμερα διαφυλάσσεται η παράδοση ναοί αφιερωμένοι στον προφήτη Ηλία να κτίζονται πάνω σε λόφους και βουνά σε ανάμνηση της νίκης που πέτυχε ο προφήτης κατατροπώνοντας τους ιερείς των θεών των ειδώλων. Στην είσοδο της μεγάλης πόλης τώρα της Σαμάριας, την Σιχάρ ή την εξελληνισμένη Νεάπολη, υπήρχε η περίφημη πηγή του Ιακώβ. Η πηγή Ιακώβ εθεωρείται τόπος ιερός, γιατί εκεί έγινε από το Θεό η συμφιλίωση των φυλών του Ισραήλ. Ακριβώς σε αυτή την πηγή γίνεται και η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, σημείο μιας νέας συμφιλίωσης λαών, εθνών και θρησκειών. Στη σχετική διήγηση για τη Σαμαρίτισσα γυναίκα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την περιγράφει ως μια γυναίκα μειωμένης ηθικής εκτίμησης, αφού 5 άνδρες είχε ως τη στιγμή που συνάντησε τον Ιησού και ο τελευταίος που ζει μαζί της δεν είναι κι αυτός νόμιμος σύζυγος. Στο Ευαγγέλιο παρουσιάζεται έτσι ως τύπος του πεπτοκότα κόσμου. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, είναι η μία πλευρά. Οι ηθικοί κανόνες ήταν πολύ ισχυροί για τον Ιουδαϊσμό. Η πορνεία και η μοιχεία καταδικάζονταν πολύ αυστηρά από τον νόμο και γι' αυτό δεν επιτρεπόταν στους πιστούς καμιά επαφή με τον κόσμο των αμαρτωλών. Η άλλη πλευρά είναι ότι η Σαμαρίτιδα εκπροσωπεί τον αλλόφιλο και αλλοεθνή κόσμο που κατά κανόνα ήταν και αλλόθρησκος. Δηλαδή ένας κόσμος ειδωλολατρικός που και ο ίδιος ο Θεός αποστρέφεται. Στην Παλαιά Διαθήκη σπανίζουν οι αναφορές για σωτηρία αυτού του κόσμου των απίστων. Δύο κόσμοι επομένως εκ διαμέτρου αντίθετοι, όχι μόνο για λόγους εθνικούς και ιστορικούς, αλλά και για λόγους θρησκευτικούς και σωτηριολογικούς. Ο Ιησούς διαβαίνοντας διαμέσου της Σαμάριας αποκαθιστά την ενότητα της δημιουργίας και φέρνει τους λαούς και τα έθνη σε συμφιλίωση, ανεξάρτητα από την έννοια της διάκρισης του έθνους, της φυλής και της θρησκείας. Το εθνικό και θρησκευτικό φράγμα γκρεμίζεται και τα πριν διεστώτα ενοποιούνται. Η συμφιλίωση των δύο κόσμων, του Ιουδαϊκού και του Εθνικού, στην ίδια ιερή πηγή του Ιακώβ,
όπου πριν από αιώνες ο Θεός έφερε σε κοινωνία αγάπης τα αδέλφια που βρίσκονται σε μίσος και πόλεμο μεταξύ τους. Ο θρησκευτικός κανόνας που εξέφραζε το «ου συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες» ανατρέπεται πλέον και προβάλλεται ως κανόνας ζωής η αγάπη προς φίλους και εχθρούς. Δεν γίνεται αποδεκτή πλέον η διάκριση φυλής και γένους, Ιουδαίων και εθνικών, είτε με την εθνική είτε με τη θρησκευτική έννοια. Έχουμε μια υπέρβαση όλων των διαφορετικών μορφών της ιστορίας και της ζωής. Ο Ιησούς δεν είναι ένας ζηλωτής ραβή και θρησκευτικός διδάσκαλος που συμβάλλει σε αυτή την διαιρετότητα και τον διχασμό του κόσμου με το κήρυγμά του και με το έργο του. Είναι ο κήρυκας της αγάπης και της συμφιλίωσης όλων. Ο Ιησούς μας διαλέγεται με όλους. Στο πρόσωπο της Σαμαρίτιδας γυναίκας διαλέγεται και με τον πεπτοκότα και αμαρτωλό κόσμο, και αυτόν τον απορριμμένο κόσμο τον σώζει τελικά.

Εντυπωσιάζεται, αγαπητοί ακροατές, πραγματικά κανένας όταν διαπιστώνει ότι αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, που είναι τύπος του αμαρτωλού και απεριμένου κόσμου, έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να σωθεί, αλλά και να γίνει Αγία και μάλιστα εις Απόστολος προς τον εθνικό και ιδωλολατρικό κόσμο. Η Ιερά Παράδοση ετάφτισε τη Σαμαρίτισσα με την Αγία Φωτεινή και την θεώρησε εις άξι Απόστολο που μετέφερε το αληθινό φως του Ιησού Χριστού στη Σαμάρια και στους άπιστους συμπατριώτες της. Στο πρόσωπό της ο Κύριος διείδε μια θαυμάσια και φωτεινή ύπαρξη που η αμαρτία είχε προσωρινά αμαυρώσει τη φωτεινότητά της και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γίνει στο μέλλον παράδειγμα προς μίμηση και τύπος αληθινού μέλους της Εκκλησίας. Αυτή η αμαρτωλή γυναίκα με ένα ύποπτο από πλευράς ηθικής παρελθόν που εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού και προσπαθεί να αντλήσει νερό από το πηγάδι σαν μια απαίδευτη και αγράμματη πυρέτρια, μας εκπλήσει με τα ενδιαφέροντά της και το περιεχόμενο των ερωτήσεών της. Φαίνεται πως διαφυλάσσει μέσα της κάποια θρησκευτική γνώση και κάποιους πνευματικούς προβληματισμούς. Θέτει στο συνομιλητή της Ιησού ενδιαφέροντα θεολογικά ερωτήματα τα οποία προκαλούν το διδάσκαλο να αποκαλύψει σε αυτήν για πρώτη φορά αλήθειες που δεν έχουν κοινοποιηθεί σε κανέναν ως τότε. Διαμέσου αυτής της αμαρτωλής γυναίκας εμπιστεύεται τις μοναδικές αλήθειες για τη σωτηρία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη αλήθεια που αποκαλύπτεται είναι ότι ο άνθρωπος, προκειμένου να φτάσει τη μοναδική πηγή της ζωής, πρέπει να γνωρίσει και να διαλεχθεί με τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι η πηγή του ζώντος ύδατος. Ο Κύριος είναι το είδωρ των ζών, το αλλόμενον η ζωή αιώνιον. Χωρίς αυτό το είδωρ δεν νοείται ζωή. Ο Ιησούς είναι η κατουσίαν ζωή, όπως είναι και η μοναδική αλήθεια. Η νέα ζωή που κηρύσσει ο Ιησούς και φέρνει σε συμφιλίωση όλους τους ανθρώπους πάσης φυλής και παντός γένους είναι σημαντικότερη και ουσιαστικότερη από τη συμφιλίωση εκείνη την αρχαία των ιών Ιακώβ. Η έννοια του ύδατος είναι μια κεντρική θεολογική ιδέα σε όλα τα Ιωάννια κείμενα. Το ύδωρ είναι βασικό συστατικό της ζωής και μάλιστα για ένα λαό που κινείται διαρκώς μέσα στην έρημο. Το ύδωρ έχει τη μοναδικότητα και προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου συστατικού. Επίσης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα τονίσει στο Ευαγγέλιο του ότι ο Ιησούς είναι και ο άρτος της ζωής. Δύο δηλαδή συστατικά μοναδικά και απαραίτητα για τη ζωή. Και μάλιστα όχι μόνο με τη βιολογική έννοια, αλλά και με την πνευματική, αφού το ύδωρ είναι η ζωή αιώνιον και ο άρτος έχει προέλευση ουράνια. Όπως το μάνα της ερήμου ήρθε από τον ουρανό για να σώσει τον παλαιό Ισραήλ, έτσι και ο νέος άρτος είναι εκ του ουρανού κατά βάς, το νέο μάνα για τη σωτηρία του νέου Ισραήλ, του λαού του Θεού. Η δεύτερη αλήθεια που αποκαλύπτεται στο διάλογο αυτό προκαλείται και πάλι από τη Σαμαρίτισσα με την ερώτησή της: «Πού είναι προτιμότερο να λατρεύεται ο Θεός, στο όρος Γαριζίν ή στο ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα?» Η απάντηση του Κυρίου ανατρέπει τα ως τότε λατρευτικά δεδομένα και ουσιαστικά καταργεί τη φαρισαϊκή τυπολατρεία. Μια λατρευτική παράδοση δηλαδή, χωρίς κανένα απολύτως πνευματικό όφελος. Με την απάντηση αυτή αρχίζει και η χριστιανική κατανόηση και βίωση της λατρείας του Θεού. «Έρχεται ώρα και νύνε στην, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία». Η απάντηση για τη μορφή λατρείας είναι ουσιαστικά πρόταση ζωής. Ο Θεός να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει λατρεία η οποία δεν λειτουργεί πνευματικά και δεν υπηρετεί την αλήθεια. Η τυπολατρεία που χαρακτηρίζει συνήθως τους εξηνηθίας θρησκευτικούς ανθρώπους δεν είναι ούτε αληθινή ούτε πνευματική, άρα δεν έχει και πνευματικά αποτελέσματα. Και το τρίτο θέμα που τίθεται προς συζήτηση από τη Σαμαρίτισσα είναι εκείνο περί της ελεύσεως του Μεσσία. Το μεσσιανικό πρόβλημα είναι ένα θέμα καθαρά θεολογικό.
προϋποθέτει γνώση της προφητικής παράδοσης αλλά και προσωπική προσδοκία. Και ένα τέτοιο σοβαρό θεολογικό θέμα δεν θα περιμέναμε από μια αμαρτωλή γυναίκα. Κι όμως αποκαλύπτεται πως ο άνθρωπος και στην έσχατη πτώση του διατηρεί θαυμάσια πνευματικά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα ένας αμαρτωλός ελπίζει και προσδοκά την έλευση ενός σωτήρα και λυτρωτή. Αυτό σημαίνει μια υπέρτατη ταπείνωση από τη μια πλευρά και θαυμαστή εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Χριστού από την άλλη. Το μεσιανικό πρόβλημα ήταν κυρίαρχο την εποχή εκείνη και η προσοχή στις καθημερινές συζητήσεις επικεντρωνόταν συχνά και για τους απλοϊκούς ακόμα ανθρώπους σε σοβαρά θεολογικά θέματα. Σε αυτό το μείζον και κυρίαρχο θέμα για το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και τη σωτηρία της ανθρωπότητας απαντάει ο Ιησούς, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη μεσιανική του αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία. «Εγώ ημί ο λαλόνση». Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι με την έλευση του Ιησού ως Χριστού και Μεσσία αρχίζει μια νέα εποχή. Η περίοδος της αναμονής και της προσδοκίας έληξε και βρισκόμαστε στην εποχή της εκπλήρωσης. Ο καιρός της σποράς και της καλλιέργειας μας οδήγησε στην εποχή του θέρους. Η λαχτάρα του Αραβώνα βρίσκεται στο τέλος και ήδη μπαίνουμε στην πληρότητα και την ολοκλήρωση του γάμου. Αυτές είναι μερικές εικόνες που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να δείξει την αποφασιστική στιγμή της μεσιανικής έλευσης και παρουσίας του Ιησού Χριστού στην ιστορία. Και όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, σηματοδοτούν τις εμπειρίες της Εκκλησίας μας. Η Σαμαρίτισσα γυναίκα, από τύπος του πεπτοκότα κόσμου, γίνεται τώρα με την κοινωνία της με τον Χριστό τύπος πιστού ανθρώπου, στον οποίο αποκαλύπτονται όλες οι αλήθειες που αρχίζει να ζει από τώρα ως μέλος της Εκκλησίας και της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πολύ ενδιαφέροντα θεολογικά και πνευματικά θέματα θέτει προς συζήτηση και βίωση μια αμαρτωλή γυναίκα. Η προσωπική ιστορία και ζωή της Σαμαρίτιδας εκφράζει την ιστορική πραγματικότητα του καθενός ανθρώπου. Ο κόσμος της καθημερινότητας με τα ασήμαντα και τις ευτελείς ενασχολήσεις και έκφραση της πτώσης μας. Αυτός όμως ο κόσμος δεν είναι ένας κόσμος απόρριψης και καταδίκης, αλλά πρόσληψης στο Άγιο Σώμα της Εκκλησίας μας. Μια αμαρτωλή ύπαρξη είναι δυνατό να γίνει μια Αγία Παρουσία, αρκεί να υπάρξει κοινωνία με τον Χριστό. Όλα αυτά εκτυλίσσονται σε ένα δρόμο της ειδωλολατρικής Σαμάριας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και συναντάει τους ανθρώπους μέσα στους δρόμους της ζωής, της θρησκείας, της εργασίας και της καθημερινότητας. Ο κάθε τόπος και ο κάθε χρόνος γίνεται άμφωνας αλήθειας. Η φύση και ο κόσμος είναι ναός του Θεού, όπου εξαγιάζονται οι άνθρωποι. Τίποτα δεν είναι ανίερο και καταδικαστέο εκτός από την αμαρτία. Ο Κύριος δεν καταδίκασε τους αμαρτωλούς, αλλά τους απάλλαξε και τους απελευθέρωσε από την αμαρτία. Εάν η φύση και η κτήση, η ζωή και η καθημερινότητα έχουν μια φυσική ιερότητα, τότε δεν μπορούμε εμείς να ενεργούμε βλάσφημα και ανίερα προς τον κάθε άνθρωπο που στέκεται απέναντί μας. Ο άλλος, ο απέναντι, έστω και αμαρτωλός, δεν είναι η κόλαση, είναι η δυνάμη εκκλησία που πρέπει να γίνει μέλος καθαγιασμένο της Βασιλείας του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός εξέρχεται από τους ιερούς χώρους του ναού και των συναγωγών, εγκαταλείπει τους δίκαιους και τους εκλεκτούς, τους εγκλωβισμένους σε μια τυπολατρεία και άγονη θρησκευτικότητα, και πορεύεται προς τους προσδοκούντες το έλεος και τη χάρη του Θεού. Είναι ενδεικτικό ότι το έργο του Κυρίου είχε μεγαλύτερη επιτυχία και με θαυμαστά μάλιστα αποτελέσματα στις αμφισβητούμενες από πλευράς θρησκευτικότητας περιοχές της Γαλιλαίας και της Σαμάριας και όχι στις παραδοσιακές θρησκευτικές κοινωνίες της Ιουδαίας. Ο θρησκευτικός κόσμος, ο προσκολλημένος στον νόμο και τις μοσαϊκές διατάξεις, είχε σκληρινθεί πνευματικά και είχε χάσει κάθε δυνατότητα ανανέωσης και κάθε προσδοκία σωτηρίας. Εκπληρώθηκε για μια ακόμα φορά εκείνο το θαυμαστό και ελπιδοφόρο για τους ταπεινούς και αμαρτωλούς, ότι ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς.

πέρασμα του Χριστού μας από τη Σαμάρια, αγαπητοί ακροατές, ήταν αποκαλυπτικό. Αποκάλυψε την ουσία του Θεού στον κόσμο. Αποκάλυψε ακόμα το σωστό τρόπο της λατρείας του Θεού από τον άνθρωπο. Ο ορατός κόσμος αποτελεί το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η λατρευτική κίνηση της ανθρώπινης ψυχής. Τα ορατά σχήματα και η απέραντη ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί μέσα ή έξω από τον ναό είναι τα εκφραστικά μέσα της λατρευτικής του συνείδησης. Είναι τα λατρευτικά σύμβολα. Στο σημείο ακριβώς αυτό η αποκάλυψη του Ιησού είναι απόλυτη και συγχρόνως τρομερή. Αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και κατά τρόπο πνευματικό πρέπει να το λατρεύουν οι πιστοί του. Ώστε λοιπόν καταργούνται όλα τα γνωστά λατρευτικά σχήματα, ό,τι δημιούργησε η ανθρώπινη ευαισθησία και συναισθηματικότητα με τις ποικίλες μορφές της τέχνης, της μουσικής, της ζωγραφικής, της αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, κεντητικής ή οποιασδήποτε άλλης, όλα αυτά καταργούνται. Ό,τι σήμερα ακόμα θαυμάζει η ανθρωπότητα με την πλούσια λατρευτική πείρα ενός τόσο μεγάλου ιστορικού βίου καταργείται. Ναι, καταργείται. Καλύτερα προαναγγέλλεται η κατάργησή του. Γιατί ο Χριστός δεν καταστρέφει με την αποκάλυψή

και αληθεία. Η νέα λοιπόν πραγματικότητα είναι το πνεύμα και η αλήθεια. Αυτό το πνεύμα είναι και η ίδια η αλήθεια. Τα σύμβολα λοιπόν είναι περισσότερο αναγκαία όσο περισσότερο λείπει το πνεύμα και η αλήθεια. Όταν έρχεται το πνεύμα, τα σύμβολα μεταποιούνται για να διακονίσουν τον άνθρωπο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία με ένα εντελώς νέο περιεχόμενο που το διακρίνει η παρουσία του πνεύματος. Γι' αυτό ο Ιησούς επισημαίνει πόσο βαριά ήταν η άγνοια της γυναίκας όταν έλεγε «Πώς η Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής ούσης γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Η άγνοια σχεδόν πάντοτε οδηγεί στην πλάνη και πολλές φορές τα σύμβολα αποκρισταλώνουν και διατηρούν την άγνοια αυτή και τη συνακόλουθή της πλάνη. Ήδη στην δωρεάν του Θεού. Η συζήτηση του Θεού με τη Σαμαρίτιδα μετέθεσε το πρόβλημα της εκλογής του τόπου της λατρείας του Θεού. Οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτες πίστευαν πως κατέχουν την αλήθεια. Οι Ιουδαίοι είχαν το ναό, οι Σαμαρίτες το γαριζίν. Η θεϊκή όμως παρουσία καταργεί ό,τι αποτελούσε μέχρι τότε πηγή καύχησης για τους Ιουδαίους και για τους Σαμαρίτες. Αποκαλύπτει το τρίτο εκείνο που παίρνει τη θέση των δύο πρώτων. Πνεύμα ο Θεός. Ό,τι από τα σύμβολα μένει είναι ό,τι χρειάζεται ακόμα ο ψυχοσωματικός ιστορικός άνθρωπος. Και εκείνο εντελώς διαφορετικό. Πλήρες πνεύματος. Η απόσπαση αυτή του ανθρώπινου πνεύματος και η διάρρηξη των θεσμών του με τα σύμβολα της λατρείας που είχαν χαρακτήρα αυστηρά τοπικό και περιορισμένο παίρνει ιδιαίτερη σημασία καθώς ανοίγει το δρόμο για τη θέωση του κόσμου μέσα από το φάσμα του συνόλου των πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Όταν λυθούν τα δεσμά του μικρού χώρου που αγνοούν την ποιότητα των στοιχείων της λατρείας, τότε η ελευθερία προσφέρεται η ίδια σαν λατρεία ακόμη και στον πιο μικρό χώρο. Τότε όλα τα σύμβολα μπορούν να ενταχθούν στη λατρεία της ελευθερίας, γιατί τα χαρακτηρίζει η ελευθερία του πνεύματος και η αλήθεια της ζωής. Μέσα από αυτή την προοπτική, αγαπητοί ακροατές, όλες οι μορφές και οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής προσλαμβάνονται και καταξιώνονται. Αποκαθαίρονται μέσα από τη φωτιά του πνεύματος και γίνονται προσφορά στο Θεό, συντηρώντας και προάγοντας ταυτόχρονα την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Γίνεται έτσι η μεγάλη αλλίωση στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, καθώς τα σύμβολα της λατρείας του μεταλλάσσουν τον εποχικό χαρακτήρα τους σε διαχρονικό και σχατολογικό. Ο άνθρωπος ακολουθεί την πομπή προς τον ουρανό, κρατώντας τα σύμβολα της λατρείας, τα δημιουργήματα της τέχνης και τις κατακτήσεις της επιστήμης του, χτυπώντας την πόρτα της αιωνιότητας. Και την ίδια εκείνη στιγμή ακούει τα βήματα του οικοδεσπότη που πλησιάζει να του ανοίξει.

Ο Θεός και η όλη αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, περί Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του Θεού σε εκείνους που είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων, οι οποίοι Άγιοι είναι επιστολή Χριστού. Ο Θεός, αποκαλυπτόμενος τον άνθρωπο, του χαρίζει τη γνώση, και αυτή η γνώση του Θεού συνεπάγεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους, «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών». Δηλαδή η παρουσία του Χριστού ως εγώ είμαι είναι η πραγματική ζωή για τον άνθρωπο, ενώ η άγνοια του Θεού συνιστά το θάνατο του ανθρώπου. Στη Σαμαρίτιδα γυναίκα ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σωτηρία της. Στη συζήτηση που είχε ο Χριστός με τη Σαμαρίτισσα γυναίκα στην πηγή του Ιακώβ, αποκάλυψε τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Και ο λόγος αυτός έχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Στους σύγχρονους, αγαπητοί ακροατές, αυτούς καιρούς που ζούμε, τους αποκαλυπτικούς καιρούς, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αυξημένες ευθύνες. Έχουμε καθήκον να γευόμαστε το είδωρ των ζών που υπάρχει στην Εκκλησία, να γινόμαστε ενεργήματα του Παναγίου Πνεύματος, ώστε και τον εαυτό μας να ειρηνεύουμε, αλλά και να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη όταν ο Θεός θελήσει. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, όντες κατοικητήρια της Παναγίας Τριάδος, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Όλος ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Νίκο του Βουρλάκο που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και βέβαια τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.